Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η νύχτα είναι μαγεία. Φωτάκια αναμένα, ζευγάρια ερωτευμένα. Θα δεις, έχουμε απόψε γιορτή. Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει. Πιάσε μ' απ' τη μέση.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, για διαθέσεις στη ζωή σου τον καράς. Κάνε ένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή

Ράδιο Κρήτη 101,5. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις αυτοψίες να επικεντρώνονται σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί συνολικά 60 κτίρια σε Άγιο Ιωάννη, Αξό, Βέννη και Ζωνιανά. Οι σοβαρότερες ζημιές καταγράφονται στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας, όπου δύο κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, ενώ στο Ζωνιανά ένα κτίριο κρίθηκε κίτρινο. Και οι 30 κατοικίες που έχουν ελεγχθεί χαρακτηρίστηκαν πράσινες, με τα προβλήματα να εντοπίζονται σε επαγγελματικούς και άλλους χώρους. Οι αυτοψίες συνεχίζονται ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, Δήμοι και Περιφέρεια έχουν κληθεί να προχωρήσουν εντός 2 εβδομάδων στην καταγραφή των αναγκών και στην υποβολή των σχετικών ετοιμάτων, ώστε οι πλημμυροπαθείς να μπορέσουν να λάβουν έγκαιρα την κρατική ενίσχυση. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, φορείς και παραγωγούς, ζητώντας άμεση καταγραφή των ζημιών και ταχύ αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων. Σε τρεις άξονες κινείται ο σχεδιασμός της κρατικής αρρωγής για την Κρήτη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, δήλωσε πως από τη στιγμή που θα υποβάλλεται άρτιο και ολοκληρωμένο αίτημα από ένα Δήμο, τα σχετικά κονδύλια θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί υποστελέχωση στην καθαριότητα, καθώς μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις έχουν απομείνει μόλις 6 εργαζόμενοι. Η Επιτροπή Χειρουργείου κάνει λόγο για καθυστερήσεις στην προετοιμασία των αιθουσών και κίνδυνο αναβολής επεμβάσεων, ενώ το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Την ίδια ώρα δρομολογείται ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο με κόστος περίπου 1,4 εκατομμύρια ευρώ για 45 εργαζόμενους. Σοβαρό ενδοκογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, με έναν 38χρονο να επιτίθεται στη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από έντονο καυγά του ζευγαριού, ενώ την επόμενη μέρα ο 38χρονος φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι κρατώντας όπλο, μάλιστα πυροβόλησε 2 φορές στον αέρα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές μετά την παρέλευση του αυτοφόρου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Συνεχίζονται οι διαδοχικές αφήξεις μεταναστών στην Νότια Κρήτη με νέο περιστατικό 33 ατόμων, 22 από το Σουδάν και 11 από την Ερυθρέα. Είχαν προηγηθεί 31 άτομα στο Λέντα, ανάμεσά τους και ένα 7χρονο παιδί, καθώς και επιχειρήσεις για 43 άτομα νότια της Αγίας Γαλήνης και 44 νότια των Καλών Λιμένων. Έντονη αναστάτωση και προβληματισμό προκαλεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου ένα μπαράζ από κακόγουστες φάρσες για ανύπαρκτες φωτιές σε ξενοδοχειακές μονάδες, με τις αρχές να έχουν ήδη στρέψει τις έρευνές τους σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάθε αναφορά για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο θέτει αυτόματα σε πλήρη ετοιμότητα και άμεση κινητοποίηση μεγάλο αριθμό πυροσβεστών και οχημάτων, δεσμεύοντας άδικα πολύτιμες δυνάμεις και χρόνο. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, με τα ποσοστά να φτάνουν έως και το 95% και 84% αντίστοιχα. Σύμφωνα με το διοικητή του Τμήματος Τροχιάς Ηρακλείου, η θετική αυτή εξέλιξη σε συνδυασμό με τους συστηματικούς ελέγχους έχει συμβάλει στη μείωση των ετήσιων θυμάτων από τροχέα. Στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια, αποσκοπεί επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το State Department. Στις 9 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνο ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά και πρόσθετη στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Για αποσπασματική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και απουσιολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σε υψηλό εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Γνωστοί τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργοί περιεχομένου περιλαμβάνονται στη λεγόμενη μαύρη λίστα των 18 influencers που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων και αφαιρόμενη πρόθεση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τη μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους που οδηγήθηκαν στη λωρίδα της Γάζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ απίφθινε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και κάλεσε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να αποφεύγουν τα πλήθη. Χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς καταλύουν τις τελευταίες μέρες στους δρόμους της Γαλλίας με κύριο αίτημα η κυβέρνηση να επιληφθεί των ελλείψεων προσωπικού και των συνθήκων στις σχολικές αίθουσες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη με τον Υπουργό Άμυνα Σεμπαστιάν Λεκορνή και άλλους κορυφαίους υπουργούς για το κρίσιμο ζήτημα. Στα αθλητικά, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0. Τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και θα παίξει στα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά που αρχίζει στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο Γαζίου ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής. Στις 4 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια την Μπάκη Γιούχτας, Νεάπολη Πόα και Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος με παροδικές νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

οτιδήποτε σας προβληματίζει, πρόβλημα της περιοχής σας, κάτι που βλέπετε στον δρόμο τώρα που κυκλοφορείτε. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 9 να δούμε διάφορα θέματα. Βέβαια στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες ήταν η κακοκαιρία και δίχως άλλο δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι το πράγμα τώρα έχει περάσει σε άλλο στάδιο. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, στην καταγραφή των ζημιών και στην επόμενη μέρα, που βεβαίως είναι η αγωνία των πολιτών να αποζημιωθούν και να αποκατασταθούν οι όποιες ζημιές έχουν προκληθεί. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε 24 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει στις 7 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει και ο Πολυχρόνης με την Πολυχρονία και ο Σέργιος με την Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι φέρουν αυτό το όνομα. Σήμερα να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του Τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Χθες είχαμε και την εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος της Καλής Οικιάς από τους Γερμανούς Ναζί. Μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της Κρήτης ήταν εκείνη που γράφτηκε πριν από 83 χρόνια στην Καλής Οικιά Ρεθύμνου, όταν γερμανικές δυνάμεις κατοχής και άνδρες του αποσπάσματος του Φρίτς Σούμπερτ έφτασαν στο χωριό στο πλαίσιο των εκαθαριστικών επιχειρήσεων εναντίον της αντίστασης. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν στηρίξει τους αντάρτες και αυτό αποτέλεσε από ό,τι φαίνεται μία από τις αφορμές για αντίπεινα. Οι γυναίκες του χωριού συγκεντρώθηκαν και ανακρίθηκαν. Οι κατακτητές ζητούσαν πληροφορίες για τους άνδρες και τους αντάρτες. Εκείνες αρνήθηκαν να μιλήσουν. Ακολούθησε η πυρπόληση σπιτιών και η δολοφονία γυναικών, ανάμεσά τους και μια γυναίκα 8 μηνών έγκυος. Θύματα υπήρξαν επίσης γυναίκες από το γειτονικό Ροδάκινο, ενώ σκοτώθηκε και ένας ηλικιωμένος άνδρας. Μάλιστα, οι ιστορικές πηγές καταγράφουν διαφορετικές επιμέρους αριθμητικές αναφορές για τα θύματα, όμως η θηριωδία της 6ης Οκτωβρίου του 1943 αποτελεί ανδιαφυσβήτητο γεγονός. Η Καλή Οικιά παραμένει μέχρι και σήμερα ένας τόπος μνήμης για τα εγκλήματα της κατοχής στην Κρήτη. Και η επέτειος δεν αφορά μόνο εκείνους που χάθηκαν, αλλά έχει να κάνει και με την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Η σημερινή ημέρα βρίσκει την Κρήτη να προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά τις πληγές της που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, αλλά και την υπόλοιπη χώρα με μια ατζέντα γεμάτη πολιτική, οικονομία, διπλωματία και κοινωνικά ζητήματα βεβαίως. Πώς όμως κόστισε αυτή η καταστροφή και ποιος θα τα πληρώσει, πότε θα αποζημιωθεί ο άνθρωπος που έχασε την παραγωγή του, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο οροπέδιο πάντως, στο οροπέδιο Λασιθίου, η εικόνα παραμένει τραγική. Η πρώτη δορυφορική αποτίμηση των συνεπειών της θεομηνίας δείχνει ότι έως και 2,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής βρέθηκαν κάτω από το νερό. Μιλάμε για τον παραγωγικό κάμπο βεβαίως του οροπεδίου Λασιθίου, για καλλιέργειες που αποτελούν το εισόδημα ανθρώπων και οικογενειών. Χθες βρέθηκε εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μαζί με κλιμάκιο του κόμματος, είδε από κοντά τις πληγήσες περιοχές, μίλησε με παραγωγούς, συναντήθηκε με την Δημοτική Αρχή. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις, η αποκατάσταση των ζημιών και υποδομές. Και ξέρετε, οι παραγωγοί εκεί της περιοχής δεν ζητούν συμπάθεια και είναι αυτό ακριβώς που λένε. Ζητούν να ξέρουν πότε και πώς θα αποζημιωθούν και κυρίως ζητούν να μην ξανακουστούν, να μην ξανακούσουν το γνωστό ελληνικό «θα εξετάσουμε το θέμα». Γιατί κάποιες ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν, οι λογαριασμοί δεν περιμένουν, τα έσοδα δεν υπάρχουν πλέον ενώ τα έξοδα τρέχουν. Στο Μυλοπόταμο επίσης ο Δήμος έχει ζητήσει άμεσους πόρους και αντιπλημμυρική θωράκιση, κάτι που έγινε χθες κατά την αυτοψία των Υπουργών Πολιτικής Προστασίας
Ευάγγελου

0: Τουρνά και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού. Στα Χανιά, στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, είχαμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του ηλικιωμένου Βρετανού τουρίστα που αγνοούνταν από την Κυριακή στο φαράγγι της Ήμπρου. Εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Στο Ηράκλειο εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών και έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές απάτες, με δήθεν, επαναλαμβάνουμε, δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ, και δεν είναι πλέον μεμονωμένα τα περιστατικά. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες οι καταγγελίες για τηλεφωνικές απάτες είναι καθημερινές. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που σπέβδουν στην αστυνομία να καταγγείλουν απάτη σε βάρος τους. Και στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από λίγες ημέρες, δύο ηλικιωμένες γυναίκες στα Βασιλικά Νόγια και στις Κάτω Ασίτες έπεσαν στην παγίδα αυτή. Οι απατεώνες τους είπαν ότι δήθεν κινδύνευαν τα σπίτια τους από διαρροή ρεύματος και οι δύο αυτές γυναίκες έχασαν συνολικά 5.350 ευρώ. Στον αθλητισμό και την τοπική κοινωνία παραμένει στο προσκήνιο το θέμα του νέου γηπέδου του Όφη. Χθες το e-crete.gr έφερε στην επιφάνεια μια παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την παραχώρηση ακινήτου 40 στρεμμάτων. Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, διότι η πόλη συζητάει εδώ και χρόνια για το γήπεδο, για τον χώρο και για τις υποδομές. Και όταν υπάρχει μια παλιά απόφαση 40 στρεμμάτων που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο, προφανώς έχει σημασία να μάθουμε γιατί έμεινε στο σιρτάρι και τι μπορεί να σημαίνει σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια τον χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας, να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή της εκπομπής και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας λίγο μετά τις 8, να δούμε τι γίνεται σήμερα στα μέρη όπου η κακοκαιρία χτύπησε βάναυσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Ιεράπετρα να δούμε αν έχουμε δρόμους κλειστούς για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, αν και ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί. Το ίδιο θα επιδιώξουμε να κάνουμε και στον Μήλοπόταμο. Πάμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5

0: 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε στην Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται από χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και λίγο αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις. Στη συνέχεια θα γίνει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως στην ατζέντα θα βρεθούν θέματα όπως η άμυνα, η ενέργεια, η περιφερειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια περίοδο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία που δημιουργούν έτσι ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον. Βέβαια, η επίσκεψη Ρούμπιο δεν μάλλον έχει κάνει το κέντρο της Αθήνας να μοιάζει περισσότερο με ζώνη υψηλής ασφαλείας παρά με πρωτεύουσα. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ, έχουμε κλειστούς δρόμους και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Αυτά συνθέτουν το σκηνικό μέχρι και αύριο και προφανώς αυτή η επίσκεψη έχει και τη διπλωματική της σημασία. Και από την γεωπολιτική στην οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον ΣΕΒ, έδωσε έμφαση στην δημοσιονομική εικόνα της χώρας, στη μείωση του χρέους και στα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο πολίτης όμως έχει ένα πολύ απλούστερο τρόπο για να μετρά την οικονομία, ξέρετε. Το μόνο που κάνει είναι να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και εκεί φαίνονται όλα. Αν έχουν πάρθει μέτρα, αν έχουν επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα των πολιτών, εκεί όταν πας θα καταλαβαίνεις όλα. Σήμερα στην Κρήτη, να σας πω, αναμένεται γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις μετά την σφοδρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει, αυτό είναι προφανές, και δεν προβλέπονται σήμερα αξιόλογες βροχές ή κάποια φαινόμενα στο νησί της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη και στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς φτάνοντας στα 4 μπουφόρ. Αυτά τουλάχιστον λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 έως και 25 βαθμούς Κελσίου σε επίπεδο Κρήτης, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται κυρίως στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα, δηλαδή από Μεσαρά και κάτω η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με αυτήν που θα καταγράφεται στο Ηράκλειο αλλά και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα του νησιού. Εδώ στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, λένε οι προγνώσεις ότι η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 23 με 24 βαθμούς. Το πρωί και το βράδυ χρειάζεται πάντως προσοχή σε περιοχές όπου έχει αυξημένη υγρασία, κατά τόπους η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Σήμερα η Κρήτη αφήνει πίσω της το δύσκολο καιρικό σκηνικό των προηγούμενων ημερών και περνά σε νέες καιρικές συνθήκες, και το ενδιαφέρον δεν είναι πλέον η βροχή αλλά η αποκατάσταση των τεράστιων προβλημάτων. Θα τα δούμε και πιο αναλυτικά.

φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως, η καταγραφή των ζημιών που έχει ξεκινήσει δίνει και τα πρώτα έτσι αποτελέσματα. Μιλάμε για τις περιοχές που έχουν πληγεί βεβαίως από την κακοκαιρία. Μέχρι στιγμής, λένε οι πληροφορίες, έχουν γίνει 60 αυτοψίες στους Δήμους Ιεράπετρας και Μυλοποτάμου. Κατά την δεύτερη μέρα των αυτοψιών έγιναν 40 συνολικά έλεγχοι. 9 από αυτούς αφορούσαν στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας, όπου 7 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και 2 κόκκινα. Στον Μυλοπόταμο έγιναν 7 αυτοψίες στην Αξό, 10 στο Βενή και 14 στα Ζωνιανά. Όλα τα κτίρια που ελέγχθηκαν στην Αξό και το Βενή χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ενώ στα Ζωνιανά επίσης όλα τα κτίρια που ελέγχθησαν κατά την δεύτερη ημέρα κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση. Με βάση τη συνολική εικόνα μέχρι τώρα, από τα 60 κτίρια που έχουν ελεγχθεί, τα 57 έχουν χαρακτηριστεί, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, πράσινα, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα. Ενδιαφέρον έχει και η καταγραφή αναχρήση. Από τις 60 αυτοψίες, οι 30 έγιναν σε σπίτια και όλα χαρακτηρίστηκαν πράσινα. Στους επαγγελματικούς χώρους έχουν γίνει 16 αυτοψίες με 14 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, ενώ ένα κτίριο έχουμε και 2 κόκκινα. Άλλες 14 αυτοψίες έγιναν σε αποθήκες, στάβλους και άλλες βοηθητικές έτσι, κατασκευές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε ιερούς ναούς ή δημόσια κτίρια στις περιοχές που προαναφέραμε. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και για όλες τις υπόλοιπες ημέρες, έως ότου ολοκληρωθεί. Οι υπηρεσίες είναι σε συνεχή συνεννόηση με τους εκάστοτε δήμους, με την κάθε δημοτική αρχή, την περιφέρεια και τις τοπικές αρχές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, έχει δηλώσει άλλωστε ότι παρακολουθεί στενά την πορεία των αυτοψιών και τον συντονισμό των ενεργειών, και μένει να δούμε πώς και πότε θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από την κακοκαιρία της Κρήτης. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, πριν ο δείκτης πάει στο 8, 28 10 382 300 για το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε όπως κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πάντα ανοιχτές. Είναι σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 το πρωί για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 8 το πρωί με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει, αλλά και με κάποιους, θα επιδιώξουμε να συνομιλήσουμε και με κάποιους που δεν έχουμε κανονίσει από χθες, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σήμερα στις πληγήσεις περιοχές όπως είναι η Ιεράπετρα και ο Μυλοπόταμος. Όποιοι μας ακούν και ενδεχομένως έχουν καταγράψει ζημιές που δεν έχουν γίνει γνωστές ή έχουν δει κάτι που αξίζει να αναφερθεί, μπορούν βεβαίως να το κάνουν στο 2813-82-300 όπως είπαμε και πριν, και να το επικοινωνήσουμε στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη, και λίγο μετά θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε και τα θέματα που τρέχουν αυτήν την ώρα, τι θα μας απασχολήσει σήμερα, διότι όπως είπαμε η ατζέντα είναι πλούσια και μένει να δούμε πώς αυτά τα θέματα θα μας επηρεάσουν. Πάμε.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης με έμφαση σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με δύο να χαρακτηρίζονται κόκκινα στον Άγιο Ιωάννη Ιερά Πέτρας και ένα κίτρινο στα Ζωνιανά. Τεράστιες οι καταστροφές στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη. Άμεσες και βαριές οι συνέπειες στην αγορά τροφίμων, προκαλώντας ήδη ελλείψεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα. Στο επίκεντρο υποθέσεων απάτης βρίσκεται και η Κρήτη, όπου τον περασμένο Μάρτιο συνελήφθησαν 12 άτομα για υπόθεση επενδυτικής απάτης με κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις, ενώ οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 73 θύματα, με τη συνολική ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 760.900 ευρώ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά τις κοινές δηλώσεις στον τύπο, θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπόνους δόμησης για ένα ή δύο επιπλέον ορόφους εξετάζεται για κίνητα που θα προορίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση. Στόχος του μέτρου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες και να συγκρατηθούν οι τιμές των

0: ενοικίων. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, σηματοδοτώντας την έναρξη του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Η τρομοκρατική επίθεση άφησε πίσω τις περισσότερους από 1.200 νεκρούς, ενώ 250 άνθρωποι κρατήθηκαν ως όμηροι. Ειδήσεις τα ακούσατε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: κάθε κοπέλα θέλει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Πάμε να καλημερίσουμε και ευχαριστούμε που δέχθηκε να μας μιλήσει τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Ιεράπετρα, τον κύριο Γιώργο Κουγιουμουτζάκη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, καλημέρα στην Ιεράπετρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Κύριε Κουγιουμουτζάκη, θέλαμε λίγο έτσι να μας δώσετε τη σημερινή εικόνα από την περιοχή σας, η οποία επλήγει βεβαίως βάναυσα από την κακοκαιρία με τεράστιες ζημιές. Κάποια χρηστικά θέλαμε λίγο έτσι να μας δώσετε, χρηστικού περιεχομένου πληροφορίας, αν έχουμε κλειστούς δρόμους, αν παραμένουν κάποιοι δρόμοι κλειστοί και πού είναι αυτοί, αν έχουμε κλειστούς δρόμους βεβαίως.
2: Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει την Ιεράπετρα με τη Σιτία χθες το μεσημέρι άνοιξε και λειτουργεί κανονικά, η κυκλοφορία γίνεται κανονικά, με μεγάλη προσοχή βέβαια.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει απαραίτητη σήμανση. Από εκεί πέρα έχουμε σε αρκετά σημεία αρκετούς αγροτικούς δρόμους οι οποίοι έχουν αποκλειστεί και έχουμε συνδημότητες μας οι οποίες μας καλούν ώστε να κάνουμε τη διάνοιξή τους. Όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετά ρέματα τα οποία λόγω του ότι ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση, το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Τα ρέματα άνοιξαν και βρήκαν τη διαδρομή τους και αφενός εμένα έκαναν και ζημιές. Αφετέρου, όλοι οι αγροτικοί δρόμοι που βρίσκονται στην περιοχή και πλησίων σε ρέματα έχουν διαβρωθεί, έχουν καταστραφεί. Γίνεται καθημερινή προσπάθεια από τη Κυριακή, ας πούμε, που είμαστε εκεί πέρα, τα συνεργεία να κάνουν αποκατάσταση στους δρόμους.
1: Που ήταν και η Κυριακή δύσκολη μέρα, ναι. Και η Κυριακή ήταν πολύ δύσκολη μέρα.
2: Και η Κυριακή, αλλά συνεχίσαμε και προσπαθήσαμε να απεγκλωβίσουμε, ας πούμε, κόσμο, διότι αρκετοί είχαν τα οχήματά τους, όπως γνωρίζετε, στις οικίες και δεν μπορούσαν να τα μετακινήσουν.
1: Ναι.
2: Εμένα ο κόσμος δεν κινδύνευσε στα συγκεκριμένα σημεία, αλλά η μετακίνηση των οχημάτων από τις οικίες τους και από τα οικιανώς ζώμενα διαμερίσματα δεν μπορούσε να γίνει. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την καταγραφή, γίνεται καταγραφή, συνεχίζεται.
1: Ναι.
2: Κλιμάκια από το Ηράκλειο έρχονται από τη Δευτέρα και τους ευχαριστούμε για αυτό, για την άμεση ανταπόκριση. Έρχονται και καταγράφουν σε οικίες, σε καταστήματα, σε οικιαζόμενα δωμάτια οι ζημιές που έχουν γίνει. Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα έρχονται περισσότερα άτομα, διότι απαιτείται περισσότερος κόσμος για να γίνονται πιο πολλές καταγραφές ημερεστίως. Από εκεί και πέρα, επειδή αρκετά σπίτια και αρκετές κατοικίες, επειδή είναι εξοχικές και ο κόσμος δεν μπορούσε να προσεγγίσει, θα καλούσα όσους μας ακούνε και έχουν κατοικίες σε συγκεκριμένες περιοχές να βρουν κάποιο τρόπο να προσεγγίσουν ή να ζητήσουν βοήθεια να τους πάμε, να δούμε αν υπάρχει ζημιά στις οικίες τους και στις βίλες τους, ώστε να προβούν στη διαδικασία να κάνουν τις αυτοψίες οι αρχές που έρχονται για να πάρουν ό,τι προβλέπεται, ό,τι αποζημίωση προβλεπτεί.
1: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες αυτοψίες στην περιοχή, Αντιδήμαρχε. Διαβάζουμε ότι στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας δύο κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα.
2: Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα. Οι άνθρωποι έρχονται.
1: Ναι, αυτά είναι από τα κλιμάκια που κάνουν αυτοψίες. Ναι,
2: από τα κλιμάκια, ωραία. Έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες, δεν μπορώ όμως δημόσια να πω κάτι όσον αφορά τα συγκεκριμένα εδώ, διότι αρκετά κτίρια που δεν έχουν πάει ακόμα, έχουμε ακόμα δηλαδή πολλά κτίρια να ελέγξουν. Πολλά και ενοικιαζόμενα και κατοικίες. Δεν μπορώ να δώσω, ας πούμε, έτσι ολοκληρωμένη εικόνα. Από την πρώτη εικόνα που έχουμε, έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μάλιστα. Επομένως,
2: και τα δίχτυα, εντάξει, τα ηλεκτροδότηση έγινε άμεση αποκατάσταση, δηλαδή. Η υδροδότηση στα δίχτυα γίνεται μερική κάθε μέρα και μερική αποκατάσταση. Σε κάποια σημεία έχει παρατηρηθεί εντελώς το δίχτυο και θα πρέπει σίγουρα θα γίνει ολική αντικατάσταση του δικτύου.
1: Ναι.
2: Ίδρυψης, το έχει παρασύρει ο ποταμός και το έχει και τα υλικά και το δίχτυο ολόκληρο το έχει εντελώς

0: εξαφανίσει από το, τα σημεία.
1: Τόσο πολύ.
0: Αλλά πρέπει να κάνουμε καινούριες εγκαταστάσεις. Και οι οπτικές ίνες, από ό,τι έχω ενημέρωση, μέχρι σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί συνδέεται εκεί τα νησιά Κάστρο Κάρπαθο, περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο, είχαν υποστεί βλάβες. Μέχρι σήμερα μου είπε ο υπεύθυνος εκεί της, που κάνουν τις επιδιορθώσεις και τις εγκαταστάσεις, θα έχουν κάνει αποκατάσταση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Να δώσουν δηλαδή στο ποιες είναι το σήμα που χρειάζονται.
1: Ο δρόμος στα Φέρμα, κύριε Κουγιουμουτζάκη.
0: Ο δρόμος στα Φέρμα έχει γίνει προσωρινή αποκατάσταση. Θέλει, από ό,τι ήρθαν το κλιμάκιο με τους υπουργούς και τους μηχανικούς, τους ειδικούς, θέλει ένα μεγάλο τεχνικό να γίνει ώστε να το συγκρατήσει στο συγκεκριμένο που, σημείο που έχει υποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να γίνει μελέτη. Μέχρι να γίνει μελέτη, έχει γίνει αυτή τη στιγμή μια πρόσχηση, αλλά πιστεύω στιβαρή, καταρχήν ώστε να μπορούν να περνάνε τα οχήματα, και γι' αυτό το λόγο επιτρέπει η κυκλοφορία. Και μπήκε και ένας νέος αγωγός μεγάλων διαστάσεων, καμία σχέση με τον παλιότερο που υπήρχε εκεί. Μιλάω για το ποτάμι το οποίο προκάλεσε την όλη ζημιά. Ο χήμαρος δηλαδή που πέρασε και μπήκε στο δρόμο και έκανε τη μεγάλη ζημιά, ήταν κατασκευασμένος πριν από 50-60 χρόνια. Και μιλάμε με μια πολύ μικρή διατομή, ο οποίος έφραξε και όλο το νερό βγήκε στο δρόμο και προκάλεσε αυτές τις ζημίες.
1: Μάλιστα. Επομένως, να συνοψίσουμε, αντιδήμαρχε, δεν έχουμε κλειστούς δρόμους. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον.
0: Η κεντρική δρόμη κυκλοφορούνται και παρακαλούμε όπου υπάρχει. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο, με πήραν ότι υπήρχε κακολύθηση στην περιοχή στα Αχλιά και στα Σινοκάψαλα σε κάποιες σημείες. Δηλαδή συνεχίζονται οι κακολυθήσεις σε ορισμένα σημεία. Μηχανήματα έχουμε στο συγκεκριμένο όρο εκεί πέρα, ώστε άμεσα μεταβαίνουν και απομακρύνουν τις πέτρες που πέφτουν, είτε τα φετά υλικά, και δίνεται άμεσα στην κυκλοφορία.
1: Μάλιστα. Χρήσιμα τα όσα μας είπατε, διότι ξέρετε, ρωτούν και οι ακροατές εδώ από την περιοχή αν υπάρχουν δρόμοι κλειστοί, για να γνωρίζουν πώς και με ποιο τρόπο θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Επομένως, έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας δώσετε αυτήν την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουγιουμουτζάκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλημέρα στην Ιερά Πέτρα, η οποία μετρά και εκείνη τις πληγές, τις μεγάλες πληγές. Θα πάρει αρκετό χρόνο για να κλείσουν όλες αυτές. Ακούσατε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιερά Πέτρας να λέει ότι θα χρειαστεί μάλιστα να αντικατασταθεί ένα ολόκληρο δίκτυο, το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας των ημερών αυτών. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, οι αυτοψίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη μετά την Θεομηνία. 60 κτίρια έχουν ελεγχθεί σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Ηράκλειο, νέες φάρσες με ψευδή περιστατικά κινητοποιούν την πυροσβεστική. Γνωστός στις αρχές ο δράστης. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό. Δουλειά δεν είχε, να μην πούμε ποιος, και έπαιρνε τηλέφωνα στην πυροσβεστική να κινητοποιεί τους ανθρώπους χωρίς λόγο, ενώ μπορεί να τους τύχει κάτι πραγματικά σοβαρό εκείνη την ώρα. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ψευδών αναφορών, τα οποία κινητοποιούν την πυροσβεστική στο νομό Ηρακλείου. Δεν είναι φαινόμενο καινούριο βέβαια. Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε και σε άλλες περιοχές τους τελευταίους μήνες, σε Ανισαρά, Χερσόνησο και Μάλια. Νωρίτερα, χθες, το πυροσβεστικό σώμα, λένε οι πληροφορίες, δέχθηκε νέα κλίση για φωτιά στη Χερσόνησο, αλλά διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα. Και η πυροσβεστική κινητοποίησε μεγάλη δύναμη, διότι δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζει κανείς αν η φωτιά για την οποία καλείται το πυροσβεστικό σώμα εκείνη την ώρα είναι μικρή, αν θα πάρει γρήγορα διαστάσεις. Επομένως, πρέπει, και αυτό είναι το σωστό, να υπάρχει μια εξ αρχής μεγάλη κινητοποίηση για να προλάβει το οποιοδήποτε συμβάν. Λένε οι ίδιες πληροφορίες ότι η πυροσβεστική υπηρεσία γνωρίζει ήδη τον δράστη και την ταυτότητα του συγκεκριμένου ατόμου.

0: Υπάρχει και επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές και να πούμε βεβαίως ότι οι ψευδείς αυτές κλήσεις κινητοποιούν τελικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις για περιστατικά που τελικά δεν επιβεβαιώνονται. Άλλο θέμα στο Ικρήτη, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καμπανάκι για την καθαριότητα στα χειρουργεία. Δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις, υπάρχουν όμως για εργολάβο. Και αυτό γιατί η σοβαρή υποστελέχωση στον τομέα της καθαριότητας του Παγνή δημιουργεί προβλήματα, λένε οι εργαζόμενοι, στην τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και αντισηψίας στις χειρουργικές αίθουσες, παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές της Επιτροπής Χειρουργείου προς τη διοίκηση. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Σε επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Χειρουργείων επισημαίνεται πως μετά από πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις, τι να κάνουμε, έπρεπε και οι άνθρωποι να πάρουν τη σύνταξή τους κάποια στιγμή, το προσωπικό καθαριότητας έχει περιοριστεί σε μόλις 6 άτομα. Ένας αριθμός που καθιστά βέβαια αδύνατη, λένε οι εργαζόμενοι, την κάλυψη των αναγκών. Και αυτό γιατί υπό κανονικές συνθήκες απαιτούνται 5 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, 3 στην απογευματινή και 4 στα Σαββατοκύριακα για τις εργασίες γενικής καθαριότητας. Άλλο θέμα στο ikrit.gr, σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, μπούκαρε με όπλο στο σπίτι μπροστά στα παιδιά του, ένα περιστατικό που έγινε σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Ξεκίνησε έπειτα από τη διαφωνία, λένε οι πληροφορίες, μεταξύ ενός 38χρονου και της 30χρονης σύζυγου του, όταν εκείνη αντιλήφθηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Εισήλθε, λένε οι πληροφορίες, ο 38χρονος στο σπίτι έχοντας την κατοχή του ένα όπλο, αν και δεν φέρεται να το έστρεψε κατά τη σύζυγου του, φέρεται να επιχείρησε να της επιτεθεί παρουσία των παιδιών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα στην Αθήνα, τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο Μάρκο Ρούμπιο στην περιοχή. Ψαλίδι στα κοινωνικά επιδόματα, κατακόρυφη μείωση δικαιούχων και δαπανών, φλέγεται η Γαλλία από τα μαθητικά μπλόκα, εικόνες χάους με τραυματίες και συλλήψεις, φράγμα ποσελέμη πάνω από 13 εκατομμύρια κυβικά νερού το απόθεμα μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων με το βλέμμα στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και Αγία Τριάδα όχι σε αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών για την παραλία στον κόλπο Δερματά. Και τέλος, ελεύθερη με όρους, η 36χρονη στο Ηράκλειο για την διαπόμπευση, για την δημόσια διαπόμπευση της 52χρονης γυναίκας. Η 36χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Απολογήθηκε χθες ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από την χώρα. Είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, καθώς και της απαγορεύτηκε η προσέγγιση της 52χρονης και των μελών της οικογένειάς της. Αυτά από την επικαιρότητα του ikrit.gr. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι.

0: Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
0: Τσάμπα πράμα λέμε. Στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή ξεπερνά το 80%, με πατάτες και κηπευτικά να έχουν βρεθεί κάτω από το νερό. Χθες στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε άμεση καταγραφή των ζημιών, γρήγορες αποζημιώσεις, πάγωμα οφειλών και στήριξη των παραγωγών. Έθεσε βέβαια και το θέμα αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα απαρχαιωμένο σε σχέση με τα σημερινά ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον νομό Λασιθίου, η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη, η οποία ήταν στο κλιμάκιο που επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυριδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ αρχικά πολύ για την επικοινωνία. Είναι σημαντικό όποτε μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο την εικόνα της κατάστασης σε όλα τα επίπεδα, πόσο δε μάλλον για μια τέτοια καταστροφή όπως αυτή που βρήκε την Κρήτη σε αρκετά σημεία, με κυριότερα το οροπέδιο. Γιατί αναφέρω συνέχεια το οροπέδιο, γιατί το αποτύπωμα της καταστροφής είναι κάτι που, αν δεν γίνουν άμεσα ενέργειες, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε μπροστά μας εμείς στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι σημαντική στήριξη χρειάζεται και ο Δήμος Μυλοποτάμου, όπως και ο Δήμος Ιεράβατος.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για τις ζημιές που προέκυψαν.
0: Εσείς βρεθήκατε χθες στην περιοχή, ναι.
1: Βρεθήκαμε στο οροπέδιο Λασιθίου με τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τη συνάδελφο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βατσινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Μιλώντας τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τον Αγροτικό Σύλλογο και τον συνεταιρισμό της περιοχής, καθώς και την αυτοψία τη δική μας σε εκτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε οι δύο σώμα να διαπιστώσουμε αυτά που συνέβηκαν στην περιοχή. Εγώ προσωπικά ήμουν εκεί και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Ήταν ένα φαινόμενο που, παρόλο που σε όλες τις περιοχές δημιουργούσε, έκανε τους ανθρώπους να αγωνιούν μέρα με τη μέρα και νύχτα με τη νύχτα. Τολμώ να πω, χωρίς να ακουστεί άσχημα, ότι στο οροπέδιο η αγωνία από την Παρασκευή και μετά δεν ήταν τόσο μεγάλη. Και τι εννοώ, είχε γίνει ήδη η καταστροφή.
0: Ήταν μία αναστρέψιμη κατάσταση, ναι.
1: Ήταν μία αναστρέψιμη κατάσταση. Οι αγρότες, εγώ προσωπικά την Παρασκευή που ήμουν στην περιοχή, φοβήθηκα ότι θα έχουμε, πώς να σας το πω, αυτοκτονίες, εγκεφαλικά, ανακοπές. Ήταν τόσο απότομη και μεγάλη καταστροφή. Και οι άνθρωποι ένιωθαν μόνοι, που φοβήθηκα για τα χειρότερα σε αυτήν την διάσταση. Γιατί, όπως σας είπα, ο κάμπος είχε ήδη πλημμυρίσει από την Παρασκευή.
0: Ανατράπηκε η ζωή όλων, ναι.
1: Ακριβώς. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι κάτοικοι της περιοχής, και το βρίσκω πολύ, πολύ χαρακτηριστικό μάλλον της κατάστασης που συμβαίνει, κοιμηθήκαν νοικοκύριδες, ξυπνήσαν διακονιάριδες.
0: Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει την πραγματικότητα, άλλωστε. Και είναι η μεγάλη αλήθεια. Οι παραγωγοί εκεί δεν έχουν μόνο τη φετινή σοδιά χαμένη, κυρία Σπυριδάκη. Έχουν έξοδα
1: Ακριβώς.
0: που ήδη έχουν κάνει, υποχρεώσεις που τρέχουν και μία νέα καλλιεργητική περίοδο μπροστά τους. Το ΠΑΣΟΚ τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει άμεσα? Ναι, παρακαλώ.
1: Αν δούμε πέρα από τον αγρότη αυτή τη στιγμή που πλήττεται άμεσα και είναι εμφανής. Δηλαδή, όποιος επισκεφτεί το οροπέδιο και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει λίμνη στην περιοχή, μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της καταστροφής. Το όλο πρόβλημα της οικονομικής δραστηριότητας είναι ότι στον αγρότη πάνω είναι στηριγμένη όλη η οικονομική δραστηριότητα του οροπεδίου. Δηλαδή, αν ο αγρότης, για να το πούμε απλά, δεν έχει χρήματα, δεν θα πληρώσει το γεωπόνο, δεν θα πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάει στο.
0: Δεν θα πληρώσει το ρεύμα του. Ναι.
1: Δεν θα κινηθεί η οικονομία. Από εκεί πέρα, το πιο σημαντικό είναι η ιστορική συνέχεια. Δηλαδή, το οροπέδιο Λασιθίου είχε μια δύσκολη χρονιά, είχε κάποιες ζημιές και το 23 και το 24, μένει το σπήλαιο το τελευταίο δύο χρόνια κλειστό, οπότε και η τουριστική δραστηριότητα που επηρεάζει την οικονομική ζωή της περιοχής πλήττεται, και έρχεται ένας Μάιος στον οποίο οι άνθρωποι φυτεύουν, έρχεται χαλάζι, τους καταστρέφει την πρώτη παραγωγή και ξαναφυτεύουν τον Ιούνιο. Αυτό δεν είναι μόνο η όψιμη καλλιέργεια, είναι και το διπλό κόστος. Ότι οι άνθρωποι δύο φορές φύτρεψαν τα χωράκια τους, τους μπήκαν σε κάποιες οικονομικές διαδικασίες. Όπως σας είπα και πριν, είναι μια αλυσίδα, γιατί οι γεωπόνοι δίνουν στους αγρότες για να παράξουν. Οπότε αυτή τη στιγμή ο αγρότης χρωστάει σε διάφορες μεριές.
0: Ναι.
1: Για να το πούμε απλά και λεκά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει όντως να γίνει άμεση η καταγραφή των ζημιών. Πρέπει να μπορέσουμε να δούμε το μηχανισμό εκείνο που οι άνθρωποι αυτοί θα αποζημιωθούν σε 100%. Αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι από αυτές τις καλλιέργειες έφτασαν και το σπόρο τους για την επόμενη χρονιά. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί με τα αγροτικά ζητήματα, ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο και τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί, ο κόσμος είναι λίγο φοβικός όταν δεν είναι στον αγροτικό τομέα. Οι αγρότες του οροπεδίου δεν είναι άνθρωποι που στηρίζονται στις επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Και ένας αγρότης, για να είναι καθλή, π.χ. πατάτας, mm-hmm. την επιδότηση δεν τη θέλει για να ζήσει. Από την πατάτα θα ζήσει. Τη θέλει για να μπορέσει να κάνει την καλλιέργειά του.
0: Λένε εκεί οι κάτοικοι στην περιοχή, κυρία Σπυριδάκη, ότι τα προβλήματα με τα νερά και την αποστράγγιση δεν εμφανίστηκαν τώρα, υπήρχαν. Υπήρχαν μάλιστα και προειδοποιήσεις στο παρελθόν. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, τη δική σας, του κόμματος, θέμα με τις υποδομές του οροπεδίου και ποια έργα πρέπει να γίνουν ώστε μία αντίστοιχη βροχή στο μέλλον, ομιγέννητο, να μην δημιουργήσει ξανά αυτήν την εικόνα που είδαμε τώρα?
1: Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να το βάλω αρχικά, να ξεκινήσω από το γενικό για να καταλήξουμε στο ειδικό.
0: Ναι.
1: Το έζησα γιατί στη δική μου περιφέρεια και η Ιεράπετρα είχε άλλης φύσεως. Δηλαδή ήταν στο κοινοφιλές δίκτυο, ήταν σε σπίτια, ήταν σε
0: στους δρόμους,
1: στο
0: ναι,
1: περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ήταν ακριβώς εκεί όσοι παρακολουθούν την περιοχή, ακριβώς μετά τις φωτιές που είχαμε πέρσι. Και ήταν σε άλλα σημεία που είχαμε ζητήματα τα οποία είναι γνωστά καιρό, ρέματα που έρχονται στο δρόμο και δεν έχουν γίνει τα αντίστοιχα έργα. Γιατί το λέω αυτό και γιατί κάνω αυτό το λόγο? Γιατί 3 χρόνια μέσα στη Βουλή των Ελλήνων έχω κουραστεί να ακούω για ακραία καιρικά φαινόμενα, που σαφέστατα και είναι ακραία γιατί είναι διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αλλά όταν ακραία φαινόμενα 3 χρόνια επαναλαμβάνονται, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά. Μήπως οι υποδομές μας δεν έχουν σχεδιαστεί και δεν σχεδιάζονται στο σήμερα ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτά. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ως μια πιθανή πραγματικότητα, να προετοιμαστούμε mm-hmm. για αυτή,
0: ναι.
1: ακόμα πιο μεγάλα που μπορεί να έρθουν, τι θα γίνει? 3 χρόνια ακούω για ακραία καιρικά φαινόμενα πλημμυρικά στη Θεσσαλία, για mega fires. Πρέπει να ζούμε με αυτό και για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη.
0: Τι σας έλεγαν?
1: Μια διάσταση που αφορά όλη τη χώρα. Στο κομμάτι λοιπόν τώρα του οροπεδίου Λασιθίου, να πούμε στον κόσμο ότι το οροπέδιο είναι εκείνο το οποίο στην απορροή του γεμίζει το φράγμα από σελένη.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ακούμε μαρτυρίες, και το διαπιστώνουμε και με τα ίδια μας τα μάτια, ότι τα θηροφράγματα του φράγματος δεν άνοιξαν εγκαίρως, έτσι ώστε το νερό να μπορέσει να φύγει, που πιθανότητα θα είχαμε μια καταστροφή μικρότερη, μια καταστροφή που θα αποστράγγιζε πιο γρήγορα στις 2 πρώτες καλές μέρες ο κάμπος και τα αποτελέσματα δεν θα ήταν αυτά. Άρα εδώ είναι το ένα σκέλος, να δούμε τι πήγε λάθος. Και το δεύτερο σκέλος είναι πότε θα μιλήσουμε επιτέλους για ένα σωστό αποστραγγιστικό, το οποίο θα φεύγει το νερό στο φράγμα χωρίς να πνίγεται ο κάμπος, και πώς δεν θα γίνεται η απορροή έτσι ώστε να

0: ξεραθεί και ο ίδιος ο κάμπος. Άρα εδώ χρειάζονται έργα, χρειάζεται σχεδιασμός, αλλά αν λείπει κάτι από το ελληνικό κράτος, το οποίο ξαναλέω από τη μεριά και την ιδιότητα του βουλευτή, το διαπιστώνω 3 χρόνια. Είναι η ταχύτητα των αντανακλαστικών. Τα αντανακλαστικά σε κάθε περίπτωση.
1: Από τη θέση του το ΠΑΣΟΚ τώρα, η κυρία Σπυριδάκη, τι προτίθετε να κάνει τις επόμενες ημέρες, την περίοδο που ξεκινά τώρα, για να πιέσει?
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η δική μου κοινοβουλευτική παρέμβαση έχει ήδη κατατεθεί από εχθές το πρωί, με το ιστορικό που είπαμε και πριν, αφορά το οροπεδίο Λασιθίου, με τις προτάσεις τις δικές μου και τις δικές μας, γιατί σε συνδυασμό με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης έχουν δημιουργηθεί κάποιες προτάσεις και με βάση την εμπειρία που έχω τουλάχιστον εγώ διαπιστώσει τα προηγούμενα χρόνια. Τόσο όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή και την ελαιοκαλλιέργεια, που είχα ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα δεδομένου ότι υπήρχε ακαρπία και σκηνοκαρπία. Ακριβώς με αυτόν τον όρο ζητάμε κάποια εργαλεία να ενεργοποιηθούν, έτσι ώστε να μπορέσει η αποζημίωση να δοθεί στους κατοίκους της περιοχής. Όλα πώς ακριβώς ζήτησε και ο πρόεδρος μας εχθές, ζητάμε την καταγραφή, ζητάμε τον μηχανισμό εκείνο που θα μπορέσει να στηρίξει τον αγρότη για να μπορέσει να βγάλει και έναν χειμώνα δύσκολο. Δεν είναι ότι έχουμε το περιθώριο να στηρίξουμε τον αγρότη μέχρι την επόμενη καλλιέργειά του, και επειδή είναι εποχική και θερινή, έχουμε χρόνο. Ο αγρότης πρέπει να μπορέσει να βγάλει ένα δύσκολο χειμώνα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι, αυτό είναι στοίχημα, βέβαια.
0: Και από πλευράς του κόμματος και από κοινοβουλευτική σκοπιά και από τη σκοπιά της κοινωνίας, έτσι ώστε το θέμα να μην ξεχαστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε χρήσιμοι, να μπορούμε να προτείνουμε μηχανισμούς και σχεδιασμούς, κάτι το οποίο εμείς ήδη έχουμε κάνει. Όπως και ο ευρωβουλευτής μας ο Αξανότογλου έχει ήδη καταθέσει ερώτηση στο Κοινοβούλιο μετά από συνεννόηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε.
1: Κάτι τελευταίο, κυρία Σπυριδάκη, σας είπαν έτσι κάτι χαρακτηριστικό που σας έμεινε στο νου οι κάτοικοι εκεί στο οροπέδιο?
0: Οι κάτοικοι στο οροπέδιο, αυτό που με σόκαρε, όπως σας είπα, ήταν η αγωνία τους, γιατί όταν είσαι χρεωμένος κάποιες χιλιάδες ευρώ και ως νοικοκύρης, όπως είπα και πριν, έχεις το σχεδιασμό σου ότι θα κόψεις την παραγωγή σου και θα ξεχρεώσεις. Το ένα είναι η ανησυχία που μου προκαλεί για την άμεση, μάλλον, υγεία τους, τόσο την ψυχική όσο και την υγεία τους ολιστικά. Και το δεύτερο κομμάτι που με συγκλώνησε είναι το ότι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι. Νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από τη μη εμπιστοσύνη προς ό,τι ακούν. Αυτό λοιπόν που είναι ένα φαινόμενο προς τους θεσμούς και στο πολιτικό ζήτημα, το οποίο έχει καλλιεργηθεί, δεν είναι κάτι που ξυπνάει σήμερα. Καλούμαστε αυτή τη φορά όλο το πολιτικό σύστημα να το ανατρέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που λοιπόν είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι τα έργα, όπως ακριβώς είπαμε και πριν. Δεν γίνεται το πράγμα να πλημμυρίζει, η φυσική απορροή να μην έχει καθαριστεί και να είναι κάτω το 50% και τα τεχνικά αεροφράγματα να μην έχουν ανοίξει. Άλφα λοιπόν, τι πήγε στραβά, και δεύτερον, να έχουμε ένα σχεδιασμό ώστε να μην ξαναγίνει.
1: Μάλιστα. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μιλήσουμε αν χρειαστεί και τις επόμενες ημέρες.
0: Καλή δύναμη σε όλη την Κρήτη, σε όποιους έχουν πληγεί από την καταστροφή και περνούν τη δική τους αγωνία.
1: Και ο Μυλοπόταμος βρέθηκε και εκεί, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ εχθές, στον Μυλοπόταμο.
0: Ακριβώς και εκεί έγινε η καταγραφή και εκεί έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις μας. Και όπως ακριβώς είπα, και στην Ιερά Πέτρα θα ακολουθήσει κλιμάκιο. Και είναι σημαντικό ο κόσμος να μην νιώθει μόνο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Συχνά όσο ασχολούνται τα μέσα, όσο βιάζεται κάποιος να δώσει μια δημόσια απάντηση, κινητοποιούνται κάποια πράγματα, και έχουμε δει, όπως και στο παράδειγμα της Θεσσαλίας και σε πολλά άλλα, ο κόσμος μόλις κλείνει η επικαιρότητα να μένει μόνος με το πρόβλημά του. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά στην εκείνη την περιοχή δεν θα το επιτρέψω.
1: Να είστε καλά, κυρία Σπυριδάκη, καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η Κατερίνα Σπυριδάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο νομό Λασιθίου. Μας μετέφερε το κλίμα από την χθεσινή έτσι επαφή που είχε με τους κατοίκους στο πλαίσιο της αυτοψίας που έκανε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον Μυλοπόταμο, πού βρισκόμαστε, αν έχουμε δρόμους κλειστούς. Ήδη εμείς κάνουμε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή ακόμα και με τον δήμαρχο, αν χρειαστεί, Δημήτρη.

τον κύριο Κλάδο, τέλος πάντων με κάποιον από την περιοχή, για να μας δώσει το κλίμα σήμερα από εκεί, που δεν είναι άλλο βεβαίως από έτσι θλίψη και μεγάλη στεναχώρια για τα όσα έχουν συμβεί. Στο μεταξύ

0: Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες, με επίσημα δεδομένα να αναφέρουν τουλάχιστον 9 περιστατικά αυτόν τον μήνα. Παράλληλα, συνασπισμός υπό την Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθη με στόχο το Χαμίς Μουσάιτ στην Σαουδική Αραβία. Πάντως, παρά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες σε εβδομαδιαία βάση. Δεξαμενόπλια διέρχονται διακριτικά από τα στενά του Ορμούς παρά τους αυξημένους κινδύνους, ενώ ο αγωγός πετρελαίου East-West της Σαουδικής Αραβίας αποκατέστησε τη δυναμικότητά του. Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχεία του κλάδου δείχνουν μείωση των αποθεμάτων αργού κατά 2,1 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα επίσημα στοιχεία αναμένονται σήμερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η προσπάθεια να βρούμε κάποιον από τον Μυλοπόταμο συνεχίζεται. Ελπίζουμε να βρούμε κάποιον για να μας δώσει το κλίμα από την περιοχή σήμερα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποιον από την περιοχή του Μυλοποτάμου για να συνομιλήσουμε, προκειμένου να δούμε τι γίνεται σήμερα εκεί. Ο αντιδήμαρχος απάντησε στο τηλέφωνο, αλλά είπε ότι είναι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και δεν θα έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Επομένως, θα αδικούσε κάτι τέτοιο την συζήτηση. Στο μεταξύ και παρά τις δυσκολίες λόγω της κακοκαιρίας που βίωσε αυτές τις ημέρες η Κρήτη, φαίνεται ότι το τουριστικό κομμάτι εξακολουθεί να πηγαίνει καλά και σε αυτό θα πάμε τώρα. Μία πρώτη ματιά για να δει κανείς τι μπορεί να συμβαίνει στο τουριστικό ρεύμα της Κρήτης, μπορεί να τη ρίξει στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εκεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες βρίσκονται στις αρχαιότητες για να τις δουν από κοντά, από διάφορες χώρες του πλανήτη, και για να μας βοηθήσει να δούμε πώς πηγαίνει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού αυτή την περίοδο και πώς έχει πάει μέχρι τώρα, βεβαίως, ο κύριος Ανδρέας Μιχελακάκης, ο διαχειριστής εκεί στα εισιτήρια. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχελακάκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ο Οκτώβριος, σύμφωνα με ανθρώπους του τουρισμού, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε ακυρώσεις, δεν είχαμε έτσι, και έχουμε και κρατήσεις μάλιστα παραπάνω από όσες περίμεναν για τον μήνα Οκτώβριο. Μάλιστα, κάπου διάβασα και μία δήλωση ενός ανθρώπου που ασχολείται χρόνια με τον τουρισμό ότι είναι ο καλύτερος Οκτώβριος που έχει βιώσει η Κρήτη φέτος τα τελευταία χρόνια. Στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, πώς αποτυπώνεται αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο Οκτώβριος πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε περίπου 4.000-4.500 κόσμο κάθε μέρα. Οπότε είμαστε λίγο παραπάνω από τα πέρσινα επίπεδα σε σχέση με τον Οκτώβριο. Για τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού, έχω να πω ότι έχουμε μια πτώση περίπου 15% στην κίνηση των εισιτηρίων.
0: Σε σχέση με πέρσι, εννοείται.
1: Σε σχέση με το 25, φυσικά. Σε σχέση με το 25. Θα πάμε περίπου στους 850 με 900.000 κόσμου. Θα περάσουμε από Κνωσό, δεν θα πιάσουμε το εκατομμύριο που πιάσαμε πέρσι. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μια πτώση δηλαδή της τάξης του 15% για όλη τη σεζόν. Υπήρξαν φυσικά μήνες οι οποίοι ήταν πολύ παραπάνω, όπως φαίνεται να είναι, θα είναι και ο Οκτώβριος. Το Μάιο, ας πούμε, ήταν πολύ καλός. Και φυσικά Αύγουστος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
0: Τον Μάιο, αν μπορείτε, ναι, να μας λέτε τους μήνες, κύριε Μιχελακάκη, και έναν έτσι αριθμό για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, τον Μάιο, ας πούμε, πέρσι, είχαμε 85-90.000 κόσμο, περίπου 85-90.000 κόσμο, φέτος πιάσαμε τα 115. Οι προηγούμενοι μήνες όμως ήταν, δηλαδή ο Απρίλιος είχε το 25-99.300, ενώ φέτος ήταν 52.000.
0: Να, μεγάλη πτώση, ναι.
1: Μεγάλες διαφορές. Ήταν όμως οι εποχές που άρχισε ο πόλεμος, δηλαδή Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Εκεί κάτι, ναι, υπήρχε μια μικρή... Αλλά γενικά όλοι οι μήνες είναι ανώτεροι του 25. Το 25 είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο. Επίσης, δεν είδαμε πολλούς Γερμανούς φέτος. Χάσαμε τους Γερμανούς, μου φαίνεται.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν πολύ χαμηλού budget, οικονομικής δυνατότητα δηλαδή. Και ρωτώντας κι εγώ διάφορους εδώ ξεναγούς, οδηγούς και τα λοιπά που ασχολούνται με ξενοδοχεία, μου λέγανε ότι υπάρχουν Γερμανοί, αλλά δεν κυκλοφορούν, δεν έρχονται Κνωσό. Μου φάνηκε λίγο παράξενο για την εθνικότητα αυτή, γιατί ασχολούνται πάντα με την ιστορία, αλλά αυτό συνέβη.
0: Οι καλοκαιρινοί μήνες, κύριε Μιχελακάκη, δηλαδή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ενδεχομένως.
1: Ναι, όχι. Ο Ιούνιος

0: ήμασταν περίπου 110.000 κόσμο. Ανεβήκαμε αμέσως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 150 και 160.000.
1: 150 και 160.000.
0: Ναι, 160.000 το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Ναι. Κόσμο. Ναι, ναι. Σεπτέμβριος έπεσε 132. Ο Οκτώβριος, ο περσινός, ας πούμε, να φανταστείτε, είναι 120.000. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να τον περάσουμε. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, βέβαια.
1: Ναι. Είναι ακόμα αρχή, αλλά όσο είμαστε.
0: Είναι ακόμα αρχή, αλλά η κίνηση δεν πέφτει. Είναι δηλαδή 4.500 κόσμο τη μέρα, είναι αρκετό κόσμο για Οκτώβριο. Η μέρα, ας πούμε, που να φανταστείτε, η μέρα μεγαλύτερη μέχρι στιγμής του καλοκαιριού έγινε τον Ιούλιο με 8.500 κόσμο σε μία μέρα.
1: Η ημέρα ρεκόρ είναι αυτή?
0: Ναι, ναι, ναι. Η μέρα με το μεγαλύτερη προσέλευση. Mm-hmm. Ήταν 25 Ιουλίου.
1: 25 Ιουλίου, μάλιστα. 8.500 κόσμο. Ναι, ναι. Ρωτάει η ακροατής, κύριε Μιχελακάκη, θεωρείτε εσείς ότι επηρέασε και η αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν από 5, εγώ θα το πω υποθετικά, δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή, από 5 ευρώ για παράδειγμα, πάει στα 15 ή από τα 10 πάει στα 20 και τα 25, καταλαβαίνουμε τώρα λίγο πολύ, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνουμε ναι, ότι δυσκολεύει λίγο το πράγμα, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα επηρέασε κόσμο να μην έρθει, διότι από 15 πήγε 20 ευρώ. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε το άνω των 65. Για την καλοκαιρινή σεζόν έχει, ναι, έχει, ναι. Ναι, έχει καταργηθεί για την καλοκαιρινή σεζόν. Το χειμώνα τώρα ξαναεφίσταται. Ναι. Οπότε σίγουρα.
1: Το καλοκαίρι όμως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δική σας απόφαση, αλλά μαζί συζητάμε, εσάς το λέω.
0: Εμείς έχουμε. Ναι.
1: Το καλοκαίρι όμως είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Εμείς έχουμε ένα φέκ που πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ναι, αυτό κάνουμε. Λέω, σίγουρα επηρέασε.
1: Λέω για εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ναι.
0: Ναι. Σε εμάς επηρέασε πάρα πολύ, αλλά περισσότερο στην Κρήτη τουλάχιστον, περισσότερο επηρέασε στη Σπιναλόγγα. Ναι. Όπου πήγε και εκεί από 8-20 ευρώ.
1: Εκεί ακόμα πιο μεγάλη αύξηση. Ναι.
0: Ναι. Η αύξηση που δόθηκε ήταν οριζόντια. Δηλαδή είδαν τις επισκέψεις. Και από ένα σημείο και πάνω ανέβηκε οριζόντια σε όλους 20 ευρώ.
1: Όπου
0: από ένα σημείο
1: εκεί
0: και πάνω ανέβηκε 30 ευρώ που ήταν Ακρόπολη.
1: Και οριζόντια εκεί να πούμε, ναι. Και εκεί να πούμε ότι
0: χωρίς να κοιτάξουν τις...
1: Ναι.
0: Ναι, χωρίς να κοιτάξουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου. Δηλαδή Σπιναλόγγα εκτός από το εισιτήριο έχει και ένα καράβι που πρέπει να πάρει ο άλλος.
1: Το πλοιάριο, ναι.
0: Ναι, οπότε εκεί το κόστος έγινε δυσκόλυτο με αποτέλεσμα να έχει μείωση, να έχει αρκετή μείωση.
1: Θα έπρεπε
0: δηλαδή ένα χώρο να δούνε τις ιδιαιτερότητες.
1: Μάλιστα. Και είναι και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Ναι.
1: Και είναι και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι έτσι, που αύξησαν
0: ναι, ναι, ναι,
1: το εισιτήριο.
0: Φυσικά, φυσικά. Όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Λοιπόν, τώρα που ενδεχομένως οι ακροατές που μας ακούν και θέλουν να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, κύριε Μιχελακάκη, τι ναι, θα πρέπει να γνωρίζουν για το ωράριο λειτουργίας? Είπαμε ότι στις τιμές.
0: Ναι. Ναι, θα είμαστε 8 με 5 κάθε μέρα για όλη τη σημερινή περίοδο. Προσπαθούμε πάντα να μην κλείνουμε τρεις όπως κάνουν άλλοι χώροι.
1: Η οποία ξεκίνησε
0: το προσωπικό.
1: Η χειμερινή περίοδο.
0: Ναι, ξεκίνησε από το. Όχι, τώρα είμαστε μέχρι τις 6. Αλλά μέχρι τις 15 θα πάει 5. Οπότε ας έχουν το 5 mm-hmm, στο μυαλό τους, μην έρθουν τελευταία στιγμή. Γιατί ο χώρος είναι μεγάλος, χρειάζεται και λίγο να, χρόνο για να τον διαβείς και να τον περιηγηθείς. Η άνω των 65 είναι το μισό εισιτήριο, δηλαδή 10 ευρώ. Νέοι έως 25 ετών είναι δωρεάν. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, αμαία είναι δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν 20.
1: Από πότε θα ξεκινήσει αυτό? Από 6 Νοεμβρίου μας. Α, από 6
0: ναι,
1: Οκτωβρίου.
0: Από τώρα έχει ξεκινήσει.
1: Από χθες δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, από 1 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει. Στο μουσείο Ερακλείου θα ξεκινήσει αυτή η τιμολογιακή πολιτική, τέλος πάντων, από 1η Νοεμβρίου. Πάνε ένα μήνα μετά αυτή, είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, μάλλον.
1: Από χθες ξεκίνησε σε εσάς λοιπόν και από 1η Νοεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έχει τη χειμερινή περίοδο προσέλευση, κύριε Μιχελακάκη?
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Έχουμε αρκετό κόσμο.
1: Ναι.

0: Ναι, δηλαδή σας είπα, ο Οκτώβριος θα πάει περίπου στις 110-120.000, ο Νοέμβριος πάει 32, ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας, ας πούμε, που είναι χαμηλός, περίπου 10.000 κόσμος.
1: Ναι.
0: Και ο Ιανουάριος. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που δεν έχει τον πολύ κόσμο, επειδή δεν έχει γιορτές, δεν έχει τίποτα, οπότε γύρω στις 7-8.000 έρχονται όλο το μήνα. Ό,τι κάνει δηλαδή μια μέρα του καλοκαιριού.
1: Ό,τι κάνει μια μέρα 25 Ιουλίου συγκεκριμένα που σημειώσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι.
1: Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Δεν θα πιάσουμε το 1 εκατομμύριο που πιάσαμε πέρσι. Αυτό είναι αυτή είναι η δική σας εκτίμηση από ό,τι είπατε.
0: Είναι σίγουρο. Θα έχουμε μια μείωση περίπου 100 με 150.000 κόσμου. Και απλά ήταν λίγο ο κόσμος φέτος, ήταν λίγο, πώς να σας το πω, δεν ήταν τις ίδιες εμβέλειες με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ψώνιζε πολύ, δεν έπαιρνε πολλούς ξεναγούς. Mm-hmm. Ήταν λίγο χαμηλότερης οικονομικής ευμάρειας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχελακάκη, σας ευχαριστώ.
0: Αλλά ήταν ήσυχος.
1: Ήταν ήσυχος. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα.
0: Εντάξει,
1: είχαμε
0: θέματα,
1: κάποιες ημέρες, είχαμε κάποια παράπονα και εδώ στο Ράδιο Κρήτη που έπαιρναν και έλεγαν για πολύ ωραία αναμονή.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας χαροποιεί. Μακάρι να έχουμε τόσο κόσμο, να έχουμε αυτές τις ουρές, γιατί δείχνει και την προσέλευση.
1: Να έχουμε ουρές, αλλά μην βράζουμε στον ήλιο τώρα 8 ώρες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια, όχι προς Θεού. Αλλά υπάρχουν τώρα, έχουν φτιαχτεί πράγματα. Δηλαδή έχουμε 4 ταμεία, έχουμε εξωτερικό πολιτή, έχουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και γι' αυτό δεν είδαμε, ενώ ο κόσμος είναι πάρα πολλής, είδαμε λιγότερες μέρες να υπάρχουν.
1: Λιγότερες μέρες, ναι. Σε σχέση με άλλα χρόνια, εννοείται. Ναι.
0: Σε σχέση με άλλα χρόνια που είχαμε παρόμοιο κόσμο, αλλά δεν μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε, δεν είχαμε αυτές τις ευκολίες.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε όλη αυτή τη δουλειά να τη βγάζουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι στα ταμεία, ενώ τώρα δουλεύει και το ίντερνετ. Τα βγάζουν και μόνοι τους.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Οπότε
1: βοηθάει.
0: Ναι, βοηθάει πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελακάκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα.
1: Να είστε καλά. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία, δείχνει έτσι το τι συμβαίνει και από το κομμάτι των αρχαιολογικών χώρων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχουμε περίπου 3-4 λεπτά στην διάθεσή μας για να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή. Να σας πω ότι οι αφίξεις των μεταναστών στην Κρήτη συνεχίζονται. Χθες βράδυ στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκε ομάδα μεταναστών από 33 άτομα, 22 εκ των οποίων ήταν από το Σουδάν και 11 από την Ερυθρέα. Επίσης είχαμε 2 ακόμα περιστατικά νότια της Κρήτης με συνολικά 87 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια σε λιμάνια του νησιού. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, οι μετανάστες είχαν αναχωρήσει στις 4 Οκτωβρίου από την παραλία του Τομπρούκ στη Λιβύη. Κάθε ένας από αυτούς είχε πληρώσει από 1.500 έως 3.000 δολάρια για την μεταφορά τους στην Ελλάδα και από ό,τι έχουν επανειλημμένως πει τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη και αυτό προκύπτει και μέσα και από τις καταθέσεις των μεταναστών. Είναι χιλιάδες εκείνοι που περιμένουν στις βόρειες ακτές της Λιβύης και άλλων χωρών της Βόρειας Αφρικής για να μεταφερθούν, για να μπουν σε κάποια βάρκα, σε κάποια λέμβο, σε κάποιο σαπιοκάραβο, γιατί με τέτοια μεταφέρουν οι διακινητές τους, τους μετανάστες, να τους μεταφέρουν στη χώρα μας και από εκεί να περάσουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, διότι όπως βλέπουμε καθημερινά εντοπίζονται πριν καν φτάσουν, πριν καν πατήσουν στην Κρήτη κάποια από αυτά τα περιστατικά, αλλά προλαβαίνουν και φτάνουν και πατάνε το χώμα του νησιού και αμέσως μετά εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές και μεταφέρονται προσωρινά στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο και από εκεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Ένα θέμα το μεταναστευτικό το οποίο απασχολεί καθημερινά πλέον τα τελευταία χρόνια την Κρήτη. Μόνο την Κρήτη από ό,τι βλέπουμε. Είναι ελάχιστα τα περιστατικά που διαβάζουμε να γίνονται, να καταγράφονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Η Κρήτη πλέον είναι στο στόχαστρο. Η Κρήτη πλέον είναι εκείνη που θεωρείται το πρώτο πέρασμα πύλης, η πρώτη πύλη εισόδου. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, τον Δημήτρη Πρωνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Έρχεται η Χριστίνα Μαστρογιαννάκη για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει ο Μανώλης Αργυράκης. Από εμάς ευχές για να είστε καλά, πάντα με προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο περίπου στις 7.30 το πρωί. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρό πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης κατάφερε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά. Οι εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιεργίες αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τόσο την επάρκεια των προϊόντων όσο και το κόστος για τους καταναλωτές. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για τη συλλογή και υποβολή αιτημάτων αναφορικά με τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών. Ακόμα συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε περιουσίες. Εντοπίστηκαν ήδη τα πρώτα κόκκινα σπίτια στην Ιερά Πέτρα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα αυξηθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές ερευνούν τη χρήση ενός μηχανήματος βιοσυντονισμού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να διαβάσει το σώμα και τα συναισθήματα του τραγουδιστή, με τεχνολογία που παρομοιάζεται με συσκευές που συναντά κανείς σε Λούνα Πάρκ. Μείωση 5,5% στις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων που περιορίζει τον αριθμό των δικαιούχων. Κυρίαρχη δύναμη στην ευρωπαϊκή βαμβακοπαραγωγή παραμένει η Ελλάδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% τόσο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, όσο και της συνολικής παραγωγής βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα αθλητικά, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και θα παίξει στα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Πω πως μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Σέργιο, στη Σεργία, στον Βάκχο, στη Βάχη, στον Πολυχρόνη, στον Χρόνη που γιορτάζουν. Τετάρτη 8 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Σεργίου και Βάχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Αισθητά βελτιωμένος ο καιρός σήμερα. Είδαμε τον γαλάζιο ουρανό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους, η ένταση των οποίων δεν θα ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Μετά την κακοκαιρία έρχεται η καλοκαιρία, η ηρεμία, για να μπορέσουν οι περιοχές που επλήγησαν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Το οροπέδιο Λασιθίου για να στεγνώσει θα χρειαστούν μήνες. Οι αγρότες που έχασαν όλο το βιό τους θα χρειαστούν βοήθεια. Θα χρειαστούν χρήματα για να καλύψουν τις δαπάνες, τουλάχιστον τις δαπάνες που είχαν υποβληθεί. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη συνεννόησης για το πότε

0: πότε ανοίγουμε και πότε κλείνουμε το θυρόφραγμα. Αυτά που έγιναν την τελευταία κακοκαιρία είναι ραστεχνισμοί. Απαιτείται μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δεν μπορεί με τις πρώτες βροχές, όταν άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη του νερού κοντά στο χώνο, να μην ανοίξουν οι υπεύθυνοι τα θυροφράγματα. Ίσως αν τα είχαν ανοίξει, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Δεν μπορεί στο οροπέδιο να γίνεται πλημμύρα και ο αγωγός να κατεβάζει 15.000 κυβικά νερό την ώρα, όταν έχει κατασκευαστεί και έχει τις αντοχές για να κατεβάζει 50.000 κυβικά την ώρα. Προσέξτε, μόνο ο αγωγός που δημιουργήθηκε, όχι ο χώνος. Άλλες είναι οι ποσότητες που κατεβαίνουν από το χώνο. Αυτό σημαίνει πως κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει την ευθύνη λειτουργία του φράγματος, δεν έχει μάθει ακόμα και σήμερα να το λειτουργεί και να αποφεύγει τα πεδαριώδη λάθη. Το διαπιστώνουμε σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του φράγματος. Άλλοτε δεν ξέρουμε να κάνουμε την διήλυση και γεμίζει το νερό μαγκάνιο και ανοίγουμε τους αγωγούς για να χυθεί στη θάλασσα. Άλλοτε δεν ξέρουμε πώς να χειριστούμε το φράγμα, δίνουμε όλο το νερό και αδειάζει το φράγμα και μετά καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας που άδειασε το φράγμα εντελώς. Βρέχει και πλημμυρίζει το οροπέδιο και έχουμε τα θυροφράγματα κλειστά γιατί δεν ξέρουμε πότε πρέπει να τα ανοίξουμε. Ίσως, λέω τώρα εγώ, ίσως ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου πρέπει να ζητήσει μία σύσκεψη που θα γίνει όμως στην έδρα του Δήμου με τη διοίκηση του ΟΑΚ για να συζητήσουν το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας του αεροπεδίου. Να συμφωνήσουν σε κανόνες λειτουργίας ώστε όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει και να μην χάνονται κόποι και αγροτικά προϊόντα κάτω από το νερό. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Προσέξτε, τα προϊόντα που θαύτηκαν κάτω από το νερό θα τα αναζητήσει η τοπική αγορά. Το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε πατάτες Λασιθίου στο μενού, στο τραπέζι μας. Θα έχουμε πατάτες Γαλλίας, πατάτες Αιγύπτου, πατάτες δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού, Κύπρου. Δεν θα έχουμε ντομάτες. Αυτή την περίοδο οι γνωρίζοντες που πήγαιναν στη Λαϊκή, που πήγαιναν στα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, πλημμύριζαν τα, πώς τα λένε αυτά, τα οποροπολία με πρασινάδες από το οροπέδιο Λασιθίου. Τώρα τέλος οι πρασινάδες, τέλος όλα αυτά, και πρέπει να αναζητήσουν αγορές για να τροφοδοτήσουμε τον τόπο μας. Έτσι είναι. Και ξέρετε, είναι και μια συγκυρία τέτοια που είχαμε περιορισμούς στις φυτεύσεις στη Βιάνο, στη Μεσαρά. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αγαπητοί μου, είναι λάθη που έχουν γίνει και που πρέπει να μας προβληματίσουν. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ένα φορολογικό ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Πρωθυπουργός της χώρας στο πρόσφατο παρελθόν, στις αρχές του χρόνου,
0: ναι,
1: ανέθεσε στον ΟΑΚ το θέμα της επίλυσης της ίδρυσης της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Όταν ο ΟΑΚ δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά που αναφέρατε προηγουμένως,
0: ναι,
1: τα τετριμένα, τα καθημερινά, τα,
0: ναι,
1: τα υπουσιώδη,
0: ναι,
1: θα επιλύσει το θέμα ιδρύωσης της Κρήτης.
0: Άξιτε. Ναι, φαντάζομαι ότι το ερώτημα, είναι
1: να εγκαταστήσει δηλαδή την αντίστροφη όσμωση για να πληρώνουμε το νερό σε δεκαπλάσια τιμή. Αυτή είναι η αποστολή του.
0: Μάλιστα. Ρητορικό το ερώτημα.
1: Ρητορικό το ερώτημα. Διότι... Αλλά ναι, και η απάντηση είναι δεδομένη.
0: Βέβαια, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, ευτυχώς είδατε ο Θεός της Κρήτης ότι μεριμνά και εκεί που ήταν ορισμένοι έτοιμοι να κάνουν παιχνίδια με την τεχνολογία αυτή, ήρθε ο καλός Θεούλης, έριξε νερό στην Κρήτη, οπότε τουλάχιστον προς το παρόν κλωτσάμε τον τενεκάκι παρακάτω. Έτοιμοι ήταν να εγκαταστήσουν μονάδες αφαλάτως δεξιά και αριστερά. Τα θυμάστε αυτά, μαζί τα βιώσαμε.
1: Και να καταθέσω όμως κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ. Και στην Αλικαρνασό θα βάζαμε μία και στα Οράκια. Και στα Οράκια θα βάζαμε.
1: Τι όχι, τρεις-τέσσερις, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.
0: Ναι,
1: όπως έλεγαν την εποχή της Χούντας, κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάπως έτσι δεν το έλεγαν.
0: Ναι.
1: Έτσι θα το εγκαταστήσαμε και εδώ το θέμα της. Θα λειτουργούσαμε το θέμα της αφαλάτωσης.
0: Μάλιστα.
1: Να πω όμως κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Αν επιτρέπετε. Λέτε ότι ο Θεός έλυσε το πρόβλημα και πήγαμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Οφείλω να σας γνωστοποιήσω ότι το Ηράκλειο συνεχίζει να πίνει υφάλμηρο νερό.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε και την ώρα που το Ηράκλειο πίνει υφάλμηρο νερό, ο Αλμυρός αυτή την περίοδο κατεβάζει νερό που εκατομμύρια κυβικά, 2 εκατομμύρια κυβικά την ημέρα, που το νερό αυτό είναι, πώς να σου το πω, πόσιμο. Και έχουμε την ερμηνεία, δηλαδή δεν χρειάζεται να ερμηνεύσουμε γιατί γίνεται. Είναι πολύ καλύτερο από το εμφιαλωμένο. Το νερό που κατεβαίνει τώρα, επειδή είναι τεράστιες οι ποσότητες, έχει πολύ μεγάλη πίεση από τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, αναβλύζει το νερό. Λίγο ακόμα ήθελε να έχουμε ένα αρτεσιανό φρέαρ εκεί στην περιοχή του Αλμυρού. Ναι, έτσι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Βασική της στόχη είναι να προβάλλει την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους εμπλεκόμενους φορείς. Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει εργασία που να μην είναι αξιοπρεπής. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?

Έτσι. Δεν υπάρχει το μυστρή, το πυλοφόρη. Έτσι. Απλά πράγματα. Η εργασία δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι οι εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται ένας άνθρωπος. Εκεί είναι η ντροπή. Και εκεί πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας στο να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες. 18 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το γνωστό τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως, όπως σας έχουμε συνηθίσει, στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

0: Σαν σήμερα το 1820 η Φιλική Εταιρεία σε σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας και με πρωτοβουλία του Παπαβλέσσα αποφασίζει να επισπευθεί η έναρξη της Επαναστάσεως και η κάθοδος του Αλέξανδρου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Το 1831, σαν σήμερα, καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Το 1901 τραυματίζεται σοβαρά από ανατροπή της άμαξάς του ο πρώην πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης. Το 1910 εξεγείρονται οι Έλληνες φοιτητές κατά της γενόμενης εκαθάρισης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, ενώ τα μαθήματα διακόπτονται προσωρινά. Το 1944, σαν σήμερα, 300 Έλληνες Εβραίοι κρατούμενοι στο στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz επαναστατούν, αφού ανατινάζουν ένα μέρος του κρεματορίου, επιχειρούν μαζική διαφυγή. Οι δραπέτες πιάνονται και εκτελούνται. Το 2003, ο καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου, Βασίλης Κουρής, γίνεται ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 2015, σαν σήμερα, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Το 2020, σαν σήμερα, εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση, η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείων κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να μιλήσω για το οροπέδιο Λασιθίου.
0: Παρακαλώ.
1: Για τις πλημμύρες. Λοιπόν, το οροπέδιο Λασιθίου, και πριν γίνει η σύραγγα, εγώ προσωπικά το έχω δει τρεις φορές ξυσυλισμένο. Και μάλιστα οι εφημερίδες τότε λέγανε ότι τα φίδια βγήκαν στα δέντρα. Άρα το οροπέδιο Λασιθίου κατά διαστήματα 10 χρόνων, δεν ξέρω τι, πλημμυρίζει. Διότι το οροπέδιο έχει από πάνω άλλα δύο οροπέδια. Του Καθαρού και του Λιμνάκαρου. Και αυτά όλα τα νερά πάνε εκεί κάτω. Δεύτερον, να σας πω για τη σύραγγα. Η σύραγγα έγινε για να γεμίζει το φράγμα νερό και όχι να αδειάζει το οροπέδιο. Και έχει, από ό,τι γράφουν τα λοιπά, ορισμένα κυβικά να κατεβάζει.
0: Ακούστε με λίγο. Δεν είστε, ναι, δεν είστε καλά ενημερωμένος. Από την, ναι, εποχή εκείνη που λέτε εσείς, θέλω να σας πω ότι... Τι είπατε?
1: Της πλημμύρας.
0: Της πλημμύρας.
1: Που έκανε το οροπέδιο.
0: Ακριβώς. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έγιναν μέσα στο οροπέδιο δύο μικρότερα φράγματα, λιμνοδεξάμενες, για να καλύπτονται οι ανάγκες υδρογόνησης του οροπεδίου Λασιθίου. Άρα λοιπόν, μα φυσικά, κρατάνε λοιπόν τεράστιες ποσότητες νερού. Δεύτερο.
1: Όχι, τεράστιες, εντάξει.
0: Πώς δεν είναι? Όταν είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, δεν είναι μεγάλη ποσότητα νερού?
1: Συμβάλλουν και αυτά να μην έχει πολύ νερό το Λασίθι. Ναι,
0: καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Πάμε στη σύραγγα. Η σύραγγα, ναι, έγινε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να λειτουργεί ως αντιπλημμυρικό έργο, για να μην πνίγεται το οροπέδιο όπως μας περιγράψατε. Γι' αυτό έγινε η σύραγγα. Και μάλιστα η σύραγγα...
1: Το νομίζω.
0: Μα το θέμα δεν είναι τι νομίζω.
1: Για να γεμίζει το πράγμα.
0: Μα εσείς το νομίζω. Μα εγώ λέω ότι λέει μελέτες. Οι μελέτες και αυτοί που έκαναν το έργο.
1: Ναι,
0: δεν λέω ότι λέτε εσείς.
1: Στη μελέτη ήμουν εγώ. Ναι.
0: Όταν λέτε στη μελέτη ήμουν εγώ, τι εννοείτε?
1: Ναι, έπεσα σε, σε μια συγκέντρωση που εξηγούσανε τώρα που κάνουμε το φράγμα τι θα κάνουμε, διότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στο χώνο, διότι από το χώνο άδειαζε το λασίθι και αδειάζει, αλλά η διαφορά είναι, κάνω μια παρένθεση, ότι ο χώνος ανοίγει όποτε θέλει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ξέρεις πότε θα ανοίξει ο χώνος και όχι. Τώρα νομίζω ακόμα δεν έχει ανοίξει.
0: Όχι, μην το λέτε αυτό γιατί δεν το γνωρίζετε το θέμα. Ο χώνος,
1: λέγανε, λοιπόν,
0: ο χώνος...
1: Θα κάνω... Ναι.
0: Ο χώρος,
1: ο κάθε χώρος.
0: Όχι ο κάθε χώρος, ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος χώρος με το που θα μαζευτούν τα νερά αρχίζουν και εκβάλλουν λίγο πιο αριστερά μεταξύ Αυδού και Κασταμονίτσας, κάτω από τον Άγιο Γιώργιο, αν θυμάμαι καλά το εκκλησάκι. Από εκεί ξεκινούν και εκβάλλουν.
1: Έχω πάει πολλές φορές, έχω πάει 20 μέτρα πετάγονται.
0: Άρα,
1: εκεί
0: λοιπόν,
1: που βγαίνει ο χώρος.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Η σύραγγα.
1: Τίποτα. Με συγχωρείτε, θα σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Αν πετάξει, νομίζει, αν πετάξει ένα βυτίο νερό στο χώνο, θα κατεβεί στο Αυδού.
0: Δεν φτάνει για να κατεβεί.
1: Δεν φτάνει.
0: Όχι. Πέντε. Ένα βυτίο δεν φτάνει.
1: Όχι. Καλά. Ο χώνος έχει ένα φαινόμενο, το ξέρω καλά, λέγεται συμφωνισμό. Και όταν θα γεμίσει, όταν θέλει αυτό, ανοίγει.
0: Καλά. Μην το αναλύσουμε όμως τώρα. Μην το αναλύσουμε. Ωραία. Γιατί πάμε. Δεν έχει νόημα τώρα. Η σύραγγα έγινε για να λειτουργήσει ως και ως αντιπλημμυρικό έργο. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, η μελέτη που έγινε και δημιουργήθηκε η σύραγγα που κατεβάζει το νερό από το οροπέδιο Λασιθίου έγινε για να γεμίζει το φράγμα Ποσελέμη και να λειτουργεί ως αντιπλημμυρικό έργο στο οροπέδιο. Και μάλιστα για να μην στραγγίζει το οροπέδιο έχουν μεριμνήσει και η είσοδος του νερού στη σύραγγα είναι μετά από ένα ύψος και μετά με σκοπό να μένει νερό στο οροπέδιο για να μην στερεύουν τα πηγάδια. Αυτό λέει η μελέτη που υλοποιήθηκε για τη σύραγγα και για τον τρόπο αντιμετώπισης του αντιπλημμυρικού έργου στο οροπέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν θα πω κι άλλα.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Λένε να πούμε ότι η ποσότητα του νερού που έχουν προγραμματίσει ή που έχετε ακούσει ή που έχει ακούσει ο κόσμος δεν είναι αυτή που κατεβαίνει τώρα. Και θέλω να σας πω ότι αν θα πάτε στις γωνιές εκεί που βγαίνει η σύραγγα ή το νερό που κατεβαίνει 3 χιλιόμετρα, ξέρω ότι είναι 3 χιλιόμετρα η σύραγγα και κάτι φορά, αν κατέβαινε αυτόνομο ήθελε να φύγει και το φράγμα από τη θέση του με τόση ταχύτητα. Εκεί λοιπόν κάτω που βγαίνει στις γωνιές, να σας πω, έχει μία μικρή λιμνούλα για να κόβει ταχύτητα και μετά από τη λιμνούλα έχει σκαλοπάθια για να κόβει ταχύτητα και να πέσει ήρεμα γιατί θα πάρει τις ποταμούς που έχουν φτιάξει τεχνητούς. Καταλάβατε. Άρα οι άνθρωποι τα έχουν προνοήσει όλα. Όχι πως πάει με λίγη ταχύτητα το νερό τώρα. Έτσι γεμίζει το φράγμα. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι το κόβουν το νερό. Δεν τα αφήνουν να πάρει την κατηφόρα όλη που παίρνει.
0: Αγαπητέ μου. Ξέρετε, όταν νομίζεις ότι ξέρεις κάτι, αλλά το ξέρεις λίγο, όχι πολύ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάντα υπάρχει. Ακούστε λίγο. Όχι, γιατί. Καλά, συγγνώμη. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένα, έχει νόημα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Όχι, προλαβαίνουμε να πούμε ακόμα λίγο. Να πούμε λίγο ή όχι. Λοιπόν. Ξέρεις, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και όταν μιλάμε και λέμε για κάποια πράγματα δεν λέμε αυτά που νομίζουμε εμείς, λέμε αυτά που λένε οι ειδικοί, οι άνθρωποι, και ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να μπερδεύεις την άποψή σου με την πραγματικότητα. Το τονίζω αυτό γιατί είναι βασικό πράγμα. Άλλο είναι να κάνω ό,τι ξέρω και άλλο είναι ό,τι ξέρω. Άλλο είναι τι λένε οι μελέτες, τι λένε οι ειδικοί, τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν το φράγμα, τι λένε οι μελετητές εκείνοι που αφιέρωσαν ανθρωποώρες για να βρουν τον τρόπο εκείνο που θα μειώνουν την ένταση της ροής του νερού που θα κατεβαίνει. Αυτά τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Ένα πράγμα θέλω να πω, ότι γι' αυτό το τόνισα το πρωί. Είχαμε ανοίξει από την, πώς τη λέμε, από τη σύραγγα και κατέβαιναν 15.000 κυβικά νερού στο φράγμα Ποσελέμη. Η σύραγγα έχει τη δυνατότητα με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει να κατεβάζει 50.000 κυβικά νερού την ώρα. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: έχουμε.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τιμές στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
8: Παναγιώτη, ο καιρός άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
7: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
9: Πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Μαζικές και μαχητικές είναι οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για μια απόλυτα ιστορική στιγμή και κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι πορείες που ξεκίνησαν από το Παρίσι εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία σε πολλές πόλεις. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε εκατοντάδες τραυματισμούς, κυρίως σε εφήβους και αστυνομικούς. Σε σοβαρά περιστατικά, μαθητές έχασαν μέλη ή την όρασή τους από τη χρήση χειροβομβίδων και βλημάτων καταστολής από τις δυνάμεις ασφάλειας. Η κυβέρνηση απάντησε με χιλιάδες συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλουν δυσανάλογη αστυνομική βία, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για τα περιστατικά. Οι διαδηλωτές απαιτούν χρηματοδότηση για την κάλυψη κενών εκπαιδευτικών και την επισκευή κτηρίων. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα αιτήματα υπό το βάρος δημοσιονομικών πιέσεων και της επερχόμενης προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης με τα κόμματα να τοποθετούνται πολιτικά. Να σας πω ακόμα ότι για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία πήρε θέση και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε πως αυτό δεν αφορά τα σχολεία. Πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Να αναφέρουμε ακόμα πως την ανάπτυξη συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot στην Πολωνία για την προστασία του εφοδιαστικού κόμβου του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον. Πρόκειται για τον κόμβο που προμηθεύει όπλα στην Ουκρανία. Με την κίνηση αυτή η Σουηδία θα αντικαταστήσει τη στήριξη του συστήματος Patriot από την Ολλανδία με την επιχείρηση να ξεκινάει το Δεκέμβριο. Θα αποστείλει περίπου 100 στρατιωτικούς από τη μονάδα αεροπορικής άμυνας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Εκτός των Patriot, εντός μήνα θα αναπτυχθούν μαχητικά αεροσκάφη στην Πολωνία, στο πλαίσιο αποστολής επιτήρησης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. Να σας πούμε ακόμη πως τη δίνη μιας πολύ περίεργης υπόθεσης στροβιλίζεται η πολιτική σκηνή της Γερμανίας μετά από την είδηση της σύλληψης του 80χρονου πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο Χάνινγκ κατηγορείται για κατασκοπία, προδοσία αλλά και αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Ο Χάνινγκ, άλλοτε υφυπουργός στις κυβερνήσεις της Άγγελα Μέρκελ, υπήρξε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 έως το 2025, ενώ σήμερα κατηγορείται ότι από το 2010 έως το 2022 προμηθεύτηκε επαμοιβή περισσότερα από 2.000 έγγραφα που απευθύνονταν στο τότε διευθυντή της υπηρεσίας για δική του χρήση. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των γερμανικών μέσων, αυτό το πέτυχε έχοντας ως συνεργό τον επίσης συλληφθέντα, άλλοτε συνεργάτη του, ο οποίος είχε παραμείνει στην υπηρεσία πληροφοριών ενώ ήταν βοηθός του Χάνινγκ την περίοδο 2005-2009, όταν εκείνος ήταν υφυπουργός εσωτερικών. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια πρωτοφανή για τα γερμανικά χρονικά περίπτωση και μάλιστα εν μέσω πολιτικής θύελλας από την άνοδο της ακροδεξιάς αλλά και σημαντικών γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, το θέμα που ξεχωρίζει είναι η επίσκεψη Ρούμπιο και βέβαια με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο πραγματοποιείται η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει την Ελλάδα για μία από τις όχι συχνές επισκέψεις στο εξωτερικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική διπλωματία έχει στραμμένη την προσοχή της σε μια σειρά από ανοιχτά καυτά μέτωπα. Τυπικά η επίσκεψη συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία, αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν μία ατζέντα που αποτυπώνει το βάθος της σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι η επίσκεψη

επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, απλώς το καταγράφουμε. Αυτό εξυπηρετεί την ελληνική πλευρά και γι' αυτό το αναφέρουμε.

ανταποκριθεί στην Αθήνα ως ένδειξη της ιδιαίτερης βαρύτητας και αυτονομίας που αποκτά πλέον η ελληνοαμερικανική σχέση. Χθες το βράδυ, μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως είχαμε καιρό να δούμε αντιαμερικανικές διαδηλώσεις. Στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών συγκεντρώθηκαν φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικότητες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς που πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή. Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή έξω το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί». Συνθήματα, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, πολύ καιρό. Αυτό δεν ξέρω αν υπόθηκε, αυτό το σύνθημα δηλαδή «Έξω η βάση του θανάτου», δεν ξέρω αν υπόθηκε. Εγώ άκουσα αυτά που ανέφερα προηγουμένως σε αυτές τις απευθείας συνδέσεις που είχαν τα κανάλια. Τώρα, όλες τις προηγούμενες ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όλα τα κανάλια, δεν άνοιγες κανάλι, δεν άνοιγες εφημερίδα, δεν άκουγες ραδιοφωνικό σταθμό που να μην ασχολείται με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Τι τηλεδίκες είχαν στηθεί, τι έρευνες γινότανε. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία εκπομπή τηλεοπτική πρωί, μεσημέρι, βράδυ που να μην ασχολείται με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλες κάνανε αποκαλύψεις. Όλες οι εκπομπές κάνανε αποκαλύψεις, όπως αποκάλυψε η εκπομπή κτλ. Τώρα βρήκαμε άλλο θέμα, σας προετοιμάζω ψυχολογικά και γι' αυτό το αναφέρω. Άννα Δύση και Καρβέλας. Μεγάλος καυγάς, πολλά τα λεφτά Άρη, είναι κάτι που δεν μας αφορά. Και από τη στιγμή που δεν μας αφορά, το προσπερνούμε. Συμφωνείς, αγαπητέ Δημήτρη? Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ και προχωρούμε. Τι άλλο να σας πω. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και μία άλλη συνάντηση που έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρουμε αν έγινε και ο σασμός. Τουλάχιστον έγινε το πρώτο βήμα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μαξίμου και καθίσανε στο ίδιο τραπέζι από τη μια μεριά Κυριάκος Μητσοτάκης και από την άλλη ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης και στη μέση ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και συζήτησαν, λέει, για το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης που σκοπεύει ο μεγαλοεπιχειρηματίας και μεγαλοεφοπλιστής να το αναβαθμίσει περαιτέρω. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Τελικά όλα έχουν, πώς να το πω κομψά, να μην πω μια τιμή, να πω ότι όλα έχουν το κόστος τους, έτσι. Συμφωνείς, αγαπητέ? Όλα έχουν το κόστος τους. Οι δύο άντρες δεν ήθελαν να βλέπει ο ένας τον άλλον. Τώρα θα φανεί αν έγινε ο σασμός. Θα παρακολουθούμε τα μέσα που είναι ιδιοκτησίες του Βαγγέλη Μαρινάκη, αν θα συνεχίσουν να αποδομούν την κυβέρνηση ή αν θα κάνουν αερότουμπα. Εδώ θα είμαστε. Όλα θα εξελιχθούν ενώπιόν μας. Παρακολουθούμε παράλληλα την προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει ότι προσπαθεί να ενισχύσει την αποκέντρωση, να στηρίξει τις περιοχές που εγκαταλείπουν οι νέοι άνθρωποι και αναρωτιόμαστε αν αυτές οι ενέργειες είναι απόρρια σοβαρής μελέτης ή είναι κάποιο γονατογράφημα. Ακούστε, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου ανακοίνωσε πως μετά από μια εβδομάδα, στις 14 Οκτωβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης
δήμο.

0: δίνοντας, λέει, 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παίρνεις 5 χιλιαρικάκια και βάζεις πλώρη για περιοχές που φθήνει ο πληθυσμός. Προσέξτε, είναι άλλη μία πλατφόρμα, είναι άλλο ένα pass που το δίνει στους ανθρώπους αυτούς. Παράλληλα, λέει, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το ανακοινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Δεν ξέρω, ομολογώ, δεν ξέρω πώς σκέφτονται αυτοί που μας κυβερνούν. Δεν ξέρω αν σε όλες τους τις αποφάσεις έχουν την ίδια λογική και αν με την ίδια σοβαρότητα προωθούνται. Προσέξτε σας παρακαλώ. Μία οικογένεια παίρνει 10.000 ευρώ για να φτιάξει το σπίτι που θα μένει στο χωριό των Σερών. Πείτε ότι το φτιάχνουν. Και μετά, πώς θα ζήσουν? Πού θα βρουν χρήματα οι άνθρωποι αυτοί για να βιοποριστούν? Αυτά δεν γίνονται έτσι. Χρειάζονται μεγαλύτερη σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Χρειάζεται μία μελέτη σε βάθος. Ένας κεντρικός σχεδιασμός που μου λέει στα ακουστικά και ο Δημήτρης Προνάκης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε αυτές τις περιοχές, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα είναι κίνητρο για τους ανθρώπους αυτούς να πάνε να διαμείνουν σε μια περιοχή και να εργαστούν. Ακούσατε τι μας είπε προχθές η δασκάλα από το οροπέδιο Λασιθίου που επικοινώνησε μαζί μας? Είναι δασκάλα, διδάσκει σε κάποιο σχολείο του νομού Ηρακλείου και φεύγει καθημερινά από το οροπέδιο και κατεβαίνει στο σχολείο, κάνει το μάθημα και το μεσημέρι επιστρέφει στο οροπέδιο Λασιθίου. Είναι επιλογή. Είναι επιλογή διότι αγαπά την περιοχή, διότι ο σύζυγος προφανώς είναι από εκεί, τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταλάβατε, δίνεις κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν του λες τσάκω 10 χιλιάρικα και πήγαινε να πάει να ζει στα Κατσάβραχα. Έλα βρε μεγάλε. Και γιατί, ξέρετε, θα φύγουν κάποιοι από αυτούς. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Θα πάρουν το 10.000, θα πάνε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς να πάνε να μείνουν για ένα-δύο μήνες. Άντε 6. Και μετά θα ξαναγυρίσουν πάλι στο κλεινό νάστι. Έτσι γίνεται. Και το λέμε, ξέρετε, για να μην πετάμε στα σύννεφα. Δεν είναι αυτές λειτουργίες. Να σταθούμε και σε αυτό που είπε ο καπετάν Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, θυμήθηκε ιστορίες από την περίοδο των μνημονίων και τις δραματικές διαπραγματεύσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των 72 προαπαιτούμενων και την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ξημερώματα, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, διαπιστώθηκε πως έλειπε μία υπηρεσιακή υπογραφή από ένα Υπουργείο. Εκείνη την ώρα, λέει, άρχισε να αναζητά τον αρμόδιο υπάλληλο, τον οποίο και εντόπισε τηλεφωνικά περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. «Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του συστήθηκε, με τον υπάλληλο να του απαντά «Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν» και να του κλείνει το τηλέφωνο. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως περιέγραψε, τον πήρε εκ νέου τηλέφωνο για να εισπράξει την ίδια απάντηση και τότε επιστρατεύτηκε η ασφάλεια, η οποία μετέφερε τον υπάλληλο σχεδόν με τις μπιτζάμες του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνης Σαμαράς του είπε, σου είπα Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, με τον υπάλληλο τελικά να υπογράφει το απαραίτητο έγγραφο για να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα. Όπως ανέφερε ο κύριος Σαμαράς, στις 6 το πρωί αναχωρούσε το αεροπλάνο του Γιάννη Στουρνάρα για τις Βρυξέλλες προκειμένου να μεταφερθούν εγκαίρως τα απαιτούμενα στοιχεία. Δύο παρατηρήσεις εδώ παρακαλώ και επιτρέψτε μου. Πρώτη παρατήρηση. Όλοι αυτοί οι τύποι που ανέλαβαν να φτιάξουν τα προαπαιτούμενα, με τι σοβαρότητα το έκαναν? Περίμεναν να πάει μια μισή ώρα τα μεσάνυχτα για να ανακαλύψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι έλειπε μια υπογραφή? Και όλοι κάτω από αυτόν τι έκαναν? Καταρχάς έπρεπε αυτός την επομένη το πρωί να του στείλει σπίτια του. Δηλαδή πήγε μια μισή ώρα τα ξημερώματα, παίζανε την τύχη της χώρας κορώνα γράμματα και κάποιοι παράγοντες, υπηρεσιακοί και μη, δεν ανακάλυψαν ότι έλειπε μια υπογραφή και την ανακάλυψε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς στη μία και μισή τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία λειτουργούσε την περίοδο εκείνη το κράτος. Το δεύτερο, τα αναφέρει αυτά ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο πρώτος αντιμνημονιακός στην Ελλάδα δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στην πρεμούρα του να γίνει πρωθυπουργός. Σας υπενθυμίζω πως όχι μόνο δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, όχι μόνο δεν έδειξε να συμβάλλει για την εξέβρεση λύσης την ώρα που η χώρα ήταν στα βράχια, αλλά πήγαινε στο Ζάπιο και παρουσίαζε τις δικές του προτάσεις, τις οποίες ονόμαζε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 και λοιπά. Όλοι τα θυμόμαστε, εδώ μέναμε, στην Ελλάδα ήμασταν, τα βιώσαμε. Βέβαια, μετά που έγινε πρωθυπουργός και η Άγγελα Μέρκελ του τράβηξε τα αυτιά, ευθυγραμμίστηκε. Ευθυγραμμίστηκε όπως και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια, ο οποίος σε μια νύχτα έκανε το όχι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσο είμαστε εδώ, αυτή θα λέμε, αρέσει, δεν αρέσει. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε την Ελεονόρα Μελέτη, αυτό το μεγάλο ταλέντο. Την ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας την έπιασαν ευαισθησίες για τους εργοδότες, μιλώντας ως κοιώδης εισηγήτρια στον φάκελο για τις προκλήσεις στην εργασία, σκέφτηκε να δώσει έμφαση στους εργοδότες.
1: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά. 840.000 πεθαίνουν από παθήσεις που σχετίζονται με τέτοιους κινδύνους, όπως είπε η Ελεονόρα μας. Περίμενε. 840.000 εργοδότες πεθαίνουν εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που τους προκαλούν οι εργαζόμενοι. Βρε εσύ, μήπως μπερδιά, ξαναπάμε, άλλη μία.
1: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.
0: Μα αλήθεια τώρα. Συγγνώμη. 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν από τέτοιους κινδύνους. Δηλαδή, εσύ τώρα, περίμενε. Υπάρχει κίνδυνος στο τέλος οι εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς εργοδότες? Και τι θα κάνουμε? Πολύ σοβαρό αυτό που είπε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σοβαρό. Δεν το ξέραμε. Το ξέρεις εσύ ότι πεθαίνουν 840.000 εργοδότες το χρόνο γιατί αντιμετωπίζουν ψυχοπαθητικά προβλήματα που τους τα δημιουργούν οι εργαζόμενοι? Δηλαδή είναι δυνατόν? Βέβαια, βέβαια, και αυτήν ο ελληνικός λαός την ψήφισε. Και αυτήν ο ελληνικός λαός την ψήφισε. Το καλύτερο όμως το κράτησα για το τέλος. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή τη μεγάλη μορφή, Παύλο Πολάκη, τι λέει για μια άλλη μεγάλη μορφή που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος λέει πουλούσε μπουκαλάκια για πάσα νόσων. Για πάμε.
2: Μπουκαλάκια τι περίεργα.
3: Τα μπουκαλάκια τώρα. Τα οποία μπουκαλάκια δεν έχουν περάσει από κανέναν έλεγχο. Τα διαφημίζει εδώ, έτσι, το βλέπετε. Αυτό είναι λέει για τον εγκέφαλο. Άμα είσαι θολωμένος, λέει, σου ρίχνουμε αυτό και ξελαμπικάρεις. Αυτό είναι για να πάρεις βιταμίνες. Αυτό εδώ.
2: Ενδοφλέβια όλα.
3: Ενδοφλέβια όλα. Χωρίς καμία έγκριση, χωρίς καμία γνωστοποίηση. Το οδοντιατρίο, προσέξτε, αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του OMS Total Care που βγαίνει ο Πατούλης ο ψεύτης, ο ανάξιος για πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δηλώνει ότι εγώ είμαι ο τέρος του Οδοντιατρίου Αθηνών. Και αυτό το site που είναι εδώ, θέλετε λέει, το δέρμα σας να έχει λάμψη κτλ. Αυτό το νορό. Θέλετε το σώμα σας να είναι σφριγγυλό, αυτόν τον νορό. Θέλετε τα μαλλιά σας να είναι λαμπερά και στυλπλά κτλ. Αυτόν τον νορό. Θέλετε ορό αντιστρες, έχουμε και από αυτό. Θέλετε να είστε πιο ενεργητικός κτλ. Έχουμε αυτόν. Αυτό είναι κάποια άλλα
0: έζημα. Επειδή ο Πατούλης τα έχει όλα. Ορό για τους εργοδότες έχει. Έχουμε ένα ορό για τους εργοδότες για να μην πεθαίνουν, όπως είπε η Ελεονόρα μας, 840.000 το χρόνο. Αλλά πρόσεξε εδώ, ο Θάνος, ο οποίος είναι ενημερωμένος, μου λέει η Ελεονόρα έχει πάει 2 φορές τους εργοδότες της στα δικαστήρια. Μα αλήθεια τώρα, Θάνο? Δεν το ήξερα, δεν την παρακολουθώ, η αλήθεια είναι. Δεν το γνώριζα αυτό. Λέτε αυτό να είχε υπόψη της και είμαστε τώρα, είναι ικανή να μας μπλέξει και μας. Πρόσεξε, ο Παύλος Πολάκης αυτό που έλεγε περιγράφει την ιστοσελίδα ιατρείου του Γιώργου Πατούλη, όπως υποστηρίζει με έδρα τη Μύκονο, όπου γίνονταν ενδοφλέβιες ενχύσεις χωρίς κανένα προηγούμενο έλεγχο για αντιστρες, για λίμπητο, τι άλλο, για αντιστρες, για hangover, για jet lag, έτσι είναι. Και λοιπόν, εδώ μου στέλνει τώρα ο Θάνος, γιατί άλλο είναι να το λες και άλλο είναι να το αποδεικνύεις. Μου στέλνει ο Θάνος το σχετικό δημοσίευμα που λέει «Αγωγή της Ελεονόρας μελέτη στον Sky διεκδικεί αποζημίωση 50.000 ευρώ». Εύρεση, δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι. Αυτά έχει υπόψη της τώρα η Ελεονόρα. Ο Σπύρος από το οροπέδιο Λασιθίου μου γράφει. Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Θέλω να δείτε τις τιμές των σούπερ μάρκετ και να προειδοποιήσουμε τους βιαστικούς φίλους μας πριν κρίνουν ότι το 20% της πατάτας έχει βγει που αναλογούν σε κάποιες χιλιάδες τόνους. Μην αρχίσουν στα αστικά κέντρα ή γενικότερα να λένε δείτε τους λασιθιώτες που θένε και αποζημίωση και πουλάνε και κανονικά τα προϊόντα τους. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στο οροπέδιο Λασιθίου γίνεται μόνο μία καλλιέργεια το χρόνο λόγω ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων και το οροπέδιο, στο οροπέδιο μάλλον, δεν γνωρίζουμε τη λέξη επιδότηση. Σωστή παρατήρηση του Σπύρου, σου λέει από την περιοχή του οροπεδίου είχαν βγάλει το 20% της παραγωγής

0: γης της πατάτας. Μην αρχίσουν τώρα κάποιοι να λένε «Μα τι πατάτα είναι αυτή, εδώ βρε παίρνετε επιδοτήσεις και θέλετε και αποζημίωση». Έχει δίκιο ο Σπύρος και καλά κάνει και μας το λέει, καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, διότι πρέπει να τα λέμε αυτά, πρέπει ο σωστός πολίτης, όπως λέμε πολλές φορές, είναι ο ενημερωμένος πολίτης, και ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο που φροντίζει να μας κρατά ενήμερους για όλα αυτά. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο με θύμα ένα 12χρονο αγόρι που φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα και εξύφρισε από δύο ανηλίκους ηλικίας 12 και 13 ετών. Η άγρια επίθεση βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε στα social, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις για το συμβάν. Κυκλοφοριακός εφιάλτης στο ΒΟΑΚ. Με κατεπίγουσα επιστολή του στα αρμόδια υπουργεία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζητάει τη λήψη άμεσων μέτρων και τη γνωστοποίηση ενός ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση των ατελείωτων ουρών στο τμήμα Καρτερός Γούρνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Η ατζέντα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, την ναυτιλία και τις επενδύσεις. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η χωροθέτηση του νέου κέντρου ημέρας με υπηρεσίες βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. 15 ιδιώτες γιατροί απέστειλαν εξώδικο ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών και την αλλαγή του χώρου εγκατάστασης της δομής. Συνεχίζουν οι ροές μεταναστών στη Νότια Κρήτη με διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης. 120 άτομα διασώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια του Ηρακλείου. Μία μικρή νίκη πέτυχαν οι αλληλείς μετά την απεργιακή τους κινητοποίηση, καταφέρνοντας να διπλασιάσουν την επιδότηση αλληλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η προσχώρηση του βουλευτή επικρατείας Ευάγγελο Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Κουρατές σας. Εγώ μένω στον δρόμο προς Φινικιά.
0: Ναι.
1: Και εκεί που είναι η γέφυρα πίσω από το βιολογικό,
0: ναι,
1: είχαν φέρει δύο μηχανήματα τώρα με την κακοκαιρία. Δύο τεράστια μηχανήματα, το ένα από την μεριά του δρόμου, το άλλο από την άλλη.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να γίνει τώρα, ατύχημα για να τα πάρουν από εδώ τα μηχανήματα.
0: Α, τα έχουν, τα έχουν αφήσει στον,
1: ναι,
0: στον ούτως ή άλλο στενό δρόμο με συνέπεια.
1: Γέφυρα, ναι, στον ούτως ή άλλο,
0: λοιπόν,
1: προβληματικό δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα από την μια μεριά, το άλλο από την άλλη. Θα σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος, δεν γίνεται να μην...
0: Σας ευχαριστώ. Μόνο που το αναφέρατε, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι προκειμένου να κάνουν τα απαραίτητα, τα αυτονόητα για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου στέλνουν μηνύματα από το κέντρο του Ηρακλείου και μου λένε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει. Μου γράφουν ξανά ότι δεν υπάρχει πουθενά τροχονόμος, πουθενά. Είναι είδος προς εξαφάνιση ο τροχονόμος στο Ηράκλειο. Είναι το ζήτημα που έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Επιτρέψτε μου τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ που βρίσκεται στην Αβέροφ και Ζωγράφου γωνία. Είναι αυτό το ιδιόκτητο κτίριο που πήρε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας στο κέντρο του Ηρακλείου, ένα εκπληκτικό κτίριο που με τις δράσεις αυτές, με τις εκδηλώσεις αυτές αποκτά ζωντάνια. Είναι το κτίριο που προσπαθεί να συνδέσει την επιστήμη, την επιστήμη με την κοινωνία του Ηρακλείου. Για αυτή την εκδήλωση λοιπόν που θα γίνει σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου. Είναι πανεπιστημιακός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
2: Κύριε Κυράκη, καλημέρα σας και από μένα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη ομιλία σήμερα, και λέω ιδιαίτερη γιατί θα περιστραφεί η συζήτηση γύρω από ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Πολύ ωραία το θέτετε και είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι.
2: Να σας πω δύο λόγια. Φαίνεται και από τον τίτλο.
0: Mm-hmm.
2: Η βιοειθική είναι ένας τομέας της φιλοσοφίας και της ηθικής που ασχολείται με τον άνθρωπο, τις προκλήσεις για την φύση του ανθρώπου, πώς παρεμβαίνουμε. Έρχεται τώρα και η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά προκαλούν ένα εκρηκτικό κράμα με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά που ανησυχούν τον κόσμο. Οπότε έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί σε αυτό το τομέα. Αν μπορώ να πω, είναι ο κύριος Ελευθέριος Ζούρος, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γνωστός, πολύ αγαπητός.
0: Mm-hmm.
2: Η κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια ομότιμη φιλοσοφίας και βιοειθικής, επίσης πάρα πολύ γνωστή. Οι δύο τους είναι ειδικοί σε αυτό το τομέα και έχουν, επειδή είναι ενεργοί πάρα πολύ σε επιτροπές, με κάθε τρόπο,
0: mm-hmm,
2: υποστηρίζουν αυτό το τομέα και τη διάδοση, θεωρώ ότι είναι

0: πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή να καταφέρουμε να ακούσουμε δύο πανεπιστημιακούς οι οποίοι έχουν και την παιδεία
1: ναι.
0: και την ευαισθησία. Καταλάβατε, σε αυτά τα ζητήματα ο κόσμος θέλει μια ευαισθησία και όχι μια ψυχρή επιστημονική αντιμετώπιση.
1: Ναι.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Σήμερα λοιπόν, ναι. σήμερα λοιπόν στις 7 στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, και μπράβο στο Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ για αυτές τις πρωτοβουλίες, με αυτή την νέα σειρά ομιλιών με τον τίτλο «Στοχαστείτε», το ΙΤΕ, «Στοχαστείτε», που διοργανώνει στην πόλη μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εσάς και τον πρόεδρο βέβαια, τον κύριο Ζαχαρία Καραταράκη. Να είστε καλά.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά.
0: Χαρούμε να σας δούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλές οι επισημάνσεις σας. Και αυτό που τονίζεται ιδιαίτερα, που δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος, είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα. Το λέμε εδώ και 2-3 μέρες ότι κάτι πρέπει να γίνει. Θα τα ξανατονίσουμε για άλλη μια φορά, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μια δημοτική αρχή έχει την ευθύνη όλης της περιοχής του, όλης της περιοχής της. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρξει, αυτή είναι που εκπροσωπεί τους δημότες και πρέπει να διεκδικήσει το αυτονόητο για καλύτερη ποιότητα ζωής. Η δημοτική αρχή, δηλαδή, όταν ακούμε δήμαρχο και λέει δεν είναι αρμοδιότητά του, θα ξέρετε αμέσως ότι αυτός ο δήμαρχος πώς να το πω, θέλει να ξεφορτώσει την ευθύνη από πάνω του, δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα. Αυτό θα έχετε υπόψη σας. Όταν ακούτε δήμαρχο, αντιδήμαρχο, να λέει ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητά μου, δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα. Ο δήμαρχος έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή του. Με ποια έννοια το λέω, προσέξτε. Η περιοχή του Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά και έχει επιβαρυνθεί από την απραξία των αρμοδίων. Δηλαδή, το Ηρακλειάκι μας ήταν αυτό τη δεκαετία του 2000, ήταν το ίδιο τη δεκαετία του 1990, του 80, του 70, του 60, το ίδιο είναι. Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος καινούριος δρόμος που να απεγκλωβίζει τους πολίτες. Είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι. Ωραία βρε παιδιά, δεν υπάρχει φιλότιμο. Δεν είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας και του Δήμου να κάνει τον τροχονόμο. Είναι αρμοδιότητα όμως του Δήμου Ηρακλείου να καλέσει τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου στο ίδιο τραπέζι και να του πει ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πρέπει εδώ και τώρα να βρούμε λύση. Πρέπει καθημερινά στην πόλη του Ηρακλείου, στην τέταρτη σε πληθυσμό πόλη του Ηρακλείου, να διατίθενται το πρωί τουλάχιστον 6-7 τροχονόμοι. Εάν δεν μπορείτε να μου το πείτε, να στείλω έγγραφο στον κύριο Χρυσοχοίδη. Κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν πεζές περιπολίες στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι σπάνιες οι εμφανίσεις τους. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Δημιουργήσαμε μία αστυνομία των γραφείων. Δημιουργήσαμε μία αστυνομία η οποία είναι αραχτή και λιάζεται. Συγγνώμη, πού είναι η αστυνομία στο Ηράκλειο? Πού είναι η αστυνομία? Κάτι πρέπει να γίνει. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν το αφήνουμε. Το θεωρούμε κρίσιμο. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Ζήτησα να παρέμβω για ένα προσωπικό θέμα που έχω στο σπίτι μου, αλλά θεωρώ ότι μπορεί αυτή τη στιγμή και κάποιοι άλλοι πολίτες να έχει γίνει το ίδιο λάθος και να πληρώνουν υπέρογκους λογαριασμούς στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
2: Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ η ΔΕΗ. Ακούστε με τι έχει γίνει. Τον προηγούμενο Αύγουστο, όχι φέτος, πέρσι τον Αύγουστο, αλλάξανε δύο μετρητές στην πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Φυσικά όλους τους μετρητές τους αλλάξανε, τους 4-5 που έχει. Από μηχανικούς βάλανε ψηφιακούς αυτούς τους απομακρυσμένους.
1: Ποιος τους άλλαξε, εσείς τους αλλάξατε ή η υπηρεσία?
2: Η υπηρεσία της ΔΕΔΙΕ.
1: Πολύ ωραία.
2: Η ΔΕΔΙΕ.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: στην πολυκατοικία, εμένα, μισό λεπτό, πόσοι καταμετρητές υπάρχουν, πόσα είναι?
2: Τέσσερις.
1: Και αλλάξανε και τους τέσσερις.
2: Φυσικά και τους τέσσερις.
1: Ωραία. Συνεχίστε.
2: Τι γίνεται τώρα? Ο εργολάβος, γιατί αυτά τα παίρνει εργολαβία κάποιος, που ήρθε και έβαλε τους μετρητές και μπέρδεψε τα καπάκια που μπήνε από πάνω που γράφουν στον παροχή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τώρα ξεκινάει εδώ η ιστορία. Εγώ λοιπόν μου χρεώσανε ένα μετρητή, εφόσον μου βάλανε λάθος στο καπάκι, αλλονού ανθρώπου.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: Κατοικία. Ναι, ναι. Εγώ λοιπόν σπίτι μου λείπω. Δεν είμαι εδώ λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
1: Ναι.
2: Εγώ λείπω, είναι κλειστό το σπίτι. Αρχίζουν οι λογαριασμοί και ερχόταν κάπως διαφορετικά. Λέω, Παναγία μου, αφού εγώ δεν πλήρωνα. Τι γίνεται τώρα?
1: Ναι.
2: Και πώς το λείπω από το σπίτι μου?
1: Ναι.
2: Απ' τα πολλά έρχεται ένας λογαριασμός, γιατί το άλλο σπίτι είχε βάλει αρκοντήσιον, καταλαβαίνετε, χειμώνας, δεν έβαλε πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Και ήρθε ένας λογαριασμός 600 ευρώ σε
1: μέρα. Αλλά ο άνθρωπος το έκανε επειδή ήταν σίγουρος ότι θα πληρώσει αυτός το λογαριασμό. Δεν το έκανε επειδή.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Όχι, ναι.
2: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Δεν θέλω να το ρίξω στον άνθρωπο.
1: Το ίδιο λέμε. Το ίδιο.
2: 600 ευρώ.
1: Ναι.
2: Πάω στη ΔΕΔΙΕ και τους λέω, έχω πρόβλημα στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
2: 600 ευρώ, λέει, μακύρε, τα έχετε κάψει. Δείτε, λέει, την παροχή σας, δείτε το ρολόι. Εγώ τα έβλεπα όπως τα δείχνανε.
1: Ναι.
2: Τα πληρώνω.
1: Ναι.
2: Αλλά πολλά 600, δηλαδή 600, 200, έχουν φύγει πάρα πολλά χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο, τον Απρίλιο, από τον Απρίλιο ξεκινάει μετά το μεγάλο story αυτό, και ανακαλύπτω τι έχει γίνει. Και παίρνω στη ΔΕΔΙΕ, λέω, παιδιά, έχει γίνει αυτό το θέμα. Από τον Απρίλιο μου εμπέζουν λοιπόν. Με αποτέλεσμα μου κόψανε μία φορά το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Μου κόψανε δύο φορές το ρεύμα.
1: Γιατί?
2: Και χθες, γιατί λέει, δεν πλήρωσα.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: Λέω, τι δεν πλήρωσα? Τι γίνεται? Ο άνθρωπος λοιπόν, ο άλλος νοικίαζε. Και ο άνθρωπος έφυγε από το σπίτι και πήγε να διακόψει το ρεύμα που ήταν στο όνομά του. Και διακόπτει το δικό μου πάλι ρεύμα. Γιατί έχουν κάνει λάθος τις παροχές, δεν ξέρω τι έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, δεν μου λέτε.
2: Έχω ζητήσει,
1: πήγα
2: στη ΔΕΔΙΕ, μίλησα με τον διευθυντή, μίλησα εκεί πέρα, γίναμε μαλλιά κουβάρια που λένε, συγγνώμη για την έκφρασή μου.
1: Ναι.
2: Μου λένε θα το φτιάξουμε. Ήρθανε λοιπόν, σβήσανε το κωδικό παροχής απ' έξω και μεταφέρανε τις παροχές.
1: Ναι.
2: Δεν κάνανε όμως τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε με τα ρολόγια, ότι αυτό το ρολόγιο, κύριε, σας ανήκει με αυτή την παροχή. Χθες λοιπόν, ενώ τους έχω κάνει 70 αιτήματα, δεν με έχει πάρει ποτέ κανένας τηλέφωνο, ποτέ. Μόνο μου λένε, δώστε μας το τηλέφωνο, θα σας πάρει κάποιος από τη ΔΕΔΙΕ. Λέω να δω. Χθες ήμουνα σε μια εκδήλωση εκτός νομού και μου έρχεται ένα μήνυμα, λέει, διακοπή ρεύματος. Λέω, σε μένα. Πάλι. Έρχομαι στο σπίτι μου μετά από 5 ώρες, εμένα το ρεύμα μου είναι καλά. Και έχουνε κόψει. Στο άλλο σπίτι που τυχαίνει είναι πλέον της αδερφής μου,
1: γιατί
2: ξενοικίασε και το κράτησε της αδερφής μου και έχουν κόψει της αδερφής μου το ρεύμα.
1: Μα τι λέτε τώρα? Δεν
2: σημαίνει τίποτα. Πληρωμένα τα ρεύματα όλα.
1: Μα τι λέτε τώρα?
2: ΔΕΔΙΕ. Γινόμαστε, χθες μιλάω από το πρωί. Γίνεται ένας κακός χαμός. Παίρνει η αδερφή μου, γιατί έχουν χαλάσει ό,τι είχε στο ψυγείο και είχε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε πρωτοκαθίσει ο ανιψιός μου, με αποτέλεσμα ήταν και είχε πράγματα αξίας στο παιδί, είχε πάρει κρέατα, καταλαβαίνετε,
1: γιατί
2: ήταν διατροφές και τα πετάξανε όλα. Όλα.
1: Ακούστε λίγο.
2: Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε ένα λογαριασμό που πληρώνεται κανονικά.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα.

0: νομίζω ότι αυτούς τώρα τους παλιμπεδισμούς του ΔΕΔΙΕ, της ΔΕΗ, δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, πρέπει να τους τις κόψουμε. Με ποιο τρόπο? Να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πρέπει να προσφύγετε στη δικαιοσύνη και να ζητήσετε την αποζημίωση όλων αυτών που μας περιγράφεται ότι έχουν καταστραφεί, να ζητήσετε αποζημίωση για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί φυσική, όλες αυτές τις μέρες. Βέβαια, να ζητήσετε αποζημίωση. Και το πιο σημαντικό νομίζω απ' όλα είναι να ζητήσετε πίσω τα χρήματα που έχετε πληρώσει που δεν σας ανήκουν. Δηλαδή, εσείς έχετε πληρώσει 600 μα αρκετά. Πάνω, δεν πρέπει να τα πάρετε πίσω. Πώς θα τα πάρετε?
1: Πάνω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι το επόμενο. Ακούστε με, και το πιο σημαντικό δεν είπα. Μου έρχεται ο λογαριασμός μου και γράφει καταμέτρηση, τελευταία καταμέτρηση 4.300,
0: ναι,
1: ενώ το ρολόι μου εμένα γράφει 2.300.
0: Μάλιστα. Νομίζω...
1: Τηλεφωνικό ρολόι, ναι, που παίρνουν αυτόματα την καταμέτρηση. Μάλιστα. Και μου είπανε, βγάλτε το φωτογραφία και στείλτε το με mail. Το έκανα και αυτό,
0: ναι,
1: αφού το παίρνουν αυτόματα. Ξέρουν τι γράφει το ρολόι. Δεν είναι κάτι
0: εγώ δεν θα τους εμπιστευόμουν, δεν θα τους το έλεγα. Εγώ θα έκανα τη διαδικασία αυτή μέσω εξοδίκου, για να το πιστοποιήσω δηλαδή, για να το κατοχυρώσω. Θα τραβήξω φωτογραφία και θα πρέπει μέχρι, πόσο είναι η ένδειξη του μετρητή σας τώρα, 2.300.
1: 2.350 είναι σήμερα, και... ενώ έχω το χαρτί του αναλυτικού, ναι, που το μετράνε κάθε, ναι, μήνα, ναι, 4.800.
0: Άρα λοιπόν από το 2.300 μέχρι το 4.800, μέχρι να πάει εκεί ο δικός σας μετρητής, δεν πρέπει να ξαναπληρώσετε ρεύμα. Πρέπει να κάνετε.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Αλλά...
1: Όχι. Ο μετρητής, ο διπλανό, μου χρεώνουν το διπλανό μετρητή. Έχω αυτή τη στιγμή ένα...
0: Πάλι ακόμα και τώρα. Γράφει. Ακόμα και τώρα.
1: Ακούστε με. Έχω μία παροχή και μου χρεώνουν 2 μετρητές. Σας λέω, τα έχω τα χαρτιά στα χέρια μου, δηλαδή.
0: Εγώ θα πήγαινα στη δικαιοσύνη και θα ζητούσα από τη δικαιοσύνη να με προστατεύσει από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ. Αυτά,
1: ναι,
0: δείχνουν την κατάμια. Για περιμένετε λίγο να ακούσουμε έναν άλλον ακροατή. Περιμένετε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι από την περιοχή των Δαυνών.
0: Ναι.
2: Όταν αλλαχτήκανε αυτοί οι μετρητές και μπήκανε οι ηλεκτρονικοί,
0: ναι,
2: συγκεκριμένα την αρχή του χρόνου, νίκια στις Δαυνές, και πήγα και έβαλα το ρολόι στο όνομά μου. Ο πρώτος λογαριασμός ήρθε κανονικά, ο δεύτερος ήρθε, το μετρούσε βέβαια άνθρωπος χειροκίνητα. Το Φλεβάριο ήρθε ο άνθρωπος να το μετρήσει και μου λέει, δεν μπορώ να το μετρήσω διότι τώρα στέλνεται ηλεκτρονικά. Από τότε και μετά δεν έχει ξανάρθει λογαριασμός. Έχω επικοινωνήσει μαζί τους,
0: ναι,
2: και μου λέει, δεν στέλνει ο μετρητής.
0: Ναι.
2: Ωραία, να σας στείλω την ένδειξη, ή έρχεται που έρχεται ο άνθρωπος και μετράει ρολόγια στο χωριό, να,
0: ναι,
2: το μετράει. Όχι, θα έρθει συνεργείο να το ελέγξει, να το αντικαταστήσει αν χρειαστεί και όλα. Με συνέπεια από την αρχή του χρόνου να έχω να πληρώσω λογαριασμό.
0: Εγώ θα ανησυχούσα πάντως. Εγώ λέω να πάρετε την ένδειξη του μετρητή και να τη στείλετε στη ΔΕΗ. Αυτό προβλέπεται μέσα από τη διαδικασία, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων, και το πιο σημαντικό, στην καλύτερη περίπτωση, μετά από τόσο διάστημα, εάν δώσετε την κατανάλωση, θα σας έρθει ένας φουσκωμένος λογαριασμός που θα σας κλονίσει οικονομικά. Σας ευχαριστώ. Επιστρέφω στον πρώτο ακροατή.
1: Μανώλη,
0: ναι,
1: ο κύριος που μίλησε,
0: ναι,
1: εμένα μου είπανε και το άλλο, λέω 7 μήνες με εμπέζ, λέει, είναι νωρίς ακόμα για 7 μήνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο θέλανε.
0: Ναι.
1: Σας λέω, βγήκα από τα ρούχα μου, βγήκα χθες, και σήμερα είπανε στην αδερφή μου, μετά που πήρε και έγινε χθες ένα, ότι να περιμένω από τις 10.30 μέχρι τις 12,
0: ναι,
1: να έρθει ένας αρμόδιος υπάλληλος για να δει, λέει, το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω κάνει όμως μέχρι στιγμής,
0: ναι,
1: 70 αιτήματα επίσημα στο ΔΔΕ. Έχω πάει στο διευθυντή εδώ, μας έχει ακούσει το γάζι, μου είπανε το θέμα σας θα το λύσουμε, αλλά αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί. Και έστειλα και φωτογραφίες, τους λογαριασμούς, τα πάντα, τα έχω κάνει όλα, ό,τι μου έχουν πει.
0: Μάλιστα.
1: Και με εμπέζουνε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι φοβάμαι, κύριε Μανώλη,
0: τι?
1: Ότι αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: μην έχουν γίνει και σε ανθρώπους που είναι γερό.

0: παιδιά, τα ίδια προβλήματα, και ένας καημένος συνταξιούχος που παίρνει 300 ευρώ, ναι, να κάθεται, ναι, να πληρώνει ένα λογαριασμό 150 ευρώ πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άλλος που έχει, μάλιστα, δίπλα τις παροχές και αυτά.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, τι να κάνω άλλο, το αναδείξαμε το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και να ζητούμε το αυτονόητο. Και πρέπει να αρχίσουμε να ζητούμε, γιατί μόνο έτσι θα σοβαρέψουν τα πράγματα, και αποζημίωση για την, πώς να το πω, για τα ψυχολογικά προβλήματα που μας δημιούργησαν, που λέει και η Λεωνόρα. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροάτη. Παρακαλώ.
2: Γυράκη, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Σχετικά με το Δήμο που λέγατε, μα υπάρχει Δήμος? Δεν υπάρχει Δήμος πουθενά. Το υπολοδομικό διαλυμένο, η ΔΕΙΑΗ διαλυμένη. Τα πάντα έχουν διαλύσει. Τα σκουπίδια λίγο βρήκαμε την υγειά μας που τα ιδιωτικοποίησανε. Έχει καταντήσει στη Φορτέθα να παρακαλάμε να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Έχουμε 20 μέρες τώρα δεινοπαθήσει. Άκουσα με τα αυτιά μου τον κύριο Βουρεξάκη που έλεγε σε εσάς την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε αυτά και αυτά τα προβλήματα, οκ, okay, και τώρα από εδώ και πέρα θα φτιάξει δουλειά. Δεν έφτιαξε δουλειά. Τη Δευτέρα μας κλείσανε το νερό, σήμερα πάλι δεν έχουμε νερό. Πήρα τηλέφωνο στις Βλάβες, μου είπε η κυρία η συμπαθέστατη αυτή εκεί, η οποία δεν έχει δευτεί σε τίποτα, ότι ξέρετε δεν πήρανε η πάνω Φορτέθα πολύ νερό και αναγκαστήκαμε να τους το αφήσουμε άλλη μια μέρα. Και ποιος σας είπε εσάς ότι προλάβαμε εμείς να πάρουμε στην κάτω Φορτέθα και το γυρίσατε απάνω και τους δίνετε άλλη μια μέρα? Λέει, ναι, λέει, θα το ανοίξουμε. Και ακόμα να το ανοίξουμε.
1: Δηλαδή αυτά. Πόσες μέρες έχετε τώρα να πάρετε
2: από
1: νερό?
2: Τη Δευτέρα.
1: Από τη Δευτέρα. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν έξω να βρέχει, έξω να βρέχει, να ρίχνει καρεκλοπόδαρα και εσείς να μην έχετε νερό στο σπίτι? Πώς γίνεται αυτό?
2: Εμείς... δεν λέτε το άλλο. Ποιο? Να ξεχυλίζω από Σελέμης και να μην έχουμε νερό.
1: Ναι.
2: Τι καλά. Διαχείριση είναι αυτή που κάνει?
1: Καλά, όπως ο Σελέμης δεν ξεχυλίζει, θέλει ακόμα να βάλει, αλλά λέμε τώρα.
2: Θα ξεχυλίσει,
1: αλλά λέμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν?
2: Δεν έχουν τι να κάνουν τα νερά.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουν τα νερά.
1: Προσέξτε τώρα. Αντί. Εμείς καταλάβαμε ότι κάποιες ώρες υπήρξε πρόβλημα, γιατί λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια, δεν μπορούσε να έρθει νερό στις δεξαμενές του Ηρακλείου. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται μετά από τόσες μέρες. Δεν μπορεί 20 μέρες να μην υπάρχει ομαλή ροή νερού στην περιοχή της Φορτέτζας. Κάτι δεν πάει καλά. Κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο. Με τον κύριο Βουρεξάκη, αλλά δεν τον βρίσκουμε, δεν ξέρω, έχει μια υποχρέωση προσωπική και δεν μπορεί να απαντήσει τώρα, το σεβόμαστε, θα το δούμε όμως. Θα ήθελα να σας πω όμως, γιατί επικοινωνήσαμε και μας είπαν από τη ΔΕΙΑΗ ότι κανονικά έπρεπε να είχατε νερό στη Φορτέτσα, διότι λειτουργεί το αντλιοστάσιο. Έχει γίνει η παροχή νερού προς την περιοχή τη δική σας. Θα ήθελα αύριο το πρωί, εάν τυχόν δεν έχετε νερό, να μας ενημερώσετε και εμείς θα κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Βουρεξάκη, να δούμε τι πάει στραβά, κάτι πάει λάθος. Λοιπόν,
2: να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δημήτρη. Θα ήθελα να πάρουμε τον πρόεδρο των Σταυρακίων, τον κύριο Χιωτάκη, να δούμε τι γίνεται, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα ότι η αστυνομία είναι μπροστά από τις αποθήκες Σκουλούδη, ότι για να πάρουμε τον κύριο Χιωτάκη να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θέλω να πάρω και τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη, το διευθυντή του ΕΛΓΑ, να προσπαθήσουμε πρώτα το διευθυντή του ΕΛΓΑ να μιλήσουμε μαζί του για να δούμε τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι που υπέστησαν καταστροφές στην παραγωγή, τι πρέπει να κάνουν, τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν, ποιες είναι οι αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν και κάτι άλλο. Χθες το απόγευμα, 4 η ώρα, δεν ήταν να συνεδριάσει η ειδική επιτροπή για να αποφασίσει τα μέτρα για τους πληγέντες στην Κρήτη? Μετά δεν ακούσαμε ούτε φωνή, τίποτα δεν ακούσαμε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση που λέμε. Τι γίνανε αυτοί? Ήρθαν εδώ, τα είδανε, φύγανε. πότε θα ενημερώσουν τους ανθρώπους. Φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δασκαλάκη.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα πάρε χαλιά με τιμέ στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
6: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες ΣΥΚΑ, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για αγροτικά θέματα. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Αντιράκη, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
1: Πάρα πολλά τα θέματα που έχετε μπροστά σας τώρα αυτές τις μέρες και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Λέω να ξεκινήσω με την καταγραφή των ζημιών και όλα αυτά, εάν εμπλέκεται η υπηρεσία σας. Τι πρόκειται να γίνει, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι βασικό και περιμένουν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί τις ζημιές να ακούσουν κάτι και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Για πείτε μας σας παρακαλώ, τι
17: κύριε
1: γίνεται.
17: Κύριε Αντιράκη, καταρχήν να πούμε ότι με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στο νησί μας προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, ιδιαίτερα στο οροπέδιο Λαστείου, όπου η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Ζημιές στον ορεινό Μυλοπόταμο, αλλά και επιμέρους σε πολλούς δήμους της Κρήτης, όπου τα αναφέραν και οι δήμαρχοι στη συνάντηση που έγινε με το κυβερνητικό κλιμάκιο.
1: Ναι.
17: Όπως είπαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι υπουργοί που ήρθαν εδώ, εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι παραγωγοί, είτε από το μέσο του ΕΛΓΑ είτε μέσω της κρατικής αρρωγής. Γιατί υπάρχουν ζημιές και στο εισόδημα και στον πάλιο εξοπλισμό και στις υποδομές και στα δίκτυα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό πολύ γρήγορα να μπορέσουν να αποτυπωθούν οι ζημιές και στη συνέχεια να γίνουν οι αποζημιώσεις, διότι είμαστε ήδη σε ένα αντίξω περιβάλλον για την παραγωγή μας με το μεγάλο κόστος παραγωγής, δηλαδή η παραγωγή διέθεσαν πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να περιμένουν την παραγωγή τους και αυτή τη στιγμή το εισόδημά τους έχει καταστραφεί.
1: Ναι. Δεν μου λέτε. Κανονικά έπρεπε χθες το απόγευμα 4 η ώρα να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή και να αποφασίσει τι χρήματα θα δώσει στην Κρήτη και με ποιο τρόπο θα επουλώσει τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Αλλά δεν ξανακούσαμε τίποτα. Έχετε μάθει εσείς κάτι?
17: Νομίζω ότι σήμερα θα ήταν οι ανακοινώσεις. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις να δούμε τι σκοπός υπάρχει.
1: Ναι.
17: Σίγουρα πρέπει να γίνει αποτύπωση των ζημιών,
1: ναι,
17: καταγραφή των ζημιών και η γρήγορη αποζημίωση.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε, θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη, τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, για να μας δώσει μια εικόνα. Τι δικαιούνται να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι στο οροπέδιο Λασιθίου? Δηλαδή, αυτοί που φύτεψαν πατάτες. Δεν είναι τόσο εύκολο τελικά το θέμα της αποζημίωσης. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια, πιστεύω να προλάβουμε. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Αυτή την περίοδο είναι σε κινητοποίηση οι αλλοίες, πανελλαδικά. Έχουν σταματήσει οι περισσότεροι, απέχουν από την εργασία τους και απέχουν γιατί μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, εκεί που έχει ανέβει το πετρέλαιο, τα προβλήματα που υπάρχουν με τους λαγοκέφαλους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έχουν κάνει το επάγγελμά τους, πώς να το πω, ασύμφορο. Η κυβέρνηση σημερινή είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο που μας πέρασε, ότι όσοι επαγγελματίες αλλοίς παραδίδουν λαγοκέφαλους θα πληρώνουν το κιλό 5 ευρώ και 33 αν θυμάμαι καλά λεπτά σε κάθε επαγγελματία αλλιέα. Τον Ιούνιο το είπε. Πέρασε ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριο είμαστε τώρα. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Πού φτάνουμε? Και τι πρέπει να ξέρουν οι αλλοίες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα?
17: Ξεκινώντας να πω για τα δίκαια αιτήματα των αλλιέων, των επαγγελματιών αλλιέων που πραγματικά είναι επάγγελμα για τη χώρα μας και το νησί μας και παραδοσιακό, αλλά και ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να έχει μεγάλη προοπτική.
1: Ναι.
17: Διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δίκαια τα αιτήματά τους και το θέμα του πετρελαίου. Νομίζω υπάρχει και ένας τρόπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έπρεπε να έχει ενεργοποιήσει η κυβέρνηση και δεν το έχει κάνει, για να επιδοτείται ένα μέρος, ένα αρκετό μεγάλο μέρος του πετρελαίου που χρησιμοποιούν οι αλλιείς. Υπάρχουν γυρασμένα σκάφη, δεν υπάρχει πρόγραμμα νέων αλλιέων για τους παραγωγούς, για τους αλλιείς μας που το έχουμε βάλει και θα πρέπει η πολιτεία να το δει αυτό, γιατί υπάρχει γυρασμένος πληθυσμός, δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα και θα χαθεί και η τεχνογνωσία. Είναι λοιπόν μια σειρά ζητημάτων που είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν δίκιο οι ψαράδες. Στο θέμα τώρα του λαγοκέφαλου. Όσον αφορά το λαγοκέφαλο, βγήκε η πρόσκληση από το Υπουργείο. Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου ήταν η προθεσμία υποβολής της προγραμματικής σύμβασης. Μια προγραμματική σύμβαση που αφορούσε τον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Δηλαδή η εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος για την αλλίευση και αποζημίωση του λαγοκέφαλου στους ψαράδες θα είναι στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Έγινε λοιπόν η υποβολή της πρότασης από τις δύο περιφέρειες, γιατί έπρεπε μέσα σε αυτή την προγραμματική να αποτυπώνεται και το τεχνικό μέρος, δηλαδή πώς θα γίνεται η αλλίευση, πώς θα γίνεται η ταυτοποίηση και η εισήγηση, πώς θα πηγαίνει ο κάθε που θα τα αποτεφρώνει να τα παίρνει και να τα ζυγίζει να τα αποτεφρώνει. Έγινε υποβολή λοιπόν, τώρα περιμένουμε την ένταξη από το Υπουργείο και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ που είναι ο επιστημονικός φορέας του προγράμματος θα προχωρήσει μετά το πρόγραμμα το πιλωτικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κατά την εκτίμησή σας, πότε βλέπετε να ξεκινάει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος? Εκτίμηση από τα δεδομένα που έχετε.
17: Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε την ένταξη από το Υπουργείο. Το Υπουργείο περιμένουμε τώρα να γίνει η ένταξη.
1: Ναι.
17: Αν χρειάζεται να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην προγραμματική και θα γίνει η ένταξη. Μετά ναι, θα γίνει διαγωνιστική διαδικασία για το ποιος θα πάρει, ποια εταιρεία θα αποτεφρώσει τα,
1: ναι,
17: τα ψάρια.
1: Ναι.
17: Γιατί από ένα ποσό και πάνω οι διαγωνισμοί είναι τέτοιοι που πρέπει να γίνεται διεθνής διαγωνισμός κανονικός και πάμε σύμφωνα με τον νόμο.
1: Mm-hmm.
17: Οπότε ολοκληρώνοντας αυτή τη διαδικασία, μετά θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πιλωτικό πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
17: Αν θέλετε τώρα μια... Δεν θέλω να κάνω και να πω κάτι το οποίο να μην βγω.
1: Όχι, να μην το πείτε. Εμείς εδώ
17: νομίζω όμως ότι θα προχωρούμε και θα διαβλέπουμε όλες τις...

0: όλοι οι τομείς του πρωτογενή τομέα βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και αναφέρομαι. Ελαιοκαλλιέργεια. Σοβαρότατα προβλήματα. Δεν ξέρω τώρα με αυτή την κακοκαιρία, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, εάν ευνοείται ο δάκος και αν θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια. Τι λέτε εσείς που μιλάτε με τους ειδικούς επιστήμονες?
1: Εντάξει, αυτό το χρονικό μέχρι τώρα νομίζω δόξα τω Θεώ είναι, πάνε πολύ καλά τα πράγματα σε σχέση με το δάκο.
0: Ναι.
1: Και η ποιότητα του ελαιολάδου είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, ώστε να, ο κάθε παραγωγός να διαπραγματευτεί το εισόδημά του, το καθαρό, το ποιοτικό εισόδημά του, όπως μπορεί σε αυτή τη φάση που είναι, οι τιμές δεν είναι καλές.
0: Σωστό.
1: Και ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε παραπάνω είναι το καλύτερο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το θέμα της λακτοκτονίας μέχρι τώρα πάει πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα ότι αυτή την περίοδο λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Τι. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό το διάστημα τώρα,
0: ναι,
1: μέχρι τέλος του Οκτώβρη είναι πολύ κρίσιμο
0: στάδιο,
1: δρόμι, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: και πρέπει να προσέξουμε όλοι, οι υπηρεσίες μας είναι σε επιφυλακή, όπου χρειάζεται δίνουν ψεκασμό και τα λοιπά, να προσέχουμε
0: ωραία,
1: μαζί με τους παραγωγούς, να είμαστε μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί αν ολοκληρωθεί και αυτό το διάστημα και με επιτυχία, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ ποιοτικό τουλάχιστον ελαιόλαδο, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Η ελαιοκομεία λοιπόν, σοβαρότατα προβλήματα. Μην το αναλύσουμε. Οι άνθρωποι που είναι στην αλληλεία σε αδίέξοδο. Οι μελισσοκόμοι το ίδιο. Οι άνθρωποι που είναι στον πρωτογενή τομέα και παράγουν αυτή την περίοδο ποροκυπευτικά αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις καιρικές συνθήκες και τα λοιπά. Τελικά πώς θα κρατήσουμε τους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα? Πρέπει κάτι να γίνει. Σας προβληματίζει αυτό, κύριε Τζεδάκη? Και βέβαια ξέχασα να αναφέρω και τους κτηνοτρόφους που περνούν και αυτοί και ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά με τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Κύριε Αντιράκη, όσο θα πηγαίνουμε σε οριζόντιες πολιτικές θα έχουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει η πολιτεία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μην κάνει οριζόντιες πολιτικές στον πρωτογενή τομέα. Είναι αλλιώς η υπηρετική Ελλάδα, είναι αλλιώς ο κάμπος της Θεσσαλίας,
0: ναι,
1: αλλιώς είναι η Κρήτη και οι ορεινές της περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν πολιτικές με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπροστά μας τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, που εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση μέσα από τη διαβούλευση των φορέων που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μια, θεωρώ, πολύ
0: Είμαι ενήμερος, σε λίγο θα ενημερώσουμε και τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη για να έχουν μια εικόνα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εκεί θα παιχτεί το μέλλον του πρωτογενή τομέα, ανάλογα με το τι θα διεκδικήσουμε, ανάλογα με το τι θα προγραμματίσουμε την επόμενη περίοδο. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως έτσι είναι. Πρέπει να δώσουμε βάρος στις δεδόμενες μας καλλιέργειες, γιατί αυτή τη στιγμή οι πιο ρυθμένες καλλιέργειες από τις άμεσες ενισχύσεις,
0: ναι,
1: είναι το καλλιέργεια και ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: η ελιά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να εξώνεται η ελιά με τις μονοετής αρρωστές καλλιέργειες. Για φανταστείτε με αυτή τη θεομηνία τώρα που είχαμε, να μην υπήρχε αυτό το δάσος των ελαιώνων, το 25% της συνολικής έκτασης Κρήτης που είναι ελαιώνες, να συγκρατήσουν τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα, τι θα γινόταν στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Για φανταστείτε το καλοκαίρι με τέτοια κλιματική κρίση να μην υπάρχει αυτό το δάσος των ελαιώνων με το οξυγόνο το οποίο διαθέτει.
0: Μάλιστα. Είναι
1: περιβαλλοντική δράση.
0: Προσέξτε κάτι τώρα, προσέξτε. Γιατί για αυτά δεν έχουμε το χρόνο να μιλάμε, επειδή τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε κάνει. Αυτό που έχει γίνει με το κτηματολόγιο, αυτό που έχει γίνει με τους δασικούς χάρτες, η Κρήτη θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι θα χαθούν περιουσίες. Θα χαθούν περιουσίες, όπως το λέω, αλλά θα χαθούν και επιδοτήσεις. Δηλαδή, όταν η ΑΑΔΕ λέει ότι πρέπει να γίνει η διασταύρωση στοιχείων, αυτό που πληρώνεις, αυτό που δηλώνεις στο Ε9, πρέπει να το έχεις δηλώσει στο ΟΣΔΕ και πρέπει να το διασταυρώσω εγώ με το κτηματολόγιο, αν δεν συμφωνούν δεν πληρώνεσαι την επιδότηση. Ναι, αλλά αυτός που έφτιαξε τους δασικούς κάρτες τα έχει κάνει μουσκεμα, με συνέπεια πολλοί

0: άνθρωποι που δηλώνουν περιοχές ότι εκεί είναι τα κοπάδια τους, πολλοί άνθρωποι που δηλώνουν ελιές και παίρνουν επιδότηση γιατί είναι ελιές. Πήγε ο ανόητος που έκανε το δασικό χάρτη και το έκανε δασική περιοχή. Πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά προσέξτε, αυτό δεν είναι μία και δύο περιπτώσεις. Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, μια σειρά θεσμικών ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει, τώρα τα προωθούμε στον παραγωγό. Δεν γίνεται όμως αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι οι ενεργοποιήσεις πάνε πίσω. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί πάρα πολύ λίγες εκμεταλλεύσεις σε σχέση με το σύνολο της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές?
0: Μιλά,
1: κόστος παραγωγής.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάρουν και κάποιες ενισχύσεις παραγωγή, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μάλιστα. Έτσι είναι.
1: Πραγματικά είναι σε σημείο καμπής στο πρωτογενή τομέα. Και πραγματικά πρέπει η πολιτεία να χτύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα άμεσα.
0: Άμεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Η κτηνοτροφία, ναι. Θα σας πω τελευταίο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη κτηνοτροφία είναι θεσμικό. Δηλαδή είναι το θέμα καταρχήν των δασικών καρτών που είπατε. Είναι δυνατόν να είναι βοσκότοποι οι οποίοι βόσκονται στην Κρήτη και να μην αποχαρακτηρίζονται από δασική?
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σωστό.
1: Να το δούμε αυτό το πράγμα.
0: Θα το ξαναδούμε τις επόμενες μέρες. Θα το
1: ξαναδούμε. Με τα σχέδια βόσκησης,
0: ναι.
1: Να καθαρίσει το τοπίο. Ούτε τεχνικές λύσεις, τίποτα. Οι κριτικοί θα είναι τα χωράφια τους.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες ξανά, γιατί ξεχάστηκε το θέμα, το πρόβλημα παραμένει όμως. Και επαναλαμβάνω, κινδυνεύουν να χάσουν περιουσίες οι άνθρωποι. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ, ναι. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, θέλει.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη. Ο κύριος Δασκαλάκης είναι διευθυντής του ΕΛΓΑ. Κύριε Δασκαλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Καζηράκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πολύ που σε αυτή την πίεση που δέχεστε αυτή την ώρα βρήκαμε το χρόνο για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς να μάθουν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους που έχουν καταστραφεί. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι άνθρωποι αυτοί δύο ημέρες, τρεις ημέρες μετά την καταστροφή. Τι νεότερο έχουμε? Να ξεκινήσω με αυτή την ερώτηση.
2: Είμαστε στη φάση που οργανωνόμαστε για να... και έχουμε βγει ήδη έξω για οριοθέτηση και διενέργεια και καταγραφών, ειδικά στο ζωικό κεφάλαιο, όπου έχουν βρεθεί τα ζώα.
0: Ναι.
2: Γιατί το σύνολο σχεδόν των ζώων είναι αγνοούμενα, δεν έχει βρεθεί.
0: Ναι.
2: Και αυτό περιμένουμε να δούμε τι διαχείριση μπορεί να γίνει,
0: ναι,
2: κατόπιν εντολών. Ο κανονισμός προβλέπει ότι ό,τι υποδειχθεί αυτό καταλάβεται,
0: ναι,
2: και
0: παράδειγμα,
2: αυτό μπορεί να αποζημιωθεί.
0: Παράδειγμα λέω τώρα εγώ δεν ξέρω, αλλά ο Αργυράκης ο Μανώλης είναι κτηνοτρόφος και είχε στην περιοχή των Ζωνιανών μία στάνη που είχε μέσα 300 πρόβατα. Και κατέβηκε λοιπόν το χήμαρος, μπήκε μέσα στη στάνη, του πήρε τα πρόβατα και τα πήγε στο ποτάμι, στη θάλασσα. Πώς θα τα δείξει ο άνθρωπος αυτά τα πρόβατά του για να αποζημιωθεί? Ο άνθρωπος αυτός τα είχε δηλωμένα?
2: Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο είμαστε στη διαδικασία τη διερεύνηση του τρόπου της διαχείρισης σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
0: Ναι,
2: πάντα λάμε.
0: Ναι.
2: Η εμπειρία έχει δείξει ότι κάπου εμφανίζονται αυτά τα πρόβατα.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν μιλάμε για κάποιες χιλιάδες πρόβατα, κάπου πρέπει να βρεθούν
0: εξωτερικά. Βέβαια. Μα όχι όμως και τα χίλια, θα βρεθούν, ξέρω εγώ, κάποια από αυτά.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Κάποια από
2: αυτά. Εκεί τώρα, ναι. Εκεί τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι το ένα.
2: Σύμφωνα με νόμους, σύμφωνα με αποφάσεις, σύμφωνα με όλα αυτά τα
0: δεδομένα. Πολύ ωραία.
2: Εμείς ως υποκατάστημα να αποφασίσουμε μόνοι.
0: Όχι βέβαια.
2: Το
0: όχι,
2: Α ή
0: βέβαια.
2: Το Β. Έτσι.
0: Όχι βέβαια. Να το τονίσουμε αυτό.
2: Λοιπόν,
0: ότι δεν είναι θέμα δικό σας, δεν είναι τι θα πει ο Δασκαλάκης και οι συνεργάτες του. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι κατευθύνσεις που θα δοθούν σε κεντρικό επίπεδο και εσείς

0: απλά θα εφαρμόσετε αυτές τις οδηγίες. Ποιο είναι το επόμενο?
1: Πάντα νομοθετημένες, βέβαια.
0: Πάντα νομοθετημένες, βέβαια. Αλλιώς.
1: Έτσι. Αυτό θα το υπογραμμίζουμε για να το.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα. Όλοι. Ποιο είναι το επόμενο θέμα, το σημαντικό?
1: Το επόμενο θέμα είναι τις ζημιές στη φυτική παραγωγή, η οποία έχει πληγεί από αυτή την θεομηνία, την κακοκαιρία την οποία είχαμε με τις βροχοπτώσεις αρχές Οκτωβρίου. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι κυρίως το οροπέδιο λαστιχίου, το οποίο έχει κατακλειστεί από τα νερά. Μια σημαντική έκταση της τάξεως, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, είναι κάτι λιγότερο από 4.000 πτρέμματα. Σύμφωνα με τις δικές μας πρόχειρους υπολογισμούς, έχουν επηρεαστεί γύρω στα 8-9.000 στρέμματα καλλιεργειών, πατάτας ή άλλων υπαίθριων σπευτικών που καλλιεργούν στην περιοχή. Εκεί πάλι σύμφωνα με τον κανονισμό θα γίνουν δηλώσεις ζημιάς, εφόσον συμπεριληφθούν.
0: Περιμένετε τώρα να ρωτήσω κάτι. Μιλούσα χθες με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου και μου έθεσε το εξής ζήτημα. Το 80%, μπορεί και το 90%, της φυτικής παραγωγής, της πατάτας δηλαδή που έχουν εκεί οι άνθρωποι, μου έλεγε ότι είναι υποχρεωμένοι να εμφανίσουν στον ΕΛΓΑ τιμολόγια ότι αγόρασαν τον πατατόσπορο από το εξωτερικό. Είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ειδικά ταμπελάκια που υπήρχαν πάνω στα τσουβάλια που πήραν τον πατατόσπορο. Ελάχιστοι τα έχουν κρατήσει όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι, όπως μου είπε, ότι οι περισσότεροι παραγωγοί στο Λασίθι δεν αγοράζουν πατατόσπορο από το εξωτερικό. Απλά κρατάνε τις δικές του πατάτες για την επόμενη φύτευση και έτσι προχωρούν. Δηλαδή δεν αγοράζουν ένα μικρό μέρος. Η μεγάλη ποσότητα του πατατόσπορου που φύτεψαν ήταν δική τους παραγωγής. Δεν υπάρχει ο περιορισμός, γιατί το οροπέδιο έχει βγει πλέον από την καραντίνα, οπότε μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να φτιάχνουν το δικό τους πατατόσπορο και να φυτεύουν. Αυτοί οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν.
1: Ο νόμος ο οποίος ισχύει και δεν έχει αλλάξει είναι ότι πρέπει να φυτεύονται καλλιέργειες με επιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Αν δεν υπάρχει αυτή η επιστοποίηση, ξεφεύγει από τον νόμο, να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποζημιωθούν, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή δεν θα μπορούσε, γιατί
1: το θέμα τέθηκε και στη συζήτηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο,
0: πολύ
1: το
0: ωραία.
1: Οποίο συμμετείχα και εγώ,
0: ναι,
1: ως εδώ προϊστάμενος του Περιφερειακού Υποκαταστήματος,
0: ναι.
1: Το άκουσαν οι υπουργοί,
0: ναι.
1: Και τώρα προηγουμένως μιλούσα με τον υφυπουργό, τον κύριο Αδριανό,
0: ναι.
1: Εξετάζουν να βρούνε λύση για το αν υπάρξει κάποια λύση που να μπορεί να νομοθετηθεί και να περπατήσει για τις περιπτώσεις αυτές. Εκεί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι κάποιος μπορεί να καλλιεργεί 200 στρέμματα πατάτες, αφού αναφέραμε τις πατάτες, για τα οποία για τα 70 μόνο έχει τίτλους ιδιοκτησίας και τα άλλα είναι με το λόγο τιμής,
0: ναι,
1: και με ένα συμβολικό ενοικιαστήριο σε είδος με 100 κιλά πατάτες, παράδειγμα, το χρόνο.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν έχει επίσημα έγγραφα, δεν μπορεί να τα περάσει στο ΟΣΔΕ, άρα και να τα ασφαλίσει. Άρα τα υπόλοιπα στρέμματα είναι ανασφάλιστα. Είναι και αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχουν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί. Δεν ξέρω αν σας το ανέφερε ο κ. Πατεράκης, το αναφέρανε πάντως στον υπουργό, στους υπουργούς τη Δευτέρα που ανεβήκαμε πάνω.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θέμα είναι υποδιερεύνηση και θα τεθεί, από όπως μου είπε και ο υπουργός, στην κρατική επιτροπή, για να δούνε πώς μπορούν και αν μπορούν να το διευθετήσουν.
0: Και αυτοί είναι πολλοί.
1: Εμείς
0: και αυτοί είναι πολλοί. Είναι δασκαλάκι.

0: εκεί.
1: Ναι, το ξέρω. Το
0: είναι
1: το
0: πολύ, δηλαδή.
1: Δεν είναι τωρινό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι χρόνια τώρα.
0: Ναι, χρόνια τώρα είναι. Υπάρχει. Μα ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να μας κάνει να λειτουργούμε σαν τους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν γίνεται σε μια κοινωνία μικρή όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου. Δηλαδή, αυτά που ξέρει τώρα ο Γραβατάκιας στην Αθήνα, που έχει μάθει ότι αυτού του είδους οι δοσοληψίες γίνονται μέσω συμβολαιογραφικών πράξεων και τέτοια, αυτά έχουν ένα κόστος για τους ανθρώπους. Τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι εκεί? Και αυτό πρέπει με μια ευρύτητα πνεύματος να τα αντιμετωπίσει η πολιτεία. Δηλαδή, εγώ έχω τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου 10 στρέμματα στον Άγιο Γεώργιο και έρχεται ο προνάκης ο Δημήτρης που είναι δίπλα γη, εγώ είμαι στο Ηράκλειο, και μου λέει: μπορείς να μου δώσεις το ακίνητό σου να πάω να το φυτέψω πατάτες και να σου δώσω σε κάθε στρέμμα 5 τσουβάλια? Ολόχαρος θα γίνω και εγώ και αυτός. Εγώ γιατί θα πάρω πατάτες που θα καλύψω τις ανάγκες της οικογένειάς μου, και εκείνος γιατί θα έχει να φυτέψει να βγάλει ένα εισόδημα. Εκεί που διαφωνεί τώρα είναι η πολιτεία, που λέει ότι εγώ για αυτές τις πατάτες δεν έχω εικόνα να φορολογήσω, να κάνω, να ράνω, και θέλω τώρα να έρθετε να πάμε σε ένα συμβολαιογράφο να κάνουμε ένα ενοικιαστήριο το οποίο θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, θα πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό για ασφάλεια κλπ. Αυτά όμως δημιουργούν παρενέργειες. Σωστά.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι αν δεν νομοθετηθεί κάτι,
0: ναι,
1: εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε,
0: ναι,
1: κάτι διαφορετικό, ναι, από αυτά που είναι νομοθετημένα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
1: Κατανοούμε.
0: Να κάνω μία ερώτηση. Γιατί αυτό το πρόβλημα διαιωνίζεται. Εάν εγώ είμαι παραγωγός στο οροπέδιο Λασιθίου, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και λέω: κύριε Ελγά, εγώ δεν θέλω να μου ασφαλίσει τίποτα. Δεν πληρώνω cents. Αλλά ό,τι και να συμβεί, δεν έχω καμία απέτηση για αποζημίωση. Και υπογράφω και ένα χαρτί ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολιτεία. Πάω λοιπόν εγώ και μαζεύω 30 στρέμματα και πάω σε μια ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλίζω την παραγωγή μου και τα λοιπά. Μπορώ να το κάνω ή είναι υποχρεωτικός ο ΕΛΓΑ?
1: Σύμφωνα με το,
0: με τον νόμο, βέβαια.
1: Με τον νόμο πάλι,
0: ναι,
1: ό,τι καλλιέργειες υπάρχουν, ό,τι χωράφια μάλλον έχει ο καθένας μας,
0: ναι,
1: υποχρεούται να τα δηλώσει και να τα περάσει στο ΟΣΔΙ. Και εφόσον έχουν καλλιέργεια, να ασφαλιστούν κιόλας.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αποφύγει. Πρέπει να πληρώσει εις διπλούν.
1: Ο φορέας ο οποίος ασφαλίζει,
0: σωστό,
1: την αγροτική παραγωγή είναι ο ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Καλός ή κακός, είναι ο μοναδικός φορέας που ασφαλίζει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολλοί λόγοι που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Οι ασφαλιστικές εταιρείες, κύριε Αργυράκη, μισό λεπτό, θα το ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διαπιστώσει, γιατί διαφορετικά θα είχαν μπει ήδη στο κομμάτι της ασφάλισης, έχουν διαπιστώσει ότι δεν είναι συμφέρον για αυτές τέτοιου είδους ασφάλιση με τους όρους που ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακόμα και οι ασφαλιστικές εταιρείες θεωρούν ότι είναι πολύ ευνοϊκοί οι όροι που ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ για τους ασφαλισμένους, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ο υπουργός ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Βορύδης,
0: ναι,
1: που κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους είπε να μπουν.
0: Ναι.
1: Μετά από κάποιες συζητήσεις δεν προχώρησε το πράγμα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Είδανε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν είναι κερδοφόρο τέλος πάντων για αυτούς αυτό το πράγμα. Γιατί την κερδοφορία σκέφτονται αυτοί.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε αντίθεση με τον κρατικό οργανισμό.
0: Ναι, ναι. Ανησυχούμε, γιατί το λέω. Γιατί οι μεν που δεν έχουν, πώς το λένε, αγοράσει πιστοποιημένο πατατόσπορο. Οι δε που δεν έκαναν συμβόλαια για τα χωράφια που καλλιεργούσαν, βλέπω να πληρώνονται ελάχιστοι στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: δεν ξέρω πώς θα πληρωθούν. Αν εφαρμοστεί ο κανόνας, το ισχύον πλαίσιο, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό.
0: Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός, έχετε επικοινωνία με την κεντρική πολιτεία, με τον υπουργό, με τα λοιπά, να βρεθεί.

0: λύση, να δούμε τι θα κάνουμε. Οι καταγραφές έχουν ξεκινήσει, σωστά?
1: Έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές.
0: Με ρωτάει...
1: Όπου είναι αυτό δυνατό. Όπου είναι αυτό δυνατό.
0: Έτσι, με ρωτάει εδώ ο Σταύρος.
1: Και...
0: Με ρωτάει εδώ ο Σταύρος. Πότε θα έρθουν, λέει, εδώ στην περιοχή του Βενεράτο και στις άλλες περιουσίες για να δουν τις ζημιές που έγιναν στα αμπέλια, στα αμπέλια που είναι, δεν έχουν τριγηθεί μέχρι τώρα?
1: Οι γεωπόνοι, πάνω από 20 γεωπόνοι του υποκαταστήματος, ναι, είναι σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές που επλήγησα τις τελευταίες, όχι τις τελευταίες, τις προτελευταίες βροχοπτώσεις, για τις οποίες, βροχοπτώσεις Σεπτεμβρίου για να είμαι πιο ακριβής, και έχουν υποβληθεί δηλώσεις και ναι, κάνουν εξατομικεύσεις. Είμαστε και στην περιοχή του Βενεράτου, είμαστε
0: ωραία,
1: και
0: ωραία, ωραία, στην περιοχή του Πρωθυπουργία, ωραία, ωραία. Καλά το κάνετε και το λέτε για να το ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Είμαστε σε όλες τις περιοχές. Απλά δεν μπορούμε να πάμε ταυτόχρονα σε όλους τους παραγωγούς.
0: Πολύ υπάρχει ωραία. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορείτε να μας πείτε στο περίπου πόση είναι η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου? Πόση περίπου είναι? Αν έχετε μία εκτίμηση ή μία εικόνα.
1: Δεν είμαι πρόχειρος αυτή.
0: Δεν είστε. Ωραία.
1: Να σας πω το
0: ωραία.
1: Το
0: λοιπόν,
1: τάξη μεγέθους, να πούμε.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και όποτε χρειαστεί θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται να κυρίσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρκετές περιοχές στην Κρήτη λόγω των τεράστιων καταστροφών και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 11 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Πλατανιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές. Δύο τα κόκκινα σπίτια στην Ιερά Πέτρα. Εφιαλτικές στιγμές για ένα 12χρονο μαθητή της πρώτης γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο, όταν συνομήλικες μαθητές του τον περικύκλωσαν, τον χτύπησαν και τον εξύβρισαν. Στιγμιότυπα από το περιστατικό αναρτήθηκαν στα social media. Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι και οι γονείς τους. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο επικείμενη δημιουργία του νέου κέντρου ημέρας υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης, με 15 γιατρούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να καταθέτουν εξώδικο ζητώντας την άμεση αλλαγή του χώρου εγκατάστασης. Στους 120 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες έρχεται να προσθεθεί ακόμα μία ομάδα με περίπου 60 άτομα. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex 43 ναυτικά μίλια νότια των Γαλλών λιμένων. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από 14 έως 42 ευρώ μεικτά το μήνα είναι η αύξηση των συντάξεων που έρχεται το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων. Κύμα οργής σαρώνει τη Γαλλία. Η κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται ιστορική τόσο λόγω της έκτασης όσο και της έντασής της. Φοιτητές, εργαζόμενοι, γονείς και εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετείχαν μαζικά στις μαθητικές πορείες, διεκδικώντας ριζική βελτίωση των συνθήκων στα δημόσια λύκεια. Στα αθλητικά, η ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της και θα παίξει στα μπαράζια την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα.

0: έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: στο θέμα που έχουμε υποσχεθεί, στο θέμα που περιμένουν πώς και πώς οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και οι ετεροεπαγγελματίες, διότι όλοι οι λυκοπολοί έχουμε μια περιουσία, έχουμε ένα λιόφυτο που περιμένουμε πώς και πώς να βγάλουμε το λάδι της χρονιάς μας. Το λέω πολύ λαϊκά για να γίνει κατανοητό. Αυτό δεν είναι εύκολο να το ενεργοποιήσουμε. Αυτό δεν είναι εύκολο να το λειτουργήσουμε. Γιατί με το που φύγαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πολύπαθο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προβλήματα που δημιούργησε, μην πω περισσότερα, και πήγαμε στην ΑΔΕ, περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν παρά λύθηκαν. Έχουμε λοιπόν σήμερα εδώ κοντά μας τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive, για να συζητήσουμε αυτό το μείζον θέμα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Τι θα γίνει τελικά? Θα πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τον Οκτώβριο? Δεν το βλέπω. Μάλλον παίζεται αν θα το πάρουμε το Δεκέμβριο, αλλά θα συζητήσουμε τώρα μαζί του, γιατί είναι τόσο πολύ καλά ενημερωμένος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που του ζητάμε την ενημέρωση δεν μας την αρνήθηκε. Είναι εδώ για να ενημερώνει τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, που πηγαίνουν στα διάφορα ΚΙΔ και ζητούν να κάνουν ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους και απογοητεύονται όταν τους λένε ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Θα μας τα πει τώρα εδώ και μετά θα μιλήσουμε και για τη νέα ΚΑΠ. Νομίζω και αυτό έχει ενδιαφέρον. Κύριε Μπουνάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, για τα καλά σας λόγια. Αν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι για τους ακροατές μας, τους παραγωγούς.
0: Να ξεκινήσουμε με τον
1: να πω κάτι, επειδή είπατε να δώσω ένα στοιχείο, λέτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα λοιπά. Καταρχάς, όλη αυτή η διαδικασία αφορά όλη την οικονομία της Κρήτης.
0: Σωστό.
1: Αν πέρυσι, ας πούμε, που μπήκαν όπως μπήκαν ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό θα το δούμε στην πορεία, τον Οκτώβριο στην Κρήτη θα αρχόταν από τις επιδοτήσεις περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: 100 εκατομμύρια.
1: Βέβαια, 200 τόσα είναι, αν πάρουμε το 70% ανάλογα τώρα τη χρονιά κτλ. Θέλω να πω ότι αυτά τα χρήματα τον Οκτώβριο θα λείψουν από την τοπική αγορά.
0: Έτσι. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια.
1: Αν δηλαδή γινόταν σωστά.
0: Με αυτά τα χρήματα φτιάχνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους, παίρνουν τα εφόδια τους, τα γεωργικά, παντρεύουν τα παιδιά τους, κάνουν τα πάντα. 100 εκατομμύρια λιγότερα.
1: Τα τους βγαίνουν, πάνε. Είναι χρήματα που πέφτουν, γιατί δεν είναι χρήματα τα οποία θα πάει κάποιο να τα επενδύσει. Θα τα χρησιμοποιήσει καταρχάς για την αγροτική δραστηριότητα, σε λίγο ξεκινά η ελαιοσυλλογή, να πληρώσει τους εργάτες του, να πάρει τα εφόδια που χρειάζεται, να βάλει τα καύση. Να πάει στο χωράφι του. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα θα λείψουν αυτό τον Οκτώβριο.
0: Ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, κύριος Σταύρος Γαβαλάς. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να τον ακούσουμε. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στον κύριο Μπουνάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Για να σας βάλω στο κλίμα και στο πνεύμα, η Ένωση Ηρακλείου, με ένα πλήθος παραγόνων που εξυπηρετεί ετησίως 20.000 περίπου παραγωγούς, έχει κάνει 500 ενεργοποιήσεις και αντίστοιχη η Ένωση στη Μεσσηνία, που έχει το ίδιο πλήθος παραγωγών, έχει κάνει 450 ενεργοποιήσεις. Ένα σύνολο λοιπόν 40.000 παραγωγοί μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιήσει 900 άτομα. Μην περιμένει ο κόσμος επιδότηση το Δεκέμβριο. Εκτός κι αν πατήσουν κάποιο μαγικό κουμπί. Μην περιμένει ο κόσμος επιδότηση.
0: Ούτε το Δεκέμβριο, δηλαδή μισό λεπτό. Χάσαμε τον Οκτώβριο.
2: Η καταιγίδα που έπεσε σε περιοχές της Κρήτης θα πέσει τώρα στο ΟΣΔΕ. Δεν θα πάρουν χρήματα οι παραγωγοί.
0: Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε.
2: Μην τρέχουμε ελπίδες στους παραγωγούς. Δεν θα πάρουν χρήματα. Μακάρι, το ξαναλέω, ο κύριος Πιτσιλής να με διαψεύσει ευχάριστα. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχομαι.
0: Αυτό που μας είπατε είναι, τι να πω τώρα, είναι απογοητευτικό. Δηλαδή,
2: όχι, είναι πραγματικότητα, τα λόγια
0: ένωση,
2: από μόνο.
0: Μισό λεπτό, η Ένωση.
2: Ούτε κινδυνολογώ, ούτε κινδυνολογία Ένωση Ηρακλείου, ούτε αντιπολίτευση.
0: Το καταλαβαίνω, μα τι λέτε τώρα.
2: Το κακό το παραγωγό.
0: Και πολύ καλά κάνετε και τα λέτε, για να ενημερώνονται οι πολίτες. Βέβαια. Είναι η Ένωση Ηρακλείου από τους 20.000 οι 500

0: 300 έχουν ενεργοποιήσει και ποια ήταν η άλλη ένωση.
1: Η ΑΣ Μεσσηνίας μπορεί να πάρει στοιχεία για από σήμερα εύλογο πλήθος παραγών 20.000 περίπου, είναι στα ίδια επίπεδα με εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά 450. Δεν είναι το πρόβλημα του Ηρακλείου.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι της Κρήτης, όχι, είναι της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Είναι κακομεριά της Ελλάδας είναι αυτό που ζούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία που μας δώσατε. Είναι πάρα πολύ σημαντική και δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Αυτοί που είναι στις θέσεις ευθύνης δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα για να κάνουν και τις απαραίτητες ενέργειες.
2: Να πω, επειδή είπε ο κύριος Πρόεδρος κάποια νούμερα, με τα δεδομένα αυτά, για να ενεργοποιήσουν 20.000 παραγωγοί, 40 περίπου είμαστε στο νούμερο, θέλουν περίπου 660 μέρες.
0: 660 μέρες.
2: Πώς βάλετε κάτω 20.000 με 30-40 παραγωγή που και προσέξτε, αυτές θα εξηγήσουμε μετά.
0: Για 660 μέρες.
2: 2,5 χρόνια περίπου.
0: Μισό λεπτό, μέρες.
2: Ναι, βάλτε κάτω. 30 παραγωγή τη μέρα. 20.000 για 30, πόσο βγαίνει περίπου. Μα δεν το σύστημα. Ναι. Και προσέξτε, από την εμπειρία που έχουμε, τη συζητάμε συνέχεια.
0: Ναι.
2: Έχουμε φτιάξει εδώ ευτυχώς μια επιτροπή. Όχι τώρα, εδώ και 2-3 μήνες, το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Από την αρχή που είδαμε το πρόβλημα.
0: Το ξέρουμε, βέβαια.
2: Και έχουμε συναντηθεί και με τους βουλευτές της Κρήτης και με φορείς από την Αθήνα κτλ.
0: Προχθές με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος που είναι σε ΚΙΔ. Και μου έλεγε, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και δεν νομίζω ότι θα μπω στη διαδικασία αυτή. Θα περιμένω μέχρι να βελτιωθεί το σύστημα.
2: Ναι.
0: Το ρώτησα γιατί. Και μου είπε, ήμουνα στον υπολογιστή, έγραφε, δεν ξέρω πόση ώρα έγραφε για τα ακίνητα που είχε ο Αργυράκης ο Μανώλης προκειμένου να τα ενεργοποιήσει κτλ. Και την ώρα λέει που πήγε να πατήσει την υποβολή της πλατφόρμας για να περάσουν αυτά τα στοιχεία στην πλατφόρμα, έσβησαν όλα.
2: Και μου λέει,
0: ποιο δεν με πληρώνει εμένα.
2: Δεν πληρώνονται καταρχάς αυτό, απλά το ξέρουν οι παραγωγοί μας. Εμείς είμαστε καταρχάς να ξέρουμε. Εδώ έχουν γίνει πολλά λάθη μαζεμένα. Να πούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία που κάνουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ή ενώσεις, εμείς ιδιώτες κτλ. Δηλαδή δεν είναι μια ελεγκτική διαδικασία. Δεν είναι η δουλειά μας. Εμείς είναι η δουλειά μας να ενημερώσουμε τον παραγωγό πια, και θα το πούμε αργότερα για για τη νέα ΚΑΠ, γιατί είναι πολύ πιο σύνθετα εκεί τα πράγματα που έρχονται, πώς θα μπορέσει με τις συγκεκριμένες καλλιέργειες που έχει να πάρει τα περισσότερα δυνατά χρήματα που δικαιούται.
0: Ναι.
2: Εδώ τώρα έγινε όλη αυτή η ιστορία. Για ποιο λόγο έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα? Το έχουμε καταρχάς γιατί ξεκίνησε πολύ αργά να λειτουργεί ένα νέο σύστημα.
0: Σωστό.
2: Τον Αύγουστο.
0: Σωστό.
2: Ενώ τον Αύγουστο θα έπρεπε να έχει κλείσει το σύστημα από τον Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει η ΑΔΕ τώρα, ο παλιός ο ΠΚΠ, να κάνει, προσέξτε, τις διορθώσεις που χρειάζονται, να κάνει τον έλεγχο που χρειάζεται, που αυτό θέλει ένα δίμηνο τρίμηνο.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει να πληρώσει τον Οκτώβριο την προκαταβολή, τον Δεκέμβριο τα άλλα χρήματα και μετά τον επόμενο χρόνο τα οικολογικά σχήματα κτλ.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα, ένα από τα ζητήματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχει δημιουργηθεί, που δεν το είχαν πέρσι, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούν, οι παραγωγοί, γιατί δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί αργεί τόσο πολύ το σύστημα. Καταρχήν, το σύστημα δεν είναι λειτουργικό. Μετά
0: βασικό.
2: Από 60 διορθώσεις που έχουν γίνει, αναβαθμίσεις με τη δική μας συμμετοχή, εκπροσώπων μας δηλαδή στην Αθήνα, συνεχίζει να έχει αυτά, να είναι ένα αργό σύστημα. Δηλαδή, μια αίτηση που ήθελε στο παρελθόν 20 λεπτά να γίνει, σήμερα μπορεί να θέλει πάνω από μια ώρα, δύο ώρες ανάλογα. Προσέξτε, αυτές οι αιτήσεις, μιλάμε τώρα για τις απλές αιτήσεις. Παραγωγούς που δεν έχουν πολλά, αγροτεμάχια που δεν έχουν σύνθετη καλλιέργεια, που δεν έχουν ζωική παραγωγή, φυτική παραγωγή κτλ. Εδώ τώρα έκανε, οι άνθρωποι που το δημιουργήσανε, κάνανε το εξής τρομερό.
0: Ναι.
2: Εμείς, όπως σας είπα, συζητάμε για μια συμβουλευτική υπηρεσία για μια ενιαία δήλωση καλλιέργειας.
0: Ναι.
2: Εδώ πάνε μέσα του ΟΣΔΕ να λύσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας και το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο, όποιος έχει ασχοληθεί, όλοι έχουμε ασχοληθεί, θυμόμαστε πόσα χρόνια προσπαθούμε να το φτιάξουμε και ακόμα δεν υπάρχει κτηματολόγιο.
0: Σωστό. Ναι.
2: Εδώ λοιπόν τώρα τι έχει γίνει. Το σύστημα έχει τη λιγόμενη έχει μια δυνατή, δηλαδή προσπαθεί, βάζει τα αγροτεμάχια μέσα που δεν υπήρχε πέρυσι και προσπαθεί να συνδεθεί μόνο του
0: ναι.
2: Με την...

0: με το χτηματολόγιο.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε πέφτει το σύστημα, γιατί ναι, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει το χώρο που χρειάζεται για να λειτουργήσει,
1: ναι,
0: είτε τις περισσότερες φορές δεν ταυτίζεται το ναι, τα ΚΑΕΚ, να τα πούμε έτσι στον κόσμο, με τα ΤΑΚ. Δηλαδή δεν ταυτίζονται, δεν συμφωνεί ο αριθμός του χτηματολογίου με τον αριθμό που έχουμε στο ΕΜΕ9, που ναι, είναι ναι, ο άλλος αριθμός, ναι, ναι, κλπ. Με αποτέλεσμα ναι, να εμφανίζονται πολλά αγροτεμάχια αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει τότε ο παραγωγός να φύγει από το
1: γραφείο. Το αυτό, να φύγει από το γραφείο.
0: Να φύγει από το γραφείο.
1: Να πάει
0: στον δικηγόρο ή στο κτηματολόγιο που του έκανε τη δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Για να δει, να κάνει τις διορθώσεις.
1: Ναι.
0: Που χρειάζονται, ούτως ώστε αυτά τα δύο. Αυτό δεν
1: μα δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
0: Δεν μα πώς θα γίνει, πότε θα γίνει.
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει. Αν δεν, προσέξτε τώρα, εγώ σας λέω ότι έρχονται και λένε ναι, ότι αυτό το.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρότασή μας, μια πρόταση που έχουμε κάνει για να πληρωθεί
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Είναι να κάνουμε τις αιτήσεις mm-hmm, χωρίς να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα, δηλαδή είτε να μας δώσει δυνατότητα να βάλουμε τους κωδικούς, να πληκτρολογήσουμε τους κωδικούς, να μην περιμένουμε να συνδεθεί αυτόματα το σύστημα, γιατί έχουμε δει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που το έχουμε ζητήσει, το άλλο που έχουμε ζητήσει είναι να κάνουμε τις αιτήσεις
1: ναι,
0: και μετά να μας δώσουν ένα, για να πληρωθεί ο κόσμος και μετά να μας δώσουν τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσουμε. Να, δηλαδή ναι, να βάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία
1: ναι,
0: από το κτηματολόγιο, όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάει. Μιλάμε τώρα για το πώς, για να είμαστε και χρήσιμοι στον κόσμο. Τι προτάσεις έχουμε κάνει προκειμένου να μπορεί να πληρωθεί ο κόσμος και μετά να μας δοθεί ένα τρίμηνο που θέλει, ο χρόνος, να γίνει δηλαδή πιο εύκολη η αίτηση.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν πέρυσι, ας πούμε, τα προηγούμενα ναι, χρόνια. Και να μπορέσει ο κόσμος να πληρωθεί το Δεκέμβριο.
1: Δεν θα πληρωθεί.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Κύριος Γαβαλάς.
0: Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Γαβαλάς. Αυτή τη στιγμή ναι, έχουν περάσει πόσοι μήνες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μπει μέσα στο σύστημα ούτε το 10% των δηλώσεων.
1: Ναι. Ούτε το 10%. Από τις 20.000 του Ηρακλείου στην Ένωση έχουν ενεργοποιηθεί.
0: Παλαιό, παλαιολαδικά.
1: Στη Μεσσηνία είναι. Μισό λεπτό.
0: Είναι δύο μεγάλες ενώσεις που κάνουν τις περισσότερες δηλώσεις στη χώρα.
1: Μα μην μου λέτε πανελλαδικά. Γιατί εκεί. Να σας πω γιατί. Πανελλαδικά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην αντίληψη των πραγμάτων. Οι πρώτοι που βγήκαμε και εδώ και είπαμε το πρόβλημα και τα λοιπά ήμασταν εμείς.
0: Κατηγορηθήκαμε γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ότι το υπονομεύουμε το σύστημα,
1: ναι,
0: ότι είμαστε
1: ναι, ναι,
0: οι
1: εντάξει,
0: που δεν θέλουμε ναι, ναι, το καλό ναι, ναι, της χώρας.
1: Οι πρώτοι
0: πράγματα,
1: λοιπόν ήμασταν εμείς.
0: Τα χειρότερα
1: που για να το αντιληφθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα πέρασε τουλάχιστον 1,5-2 μήνες. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, έτσι.
1: Με πέρανε συνάδελφοι από την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είχαν δει τα δημοσιεύματα ναι, στο ecrete.gr και τα λοιπά, και με πέρανε τηλέφωνο για να πληροφορηθούν και να μάθουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μα αυτό δεν είναι αστείο? Είναι αστείο. Και ξέρετε, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ωραία, το κατάλαβαν το πρόβλημα. Έχετε κάνει πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις. Τους έχετε εξηγήσει πού είναι το πρόβλημα. Τους έχετε επισημάνει το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί δεν γίνονται διορθωτικές κινήσεις?
0: Γίνονται, αλλά δεν γίνονται αυτές που πρέπει.
1: Ναι.
0: Εκτός αυτού, να σας πω ότι έχουμε στείλει και όλοι, δηλαδή και οι ιδιώτες στα ιδιωτικά γραφεία μέσω των εκπροσώπων μας και οι ενώσεις, είχαν στείλει τεχνικούς, δηλαδή ανθρώπους που γνωρίζουν τα ζητήματα και είχαν εγκατασταθεί στην ΑΔΕ για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις.
1: Ναι.
0: Και να πούμε, την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, μας κάλεσε
1: ναι,
0: και ο κύριος Υπουργός
1: ναι,
0: και ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ σε τηλεδιάσκεψη
1: ναι,
0: 700 ωραία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων στη χώρα.
1: Ωραία.
0: Θέσαμε τα ζητήματα,
1: ναι,
0: μπήκαν οι ερωτήσεις. Δεν είχαμε δυνατότητα βέβαια να μιλήσουμε. Μπήκαν 300 ερωτήσεις στο σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Μας είχαν για διορθώσεις.
1: Και πόσες απαντήθηκαν?
0: Ακόμα δεν έχουμε πάρει τις απαντήσεις. Μας είχαν πει ότι θα πάρουν Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Να πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΑΔΕ, 16 του μηνός τελειώνει το ΟΣΔΕ.
1: Ναι. Αυτό μου λένε όμως οι ακροατές. Τι κάνουμε, λέει, τότε?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα τι να τους πω?
0: Τελειώσει το ΟΣΔΕ.
1: Ναι.
0: Δεν θα πληρωθεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα πληρωθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν θα πληρωθεί ποτέ.
1: Μου
0: και
1: γράφει.
0: Θα χάσει η χώρα. Η
1: ναι,
0: χώρα θα πάρει πρόστιμο. Δεν γίνεται. Η χώρα έχει πάρει χρήματα για να δώσει παραγωγούς. Αυτό είναι κόστος. Είναι
1: λίγο τώρα.
0: Είναι
1: εδώ,
0: κι άλλο πρόστιμο.
1: Λέει εδώ Στέλιος. Εγώ έχω, λέει, κάποιες ελιές. Αλλά μου λέει 9.500 ελιές, δεν ξέρω αν είναι τόσες ή αν έχει γίνει λάθος, Αλλά στο χτιματολόγιο λέει εμφανίζονται να είναι στου πατέρα μου το όνομα. Και δεν μπορεί να πάρει προφανώς ο άνθρωπος την επιδότηση που δικαιούται. Γιατί προφανώς δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες που έπρεπε στο χτιματολόγιο.
0: Δεν έχουν γίνει αυτό.
1: Σας παρακαλώ, επειδή το λέω και δεν γίνεται κατανοητό, ίσως να μην έχουν ασχοληθεί και το προσπερνούν. Έλεγα προηγουμένως πριν έρθετε ότι θα χαθούν περιουσίες. Εσείς τι λέτε?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μα εξηγήστε, γιατί θέλω να το καταλάβει.
0: Μα
1: να το καταλάβει ο ακροατής που μας ακούει. Ότι
0: άκουγα,
1: δηλαδή.
0: Και την εκπομπή σας την ακούν κάθε μέρα. Και για το οροπέδιο να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είπανε ότι δεν δηλώνουν. Ναι. Γιατί λέμε το, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Αλλά ναι, ο κόσμος έχει τα ζητήματα, τα προβλήματα. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει, οτιδήποτε δεν αποτυπώνεται στο ΟΣΔΕ, δεν υπάρχει, ούτε για αποζημίωση,
1: έτσι,
0: ούτε για σχέδιο βελτίωσης, ούτε για επενδυτικό, ούτε για να πας στη λαϊκή.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ότι δεν αποτυπώνεται με συμφωνητικό, αν δεν είναι ιδιοκτησία κτλ. Τώρα, ότι δεν υπάρχει στο χτιματολόγιο, είναι κρατικό. Και πρέπει να πας να κάνεις δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Και αν αξίζει τον κόπο η περιουσία, να πας.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν είναι λίγα, ένα, δύο στρέμματα, πέντε στρέμματα.
1: Οι περισσότεροι τι κάνουν, κύριε Μπουνάκη? Οι περισσότεροι. Δηλαδή, έχει κάποιος ένα λιόφυτο που έχει μέσα 40 ρίζες ελιές.
0: Δεν πάνε το διοικητικό.
1: Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό.
0: Το κόστος, όπως είναι σήμερα το σύστημα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι σβάσταχτο.
1: Θα χαθούν τεράστιες περιουσίες.
0: Αν δεν αλλάξει αυτή η λογική.
1: Και αυτό που γίνεται
0: δηλαδή
1: όμως,
0: να γίνεται με μια διόρθωση.
1: Ναι, προσέξτε.
0: Συγγνώμη, να γίνεται με μια διόρθωση στο κτηματολόγιο. Γιατί πρέπει να πάω να κάνω δικαστήριο? Ακριβώς. Όταν έχω τα συμβόλαιά μου, έχω όλα τα. Για λάθος που έγινε στο κτηματολόγιο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, είναι απίστευτο.
0: Αυτό είναι άλλο τεράστιο ζήτημα.
1: Μα γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί?
0: Που ωραία, συνδέεται βέβαια με τις επιδοτήσεις.
1: Άμεσα,
0: γιατί,
1: άμεσα.
0: Μα εκεί κολλά.
1: Οι άνθρωποι θα χάσουν και τις επιδοτήσεις τους.
0: Τις ιδιοκτησίες τους.
1: Και τις ιδιοκτησίες τους. Και λέμε λοιπόν, εδώ μαλλιάζει η γλώσσα μας και λέμε, κάντε κάτι. Δεν ακούει κανείς.
0: Μα πρέπει, ποιος καταρχάς δεν μπορεί να μιλήσει με το κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει κάποιος. Είναι μια αόρατη δύναμη το κτηματολόγιο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είχα και εγώ προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Για μια
1: προσωπική.
0: Για ένα
1: το
0: θέμα
1: πιο,
0: δικό μου που ήθελα να λύσω. 6-7 μήνες δεν μπορούσα να βρω κάποιον να
1: σε. Το πιο αστείο για προσωπική μου υπόθεση. Εγώ σε όλα τα ακίνητά μου έκανα τοπογραφικό. Τα τοπογραφικά όλα, ξέρετε, τα σύγχρονα τοπογραφικά έχουν πάνω το στίγμα. Που, δηλαδή, ακόμα και ο πιο άσχετος.
0: Να το πεις, μπορεί να το
1: εάν
0: πεις.
1: Μπορεί να το εντοπίσει. Είναι δυνατόν να καταθέτω τοπογραφικό, να έχει το στίγμα και να λέει το κτηματολόγιο ότι δεν βρέθηκε? Αυτό σημαίνει ανικανότητα. Αυτό σημαίνει ότι.
0: Ότι έχει πρόβλημα το κτηματολόγιο.
1: Ότι, όχι. Ότι αυτός που έκανε τη διαδικασία ήταν άσχετος.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν ειδικός με τις συντεταγμένες θα το είχε βρει.
0: Σωστά.
1: Σωστό. Άρα λοιπόν
0: υπάρχουν όλα αυτά
1: και να το πιάσουμε, βλέπουμε ότι αυτά, το ζήτημα είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Αυτό πρέπει, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, μάλλον είναι η κυβέρνηση κάθε φορά, κάθε κυβέρνηση, αλλά και εδώ τοπικά, επειδή εμείς έχουμε εδώ τεράστια άλλα ζητήματα, έχουμε τα δασικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα σχέδια διαχείρισης, βόσκησης. Τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν οι κτηνοτρόφοι μας.
1: Ναι, βέβαια. Μα ήδη με παίρνουν τηλέφωνο.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα
1: και
0: θα
1: λένε,
0: δείτε τι θα γίνει
1: ναι,
0: με το θέμα της κτηνοτροφίας.
1: Εξηγήστε γιατί. Διότι οι εκτάσεις εκείνες, μα να καταλάβει ο κόσμος που δεν το ξέρει και δεν ξέρει.
0: Έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια, 7, 8, 10 χρόνια, παραπάνω από 10, να έχουν γίνει τα λεγόμενα σχέδια βόσκησης, για να ξέρουμε η Κρήτη, ας πούμε, τι βοσκοικανότητα έχει, πόσα ζώα μπορεί να συντηρήσει, τα λοιπά, τα λοιπά. Αντί αυτού λοιπόν, προσωρινά η χώρα πήρε τη λεγόμενη τεχνική λύση, που δεν ήταν ένα μόνιμο μέτρο, ήταν μέχρι να κάνουμε τα σχέδια βόσκησης. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, όπως ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι.
1: Ναι.
0: Και πρέπει. Πάλι δεν ξέρω τι λύση θα βρεθεί, δεν είμαι υπεύθυνος να δώσω λύσεις. Απλά θα επισημαίνω με τα προβλήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει πληροφορία. Δεν υπάρχουν οι πληροφορίες εκείνες που να μας δημιουργούν μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πρέπει. Από ό,τι ξέρω, έχουν γίνει και από τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς και της αντιπολίτευσης ερωτήσεις στη Βουλή, οχλήσεις στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Απλά δεν βλέπω να προχωράνε τα θέματα με την ταχύτητα. Δηλαδή, εδώ έχουμε τώρα μια κρίση.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεως.
1: Ναι.
0: πρέπει να πούνε στον κόσμο, πρέπει να δοθούν τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά για να μην δοθούν. Καταρχήν, Οκτώβριος, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί. Δηλαδή, εκτός και αν δοθούν, που και αυτό έχει.

0: τις, τα προβλήματά του μετά, μετά χρεωστή του, κατευθύνοντα τα λοιπά, να δώσουν τα χρήματα με τις περισσινές δηλώσεις, που σημαίνει ότι μετά όταν γίνουν τα νέα ΟΣΔΕ, κάποιοι άνθρωποι έχουν αποχωρήσει από το μάτι στον κόσμο, κάποιοι έχουν μειώσει την καλλιέργειά του, κάποιοι την έχουν αυξήσει. Γι' αυτό γίνεται κάθε χρόνο αυτή η διαδικασία.
1: Τον μπάχαλο.
0: Ναι, αλλά για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει κάποια χρήματα.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να βγάλει τις υποχρεώσεις του, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Λοιπόν. Για να μπορέσει να κρατήσει. Να σας πω τώρα, γιατί πάμε στο ελαιόλαδο, το οποίο είναι το κυρίαρχο προϊόν.
1: Ναι.
0: Που βλέπουμε ότι οι τιμές δεν. Υπάρχει μια πίεση στην τιμή του ελαιόλαδου κλπ. Οι Ιταλοί, που είναι πιο μπροστά από εμάς πολλά χρόνια, δεν είναι ηλίθιοι που έδωσαν τον Αύγουστο προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Δώσανε τον Αύγουστο προκαταβολή στους παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω των ενεργειακών, των λιπασμάτων κτλ. Και ξεκινάει και η περίοδος της, που είναι η κυρίαρχη καλλιέργεια στην Ιταλία, της ελαιοσυγκομιδής.
1: Ναι.
0: Όταν ο παραγωγός έχει χρήματα, δεν θα βιαστεί να πάει να δώσει, δηλαδή έχει μια καλή οικονομική κατάσταση, δεν μπορεί να πάει, δεν θα πάει με την πρώτη ευκαιρία να δώσει το προϊόν του σε οποιαδήποτε τιμή. Έχει δηλαδή συγκριτικό πλεονέκτημα.
1: Σωστό.
0: Εμείς θα το χάσουμε και αυτό.
1: Σωστό. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε.
0: Να πούμε και τι άλλο έκανε η Ιταλία, μια που λέμε για το ελαιόλαδο. Ναι. Έχει κάνει αίτημα που δεν έχουμε κάνει εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιήσει ένα μηχανισμό της ΚΑΠ. Που είναι η συγκέντρωση λόγω κρίσης του περισσότερου ελαιολάδου που είναι στις αποθήκες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: να το συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μην μπει στην αγορά, να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λέγεται συγκέντρωση κρίσης αυτό.
1: Γιατί αυτό.
0: Για να μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές. Να μην πέσουν πολύ χαμηλά οι τιμές για τον παραγωγό.
1: Μάλιστα.
0: Και να πούμε και το άλλο εδώ, επειδή θα αρχίσουν πάλι τα αθηναϊκά μέσα να πυροβολούν το ελαιόλαδο. Ότι είναι μόνο το 5% του οικογενειακού προϋπολογισμού, τα έχω με στοιχεία από την Ελστάτ, του οικογενειακού προϋπολογισμού διατροφής στο ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Μην πυροβολούμε το ελαιόλαδο στην Ελλάδα, δεν έχουμε πολλά προϊόντα. Ας το προστατεύσουμε λίγο.
1: Μα αυτή είναι η άσχετη τώρα. Γιατί το
0: δεν λέτε, ξέρω αν είναι άσχετη, αν είναι συμπληρωτούν κάποια συμφέροντα.
1: Μισό λεπτό.
0: Αλλά
1: μισό λεπτό.
0: Δεν μπορείς να
1: κάνω
0: στρέφεις,
1: μια ερώτηση.
0: Να
1: μια ερώτηση.
0: Τα βέλη σου.
1: Ωραία.
0: Στο προϊόν που είναι μόνο το 5%.
1: Ποιο είναι πιο ακριβό. Μα εγώ θα το θέσω διαφορετικά.
0: Του προϋπολογισμού.
1: Μισό λεπτό.
0: Και είναι προϊόν που παράγει η χώρα.
1: Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Εμείς, οι πολίτες δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν έχουμε ελιές ή δεν έχουμε, χρησιμοποιούμε δύο λάδια. Το ένα λάδι είναι αυτό που τρώμε και το λάδι αυτό που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Ποιο είναι πιο ακριβό?
0: Αυτό που βάζουμε στο αυτοκίνητό.
1: Αυτό δηλαδή χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω? Δηλαδή είμαστε αποφασισμένοι να πληρώνουμε πιο ακριβά το λάδι που βάζουμε στο αυτοκίνητο παρά το λάδι που βάζουμε στον οργανισμό μας? Απλά πράγματα είναι, δεν είναι σύνθετα. Πείτε μου κάτι άλλο. Νομίζω κλείσαμε το θέμα του ΟΣΔΕ. Δώσαμε πολύ περιληπτικά, γιατί άμα το αναλύσουμε σε βάθος, θέλουμε εκπομπές ολόκληρες.
0: Υπάρχουν και χιλιάδες διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα κέντρα, υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια με αυτή τη διαδικασία, για να μπορούν, ο καθένας έχει επιλέξει τους εργάτες του να
1: γράφει
0: εδώ, το πρόβλημα.
1: Μου γράφει εδώ την καλημέρα μου να έχει. Την καλημέρα μου να έχει, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του. Μου γράφει εδώ ένας τακτικός ακροατής στην εκπομπή. Τα πρόστιμα, λέει, για όλα αυτά και τα προηγούμενα θα φτάσουν τα 2 δις. Οπότε η νέα ΚΑΠ πάει περίπατο. Είναι έτσι? Δηλαδή τα πρόστιμα. Έχει δίκιο τώρα. Δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του.
0: Έχει δίκιο με αυτά. Γιατί? Που έχουν έρθει μέχρι τώρα.
1: Βέβαια. Δηλαδή,
0: γίνεται έλεγχος, γίνονται έλεγχοι και καταλογίζονται πρόστιμα.
1: Δηλαδή πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόστιμο για αυτά που δεν κάναμε πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόστιμο για αυτά που δεν έχουμε εφαρμόσει. Άρα λοιπόν τα πρόστιμα όλα αυτά, έτσι, τα συνολικά θα είναι κοντά στα 2 δις, όσα είναι και τα χρήματα που θα πάρουμε. Τέλος πάντων.
0: 2 δις παίρνουμε το χρόνο. 2.300 λοιπά. Ναι, από κάτω τώρα. Αυτά είναι χρήματα. Εγώ, το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί πρέπει να έχουμε. Είναι τόσο δύσκολο, θα πει κάποιος, να μοιράσεις.
1: Αποδεικνύεται, ναι.
0: Σπόρους.
1: Αποδεικνύεται, ναι.
0: Αποδεικνύεται με τους ίδιους σπόρους.
1: Είδατε πόσο σοφή ήταν οι πρόγονοι μας που λέγανε αυτό, λέει, δεν είναι ικανό να μοιράσει 2 γαϊδάρο άκυρα.
0: Είναι σε αυτήν την κατάσταση μας
1: τίποτα, τώρα. Τίποτα δεν είναι.
0: Δηλαδή, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Είναι 20 δισεκατομμύρια που

0: έρχονται την πενταετία στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Ναι.
0: Από ποιο τομέα άλλο έρχονται τόσα χρήματα στην Ελλάδα?
1: Ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερα από όλα αυτά?
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας και να πει αυτοί που έχουν την ευθύνη
0: σε αυτό το θέμα, ναι.
1: Βέβαια, αυτοί που έχουν την ευθύνη σε όλα αυτά πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου.
0: Το ωραίο, δεν, μπορεί, είναι.
1: Δεν μπορεί ο καθένας που ασκεί εξουσία να μην ελέγχεται.
0: Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι για όλα αυτά τα προβλήματα,
1: ναι,
0: αν κάνει ένα λάθος, τώρα καινούργιο φρούτο είναι,
1: ναι,
0: αυτό. Ένας εργαζόμενος που είναι στο ΚΙΔ.
1: Στο ΚΙΔ.
0: Μπορεί να πληρώσει ο ίδιος και, ναι, η εταιρεία μέχρι 20.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι. Ενώ
0: δηλαδή, προσέξτε
1: δημόσιο,
0: το χτιματολόγιο.
1: Ναι.
0: Ποιο, δηλαδή, κάνουμε εμείς κάτι τώρα εδώ και δεν εμφανίζει το χτιματολόγιο και δηλώνει, ναι, ο άνθρωπος. Έρχονται μετά σε ένα έλεγχο και βλέπουν ότι αυτά τα δύο δεν συμφωνούν.
1: Ναι.
0: Αυτό θεωρείται.
1: Τι να πω.
0: Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Για
1: λοιπόν,
0: ευθύνη, άλλο δόλος.
1: Ακούστε.
0: Άλλο αν κάνεις απάτη, ναι, κτλ. Αυτό είναι, ωραία, άλλο θέμα. Για το τεχνικό λάθος που δεν σου έχει δώσει το κράτος τη δυνατότητα, που είναι δική του αρμοδιότητα ο έλεγχος. Δεν μπορεί ο έλεγχος να περάσει σε ιδιώτες.
1: Ωραία. Ακούστε λίγο τώρα. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Να πούμε τα ευχάριστα.
1: Για να πούμε για τη νέα ΚΑΠ. Να πούμε δηλαδή γι' αυτό που εσείς συντάξατε,
0: ναι,
1: προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Τζεδάκη και μας είπε ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι έτοιμη να καταθέσει την πρότασή,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: για τη νέα ΚΑΠ και
0: τα
1: λοιπά. Η πρόταση είναι εδώ. Ο συντάκτης είναι
0: εδώ. Όχι, δεν είμαι εγώ ο συντάκτης όλης της πρότασης.
1: Μα μισό λεπτό. Τη πρόταση αυτή.
0: Α, συμμετέχω,
1: ναι,
0: στην
1: αυτή,
0: ομάδα,
1: με αυτή την έννοια.
0: Στις ομάδες εργασίας.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Γιατί πολλοί, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς. Θα εξηγήσουμε αργότερα πώς γίνεται
1: να
0: η διαδικασία.
1: Να το πω διαφορετικά για να, μην, για να το αναλύσω. Ήθελα να το πω πολύ περιληπτικά. Λοιπόν, 16 του μήνα ήταν να έρθουν εδώ από το Υπουργείο. 16.
0: Υποχρεούται η χώρα. Η χώρα, στο πλαίσιο αυτό έγινε και η προετοιμασία της περιφέρειας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για να καταθέσει τις προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ με διαβούλευση,
1: έτσι,
0: όλων των αρμόδιων φορέων.
1: Πότε ήταν να έρθει εδώ?
0: 16 του μηνός.
1: 16 του μήνα.
0: Όταν ο Υπουργός μετά να καταθέσουμε τις προτάσεις.
1: Θα έρθει. Όχι.
0: Χθες πήραμε ένα μήνυμα ότι τελικά να βάλετε,
1: λοιπόν,
0: λέει, λόγω κακοκαιρίας. Ο καιρός, βέβαια.
1: Ο Υπουργός θα ερχόταν εδώ στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
0: Διαβούλευση.
1: Τι σημαίνει
0: να
1: διαβούλευση? Μα αυτό θέλω να πω.
0: Διαβούλευση,
1: δηλαδή
0: μας.
1: Θα βρεθούν όλοι μαζί σε ένα χώρο, θα,
0: ναι,
1: είναι εκεί η περιφέρεια που θα έχει τη δική της πρόταση, θα είναι εκεί ο καθένας που δικαιούται να έχει άποψη και θα καταθέσει την πρότασή του. Η περιφέρεια την έχει ήδη έτοιμη, εσείς έχετε τη δική σας πρόταση έτοιμη, την οποία θα καταθέσετε στο πλαίσιο
0: του ΕΛΕΟΛΑΜ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: από το Σύλλογο των Μελετητών Γεωπόνων,
1: ωραία,
0: που είχαμε.
1: Θα καταθέσετε τη δική σας πρόταση στο, ναι, πλαίσιο της διαβούλευσης και έχει ενδιαφέρον
0: να,
1: να τη συζητήσουμε αυτό. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο χωρίς καμία διακοπή να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
7: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με

0: Ανεργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Συζητήσαμε για τα προβλήματα του ΟΣΔΕ. Είπαμε ότι, και νομίζω το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ο κύριος Σταύρος Γαβαλάς, ότι δεν θα πληρωθούν οι παραγωγοί ούτε το Δεκέμβριο. Κανονικά έπρεπε να πληρωθούν τον Οκτώβριο. Μας έφερε και ένα παράδειγμα ότι από τις 20.000 ενεργοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν στην Ένωση Ηρακλείου έχουν γίνει μόνο 500. Στη Μεσσηνία, η Ένωση Μεσσηνίας που έχει τον ίδιο αριθμό μελών έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 450 επιδοτήσεις. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Με ενημερώνουν όμως ότι, κύριε Μπουνάκη, ότι ζήτησε να παρέμβει ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης.
3: Χθες είχαμε τον κύριο Αυγενάκη, προς τιμή του, μας είχε καλέσει την Επιτροπή, την Παγκρίτη Επιτροπή, ναι, που ασχολούμαστε με τα κύρια, και είχαμε μια πολύ επικοδημητική σύσκεψη.
2: Λέτε να έχει νέα να μίλησε με το Υπουργείο. Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Κύριε Αυγενάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και εσάς, του ακροατές σας. Καλημέρα στον κύριο Μπουνάκη.
3: Καλημέρα.
4: Ζήτησα να παρέχω, διότι όντως χθες είχαμε περίπου 2-2,5 ώρες σχεδόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με προσώπους ιδιοκτήτες, τον κύριο Κουτεντάκη από τη Γέργερη, τον κύριο Μπουνάκη τώρα από την Σαχάνες, τον κύριο Μπιτσάκη από την Ένωση Ελλήνου, τον κύριο Μαυρωματάκη από την Αγροτική Ένωση Σιτίας, τον κύριο Σουλτάτο από την Ένωση Ηρακλείου, τον κύριο Πεπονάκη από τους μελετητές γεωφόνους, και τον κύριο Γεωργουλάκη από το Ρέθυμνο, την κυρία Κούρσου από τα Χανιά, το Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων, και τον κύριο Μισελιδάκη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπονίας Κρήτης.
2: Ναι.
4: Μια συζήτηση η οποία έφερε, νομίζω, κωδικοποιήσαμε πράγματα,
2: ναι,
4: που βεβαίως ευθύς αμέσως πήρα πρωτοβουλίες. Πολύ γρήγορα θέλω να πω ποια είναι τα τέσσερα σημεία που στην ουσία,
2: ναι,
4: μπορεί να τα έχει πει ήδη ο κύριος Μπουνάκης. Έχει κολλήσει όλη αυτή η διαδικασία. Το πρώτο και τελευταίο είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΔ. Θυμίζω ότι η νομοθέτηση η οποία έγινε για το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΔ έγινε εν μέσω έντασης, θυμάστε, εκείνη την περίοδο.
2: Σωστό.
4: Είναι νομίζω εξαιρετικά ακραίο, με αποτέλεσμα να επιφορτίζονται, να υπομίζονται ένα βάρος, και πιθανά και συνέπειες κάποιων αθών που δεν έχουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ. Πράγμα το οποίο το θεωρώ εντελώς άδικο για τα νόμιμα, νοικοκυρεμένα, οργανωμένα και σωστά και επιστήμονες, σωστοί ιδιοπόνοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργούν υπό το φόβο ενός προστίμου μιας συνέπειας που δεν έχουν ευθύνη εκείνη. Yeah. Άρα το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΙΔ, παρά την εγκύκλιο που έχει εκδοθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, εάν ετοιμούμε καλώς στην ημερομηνία, σωστά, Νίκο?
3: Ναι, ναι.
4: Από εκεί δεν είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Παρά την εγκύκλιο, δεν ικανοποιεί την αγωνία και το φόβο. Ωραία, να κάνω εγώ μια αίτηση. Αλλά αν ο πελάτης, ο αγρότης ή ο εκτροφός μου δώσει στοιχεία, το παιδί είναι ακριβή.
2: Ναι, βέβαια. Λογικό, δεν
4: είναι. Βάζετε μια λογική, κάντε και τον έλεγχο εσείς.
2: Ναι.
4: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό και γι' αυτό το λόγο έχω κάνει κάποιες ενέργειες, θα σας πω αμέσως μετά. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο συναντούν οι άνθρωποι αυτοί, απολύτως σωστό, είναι το θέμα του κλιματολογίου. Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη παρασκευή με τον κύριο Ανδριανό στη Βουλή.
2: Ναι.
4: Όταν θες να κουμπώσεις το κτηματολόγιο με την αίτηση ΟΣΔΕ, είναι σωστό επί της αρχής. Ωστόσο, όμως, το κτηματολόγιο έχει εκκρεμότητες, έχουμε συζητήσει και στον αέρα και εσείς πάρα πολλές φορές, κύριε Αντιράκη.
2: Ναι.
4: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτος.
2: Έτσι.
4: Δηλαδή, ναι, να συμμετεί μερικώς, ως μια γέφυρα. Διότι καλώς γίνεται η μετάβαση της πλατφόρμας από τον ΟΠΚΠ πλέον στην ΕΑΔΕ.

0: Ναι. Αλλά το απόλυτο, όταν όλα είναι σε μια μεταβατική φάση, δεν μπορεί να υπάρξουν
1: αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολλοί αγρότες και τρόφοι δεν μπορούν να κάνουν έτσι λόγω περιλήψεων στοιχείων.
1: Ερώτηση από το κτηματολόγιο. Για να εξοικονομήσω χρόνο. Όλα αυτά που λέτε και τα αναγνωρίζετε. Και ως πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δικαιούστε για να ομιλείτε. Τα έχετε πει στον νέο Υπουργό, να του πείτε, έλα εδώ βρε αδερφέ.
0: Θα σας πω βεβαίως, αλλά στην Έλλης κάναμε μετά που τελείωσε η συνάντηση μας χθες. Τα άλλα δύο σημεία επίσης προβληματικά είναι το μητρόεγο προβάτων και η δυνατότητα διόρθωσης των αποκλήσεων από τους κτηνοτρόφους, που έχουν και την κύρια ευθύνη, και δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να απομίζεται την ευθύνη για τυχόν ασυνέπειες στο μητρό αυτό.
1: Πάμε στην επικοινωνία, γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Και το τέταρτο, απλώς τηλεγραφικά, είναι ο επαρκής χρόνος υποβολής της σταθερής λειτουργίας της πλατφόρμας. Σήμερα που συζητάμε, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων που πρέπει να περάσουν στο σύνολό τους στις 600.000.
1: Σωστό.
0: Δεν περνούν τις 60.000 μέχρι αυτή την ώρα.
1: Σωστό. Τώρα,
0: τι έγινε αμέσως μετά που ολοκληρώθηκε χθες η συνάντησή μας? Πρώτον, ζήτησα κάποια στοιχεία. Απεστάσεις ευθύς αμέσως από τους συνομιλητές που ανέφερα λίγο πριν. Με σχετικό σημείωμα απευθύνθηκα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά ζήτησα και υπάρχει ραντεβού προγραμματισμένο ακριβώς στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Με ποιον?
0: Με την επιστροφή του κυρίου Σχοινά από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα κατέθεσε και σχετική κοινοβουλική παρέμβαση, επίκαιρη ερώτηση, άρα θα έχουμε συζήτηση και στη Βουλή για τα θέματα αυτά.
1: Ναι.
0: Αναμένεται εντός της ημέρας, πιθανόν και μέχρι αύριο το πρωί, η έκδοση μιας εγκυκλίου που σε πολλά, τουλάχιστον μου είπαν, δεν το έχω δει γραπτός, άρα είμαι επιφυλακτικός, ότι σε πολλά από τα ζητήματα που τους μετέφερα με το σημείωμά μου μετά και τη συνεργασία που είχαμε με τους εκπροσώπους των ΚΙΔ, απαντώνται, άρα θα είμαστε πιο ήρεμοι. Πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι. Εγώ δεν θα είμαι ήρεμος παρά μόνο εφόσον δω ότι όντως ομαλοποιείται η κατάσταση και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τρέξουν τις αιτήσεις. Και εκεί που η αίτηση ήταν μια διαδικασία 20 λεπτών ή μισής ώρας, και σήμερα έχει φτάσει στο 2ωρο, 3ωρο και αν, θεωρώ ότι πρέπει με κάθε τρόπο να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, διότι θα μείνουν αναπορρόφητες χρηματοδοτήσεις, ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή, άμεσες ενισχύσεις.
1: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα έχουμε ένα επίσης μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, τη μη εξέλιξη αρκετών προγραμμάτων, σχέδια βελτίωσης, leader, νέοι αγρότες.
1: Από το 2018 είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι. Από το 2018.
0: Αυτό, λοιπόν, το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια εντύπωση. Από την περίοδο τη δικιά μου και δόθε, όλοι οι έλεγχοι και οι πληρωμές είχαν γίνει.
1: Ναι.
0: Άρα με γεωργική συμβολή ξεκίνησαν από τον ημερό μου.
1: Ωραία.
0: Ξεκίνησαν, μπήκαν οι άνθρωποι, ενεργοποίησαν το πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν πληρωθεί.
1: Ο
0: δεύτερο κύκλο. Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Η ημερομηνία δημιουργεί μια σύγχυση. Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι. Μα δεν είναι αυτό ο στόχο μα.
0: Όχι, αλλά εγώ δεν θέλω να χρεώνομαι.
1: Σωστό.
0: Για κάτι που τότε το τρέξαμε και
1: σωστή,
0: ήταν πάρα
1: σωστή,
0: πολύ καλά.
1: Σωστή, βέβαια. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Όπως για παράδειγμα, οι νέοι αγρότες, ο δεύτερος κύκλος που το ολοκλήρωσαν, κατέθεσαν, άρα περιμένουν τον έλεγχο για να πληρωθούν, δεν έχει τρέξει το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι
0: αυτό μεταφράζεται σε ποσά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, από μέρους μου, κρατάτε, γι' αυτό και ζήτησα να παρέμβω, ότι πρώτον η συνεργασία μας είναι στενή.
1: Ναι.
0: Όπως το είπαμε και στη σύσκεψη που είχαμε και χθες τις προηγούμενες εβδομάδες στην περιφέρεια, αυτή τη στιγμή πρέπει και μας ενδιαφέρει η Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Και η άρση όλης αυτής της στοχοποίησης, της άδικης και υπερβολικής στοχοποίησης του νησιού μας, από λογής καλοθελητές στην ανάμεσα, κύριε Αργυράκη.
1: Μάλιστα.
0: Που εξυπηρέσαν πραγματικά μεγάλο σε άρεστο έργο. Αρκετά με την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε πρωταθλητές ούτε στη Λαμογιά ούτε στην Αλητεία. Ως εδώ υπάρχουν υπερβολές, αλλά όμως οι υπερβολές δεν θα πνίξουν, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να πνίξουν το σωστό, το λογικό, το νοικοκυρεμένο.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά να
1: καταφέρουν
0: τελικά οι αιτήσεις.
1: Πιέζομαι χρονικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Θέλω ότι μια χάρη, όταν ενημερωθείτε από το Υπουργείο, όταν έχετε κάτι νεότερο, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε για να ενημερώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη. Και σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Και εγώ θέλω να το πω και ελπίζω ότι το αντιλαμβάνονται οι ακροατές. Σας τιμά το γεγονός ότι κινείστε, δραστηριοποιείστε και προσπαθείτε να βρείτε λύσεις στα διέξοδα. Και αυτό σας τιμά και το λέω δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να βάλω
1: Μα δεν θα προλάβω, δεν θα μιλήσω με τον κύριο.
2: Δεν πειράζει.

0: άλλο θέμα. Τίτλο θα βάλω.
1: Πείτε μου.
0: Τίτλο μόνο. Επειδή στρέφω τώρα από τη Βουλή που επίσημα πλέον μετά από παρέμβασή μου ανακοίνωσε ο κ. Γεωργιάδης τη χρηματοδότηση 2 κέντρων υγείας στο νομό Ηρακλείου.
1: Πού?
0: Της Γιάννου και του Χάρακα.
1: Ναι.
0: Της Γιάννου και του Χάρακα. Έργα τα οποία τα έχουν ζητήσει τοπικές κοινωνίες χρόνια τώρα, διεκδικήσεων και επιδιεκδικήσεων.
1: Όταν λέτε, μισό λεπτό, στη Βιάννο υπάρχει κέντρο υγείας. Τι είναι για να πει.
0: Εξυγχρονισμό,
1: εξυγχρονισμό. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Να το, βγήκε και η είδηση.
0: Μια συντήρηση. Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έργα αυτά να σημειωθεί, είχα αναπενταχθεί από την κυρία Αγαπηδάκη από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά από συνεργασία με τον κύριο Γεωργιάδη εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο Ταμείο δηλαδή του Υπουργείου. Κατόπιν συνεργασίας χρήσαμε και σήμερα ανακοινώθηκαν επισήμως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας παρακαλώ, όταν έχουμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να ενημερώσουμε τους ακροατές. Την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, να επιστρέψουμε στο θέμα μας.
2: Να πω και εγώ ότι ευχαριστούμε τον κύριο Γινάκη που ενδιαφέρθηκε χθες. Να πούμε ότι η επιτροπή αυτή που έχουμε δημιουργήσει είναι μια θεσμική επιτροπή.
1: Που το αναγνωρίζουμε.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Και άλλοι βουλευτές που έχουν καταθέσει.
1: Λοιπόν, θέλω να το πω γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Ο κύριος Αφνιάς είχε την ευγενή καλοσύνη να γνωρίζει τα θέματα επειδή έχει τελέσει υπουργό. Να πω μόνο η επιτροπή αυτή που είναι πολύ σημαντική που έχουμε δημιουργήσει. Λέει γιατί συμμετέχω εγώ, ας πούμε, στην Επιτροπή. Με κάποια θεσμική ιδιότητα συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
1: Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων. Δεν θα προλάβουμε να πούμε γιατί.
2: Και οι συνάδελφοι άλλοι, και κάνουμε μεικτή. Και από όλους τους δομούς.
1: Ωραία.
2: Και συνεταιρισμοί και ιδιότητες.
1: Νέα ΚΑΠ.
2: Λοιπόν, Νέα ΚΑΠ. Η Νέα ΚΑΠ επιβάλλει πλέον. Επιβάλλει με πολύ σοβαρούς όρους τη διαβούλευση. Δηλαδή, πρέπει να γίνει διαβούλευση σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε χώρα, να συγκεντρωθούν οι προτάσεις και όταν το κεντρικό κράτος, η κεντρική διοίκηση, μια πρόταση ας πούμε που έχει μετά από διαβούλευση, απορριφθεί, που απορρίψει μια πρόταση, δηλαδή απορρίψει την πρόταση που λέμε εμείς εδώ για την ελαιοκαλλιέργεια, θα πρέπει να τεκμηριώσει γιατί. Εγώ λοιπόν από το σύλλογο των δικών μας των μελετών μαζί με άλλους συναδέλφους και με άλλους φορείς γιατί καταθέτουμε την πρότασή μας και μετά έρχεται μια επιτροπή από την περιφέρεια, από στελέχη της περιφέρειας και καταλήγει στην τελική πρόταση. Απλά θέλω να πω ότι έχουμε τεκμηριώσει μια πρόταση η οποία επειδή η ελαιοκαλλιέργεια είναι μια καλλιέργεια η οποία από την προηγούμενη ΚΑΠ δεν είχε προσεχθεί, είχε αδικηθεί.
1: Ναι.
2: Και άμα αδικείται η ελαιοκαλλιέργεια, αδικείται η χώρα. Γιατί το ελαιόλαδο μαζί με τις επιτραπέζες ελιές είναι το πρώτο εξαγώγημο τρόφιμο της Ελλάδος. Mm-hmm. Φέρνει στη χώρα 1 δισεκατομμύριο, 500 με 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κανένα άλλο προϊόν αγροτικό δεν φέρνει αυτά τα χρήματα. Ζούνε πάρα πολύ. Μην μπούμε τώρα τη μεγάλη σημασία του ελαιολάδου και της ελαιοκαλλιέργειας. Θα πω μόνο το εξής. Ότι η ελιά είναι το φυσικό δάσος της Κρήτης. Είδαμε με τις χερικές συνθήκες προχθές τι συνέβη.
1: Ναι.
2: Είδαμε τι συνέβη. Φανταστείτε, όπου δεν υπήρχε ελαιοκαλλιέργεια, όπου δεν υπήρχε κάλυψη των περιοχών, εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες καταστροφές.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό έχουμε συγκροτήσει, για να πάμε στο... αυτό που ενδιαφέρει τους παραγωγούς, αυτή τη στιγμή η ελαιοκαλλιέργεια έχει εξομοιωθεί με τις αρρωτηρίες καλλιέργειες στην επιδότηση.
1: Ναι, αστείο. Από μόνο του είναι αστείο.
2: Μόνο,
1: δηλαδή
2: αστείο.
1: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις.
2: Υπάρχουν αρρωτηρίες καλλιέργειες, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί δεν έχουν γίνει με όρους αγρονομικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς όπως πρέπει, που παίρνουν μέχρι και 170 και 180 ευρώ το στρέμμα.
1: Ενώ οι ελιές.
2: Αρρωτηρίες, προσέξτε. Ναι. Που ο μέσος όρος, ο μέσος παραγωγός έχει από 500 μέχρι 2.000 στρέμματα. Έτσι.
1: Έτσι.
2: Πολλαπλασιάστε το 150 με τα 1.000 κλπ. Α, να πω εδώ ότι η Νέα ΚΑΠ βάζει όριο στις 100.000 ευρώ επιδότησης.
1: Ναι.
2: Για όλους τους. Το ανώτερο όριο που μπορείς να πάρεις είναι 100.000. Η ελιά 70-80 ευρώ μαζί με τα οικολογικά σχήματα το πολύ να πάρει. Αν
1: δηλαδή,
2: κάνεις όλα.
1: Ένας άνθρωπος 20, που δεν... Μισό λεπτό.
2: 25 ευρώ, 25-25 ευρώ.
1: Που δεν ασχολείται, με τα αγροτικά. Να του εξηγήσουμε ότι το καλαμπόκι, η φασολιά που φυτεύει, το βαμβάκι, κατά τον άνθρωπο που μοιράζει τις επιδοτήσεις.

0: κοστίζει περισσότερο από το να καλλιεργεί ένας άνθρωπος ελιές.
1: Αυτό ή έχει μεγαλύτερη οικονομική σημασία και
0: υπερβολική. 4 λεπτά έχουμε ακόμα.
1: Λοιπόν, 4 λεπτά για να πω το ευχάριστο. Η πρότασή μας, η πρόταση που έχω καταθέσει, τεκμηριωμένη και οικονομικά και αγρονομικά κτλ., δίνει μέσω από τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά μια επιδότηση στην ελαιοκαλλιέργεια που φτάνει τα 300 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια δίκαιη επιδότηση.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσει ο παραγωγός να ανταπεξέλθει στα αυξημένα έξοδα που έχει,
0: ναι,
1: να μπορέσει να χρησιμοποιήσει. Να βελτιώσει την καλλιέργειά του, γιατί εκεί θα πάμε. Αυτά είναι τα κίνητρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: να μπορείς να κάνεις κυκλική οικονομία στο χωράφι σου.
0: Ναι.
1: Όχι να παίρνεις τιμολόγια από κάπου.
0: Ναι.
1: Να μπορείς να κάνεις αυτές τις δράσεις. Βάζουμε μέσα την νησιωτικότητα.
0: Ναι.
1: Βάζουμε το ορεινό και μειονεκτικό.
0: Mm-hmm.
1: Βάζουμε την παραδοσιακή ελαιοσυλλογή που κάνουμε εμείς εδώ. Δεν την κάνουμε με μηχανές μεγάλες. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες,
0: ναι,
1: τεκμηριωμένα, είναι μια έκθεση που είναι 60 σελίδες περίπου, παραπάνω, 60 σελίδες,
0: ναι,
1: που τεκμηριώνουμε, γιατί η επιδότηση στην ελαιοκαλλιέργεια από 70-80 ευρώ που είναι σήμερα πρέπει να φτάσει στα 300 ευρώ.
0: Για να μπορέσει και να δοθεί κίνητρο
1: για
0: στον άνθρωπο.
1: Για να μπορέσει
0: να παραμείνει
1: ο αγρότης να καλλιεργεί κάτω από αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι, το τονίζουμε γιατί. Ένα σημαντικό ποσοστό, το εξηγήσαμε προηγουμένως, λόγω χτηματολογίου θα εγκαταλείψει την καλλιέργεια. Υπάρχει ένα άλλο σημαντικό όμως ποσοστό ανθρώπων που δεν τους συμφέρει να καλλιεργούν τις ελιές. Ανεξάρτητα από το τι λέει, ο αυτιάς. Δεν τους συμφέρει, διότι το κόστος υπερβαίνει το κέρδος. Αυτό θέλω να κάνω.
1: Το κόστος υπερβαίνει την τιμή που.
0: Αυτό, ναι, αυτό εννοώ. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει κέρδος ουσιαστικά.
0: Μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα. Το κόστος, λέω, είναι υψηλότερο.
1: Ο λόγος των επιδοτήσεων είναι αυτός.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός να καλύψει αυτό το κενό για να μπορέσει και ο καταναλωτής να πάρει φτηνό.
0: Και μία παράκληση.
1: Προσέξτε να σας πω κάτι τώρα. Η Ευρώπη την έχει πατήσει πάλι στο θέμα. Δηλαδή είχαμε την εξάρτηση την ενεργειακή, την πληρώνουμε, την αμυντική την πληρώνει. Τώρα προσπαθεί να βρει από αλλού τρόφιμα να φέρει στην Ευρώπη. Έχει πέσει, έχουμε πλέον, από εκεί που είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πλεονασματική στον αγροτικό τομέα, τώρα πάει να γίνει ελληματική.
0: Ναι,
1: και φταίει, προσέξτε, ενώ δίνονται πάρα πολλά χρήματα, όλη αυτή η γραφειοκρατία,
0: σωστό,
1: για να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη λέξη που χρησιμοποιήσαμε πριν, ότι λεφτά...
0: Και η
1: ασχετοσύνη αυτό παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Έτσι.
1: Και δεν ακούνε και δεν αυτό τα ξέρουν και όλα κτλ. Οπότε αυτό είναι, προσέξτε, υπάρχει κίνδυνος διατροφικός. Διατροφική κρίση. Μην το πετάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Το θέμα.
0: Σωστό.
1: Πολλές χώρες ήδη και λόγω των πολέμων κτλ. Και των αυξημένων κόστους κρατούν από θέματα βασικών προϊόντων.
0: Έτσι.
1: Το αφήνω αυτό εδώ προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβουμε,
0: λοιπόν,
1: τη σημαντικότητα
0: θέλω...
1: και τον έχουμε αφήσει στον αγροτικό τομέα δυστυχώς στην τύχη.
0: Έτσι.
1: Του να καταλάβουμε το ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να ασχοληθούμε πιο σοβαρά, εννοώ ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, με την αγροτική παραγωγή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Ξέρετε,
0: είναι σημαντικό μέσα από αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, να ενημερώνονται οι άνθρωποι. Όχι μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Να σας πω κάτι. Η
0: αλλά
1: Ένωση,
0: και οι ετεροεπαγγελματίες.
1: Μα είναι, έχει εδώ και χρόνια εφαρμόσει το θεσμό
0: της
1: πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου.
0: Αυτό.
1: Ότι για να ζεις στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν το έχουν καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Δεν το έχουν καταλάβει. Αλλιώς θα ήταν διαφορετικά.
1: Το θέμα είναι να παράγεις.
0: Σωστό.
1: Αν κάνεις κάποια δουλειά για να ζήσεις.
0: Τόσο απλά.
1: Πρέπει να παράγεις. Να πω κάτι κλείνοντας. Ότι είναι ανοιχτή διαβούλευση στο site του Υπουργείου. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας, οι αγρότες,
0: και να γράψουν
1: μάλιστα, την άποψή τους, τις προτάσεις τους
0: πολύ
1: για το
0: ωραία.
1: Πώς βλέπουν τη νέα ΚΑΠ.
0: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά,
1: και
0: κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Τον ευχαριστούμε θερμά που μας ενημερώνει, γιατί είναι ένας σημαντικός κρίκος στην ενημέρωση των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην πρώην βουλευτή και νομάρχη Ηρακλείου, την κυρία Ευαγγελία Σκιναράκη. Πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της, Γιάννης Ηλιάκης, σε ηλικία 76 ετών, και η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Πνεύματος σήμερα στις 5 το απόγευμα,

0: το πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού. Εκεί θα γίνει η κηδεία του. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 12. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ προορίζονταν να κατευθυνθούν τον Οκτώβριο στην Κρήτη μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύοντας τη ρευστότητα παραγωγών και της τοπικής αγοράς. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις του ΟΣΔΕ έχουν ανατρέψει τον σχεδιασμό. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 500 αιτήσεις έναντι των 20.000 που έχουν υποβληθεί, ενώ δεν αναμένονται να καταβληθούν επιδοτήσεις ούτε μέσα στον Δεκέμβριο. Αγκάθι αποτελεί το τμήμα του ΒΟΑΚ καρτερός γούρνες, καθώς οι συνεχιζόμενες εργασίες δημιουργούν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των τοπικών αρχών. Το ρόλο της Ελλάδας ως απαραίτητου συμμάχου του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφέρθηκε επίσης στον κάθετο διάδρομο και στη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία είναι ισχυρότερη από ποτέ, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης μέσα στο χειμώνα, εφόσον συνεχιστούν οι διεθνείς αναταράξεις και οι πιέσεις στο κόστος ζωής, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 24 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αριθμεί 35 βουλευτές. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς οι εξετάσεις αίματος μπορούν πλέον να εντοπίζουν την νόσο με ακρίβεια σε ποσοστό έως 90%. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας, στη Μία.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τις 12 ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 7 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε στην καρδιά αυτής της εβδομάδας, στις αρχές του Οκτωβρίου, ο οποίος μπήκε με άγριες διαθέσεις στο νησί μας και προκάλεσε πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές σε διάφορες περιοχές του νησιού. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια, αυτοψίες που αυτή την ώρα γίνονται σε Ιερά Πέτρα και Μήλο Πόταμο. Έχουν ελεγχθεί περίπου 60 κτίρια στις δύο αυτές περιοχές. Έχουν χαρακτηριστεί κάποια κόκκινα. Είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά που έχουμε αυτές τις φυσικές καταστροφές, προκειμένου οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Αυτά τα κόκκινα, τα κίτρινα και τα πράσινα κτίρια μου θυμίζουν πάρα πολύ το Αρκαλοχώρι. Αυτά τα τελευταία 5 χρόνια από τότε που έγινε ο καταστροφικός σεισμός συνεχίζουμε να μιλάμε ακόμα και σήμερα για κόκκινα κτίρια που στέκουν εκεί και δεν έχουν κατεδαφιστεί, για κίτρινα κτίρια που έχουν την ίδια μοίρα. Ελπίζω οι πλημμυροπαθείς στο νησί μας να έχουν καλύτερη τύχη από τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου.

Λοιπόν, εκτός νησιού και εκτός χώρας, εκτός Ελλάδας, σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου του 2023. Η ευνηδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Γάζα. Είναι η δεύτερη ημερομηνία ορόσημο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, που όπως έχει μείνει να λέμε ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, η 7η Οκτωβρίου του 2023 άλλαξε για ακόμη μία φορά τον κόσμο.

Η επίθεση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες με μαζική εκτόξευση ρουκετών και ταυτόχρονες επιθέσεις σε ισραηλινές κοινότητες. Ακολούθησαν εισβολές μαχητών, δολοφονίες και απαγωγές. Ενώ στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κλίμακα της επίθεσης ευνηδίασε τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφάλειας και προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην ισραηλινή κοινωνία. Και αμέσως μετά ξεκίνησε η ισοπαίδωση της Γάζας από το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων σε μια επέτειο που σημαδεύεται για πρώτη φορά από την επιστροφή των επιζώντων ομήρων, την ώρα που οι Παλαιστίνοι βιώνουν την απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή μέσα στα συντρίμμια. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί από την πλευρά των Ισραηλινών ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς δεν αντιλήφθηκαν ένα τόσο καλά σχεδιασμένο και θανατηφόρο χτύπημα από την οργάνωση της Χαμάς. Η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτς ανέφερε πριν από μερικές εβδομάδες ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεντ, είχε επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του 2023, λίγες μέρες δηλαδή πριν από την επίθεση, για να τον ενημερώσει ότι η ένοπλη Παλαιστινιακή οργάνωση ετοίμαζε πολύ μεγάλη επιχείρηση. Ο Νετανιάχου απάντησε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, μηνύοντας το ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι λίγες μέρες πριν το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι ανώτατα στελέχη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και αξιωματούχοι της Σινμπέτ επέλεξαν σκόπιμα να μην τον ξυπνήσουν το πρωί της επίθεσης, επειδή γνώριζαν ότι ως Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα είχε δώσει αμέσως εντολή να τεθεί ολόκληρος ο στρατός σε κατάσταση ετοιμότητας. Και να μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες έχουν εκλογές εκεί στο Ισραήλ. Λοιπόν, είναι πραγματικά μία ημερομηνία ορόσημο για το πώς ο πλανήτης οδεύει για ακόμη μία φορά προς το χειρότερο, με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις, τις δραματικές που έχουμε στην Μέση Ανατολή.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πριν από λίγο, ή αυτή την ώρα νομίζω ότι γίνονται και οι δηλώσεις, αν είδα καλά, οι δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ενώ προηγήθηκαν και άλλες δηλώσεις. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και άγκυρα σταθερότητας, όπως είπε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επεσήμανε πως η χώρα μας διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων: η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους. Αυτό δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Αυτά είπε, μεταξύ άλλων βεβαίως, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και βεβαίως είπε πως η αυξανόμενη δέσμευση των αμερικανικών εταιριών που Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της χώρας μας, στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας, είπε. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Τι είπε τώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών? Επανέλαβε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερό.

ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Δήλωσε μάλιστα πως έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, έτσι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθη και της Ιεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας. Ο κύριος Ρούμπιο θα έχει τις επόμενες ώρες συνάντηση και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λοιπόν, ποινική δίωξη διαβάζω για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα ασκήθηκε σε βάρος του παρουσιαστή και προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες που φέρεται να ζημίωσε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Κατά περίπτωση, κατηγορούμενοι διώκονται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ και τα λοιπά, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων. Λοιπόν, ο ίδιος δήλωσε αθώος και απέδωσε και τη σύλληψή του και τη συζύγου του σε μια σκευωρία σε βάρος του. Τι γίνεται με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή, πραγματικά είναι να απορεί κανείς, δεν είναι μία και δύο υποθέσεις που σκάνε. Προφανώς έχουμε κάποια έτσι ελλείμματα αρκετά μεγάλα στο κομμάτι των ελέγχων, των κρατικών ελέγχων, έτσι. Θυμίζω ότι εμείς πληρώνουμε φόρους, Αντώνη, για να έχουμε κράτος, μεταξύ άλλων. Ένα κράτος έτσι στιβαρό που να κάνει τους ελέγχους του, να πιάνει τους κακούς εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτούς που κλέβουν, αυτούς που φοροδιαφεύγουν, έτσι. Αλλά έτσι, κάθε φορά έχουμε και μία υπόθεση και παίζονται πάρα πολλά εκατομμύρια. Αυτός ο χορός των εκατομμυρίων που είναι σαν να χορεύουν πολύ γύρω μας, έτσι, με πολλά εκατομμύρια στα χέρια, και εμείς να είμαστε συνεχώς απ' έξω και να παρακολουθούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να γίνουμε μέρος όλων αυτών των καταστάσεων. Αλλά, ρε παιδί μου, αυτό το κράτος σαν να μπάζει από παντού, δηλαδή σαν να υπάρχει πρόβλημα μονίμως. Είναι να μπορείς. Κάθε φορά προκύπτει και κάτι. Κάθε φορά προκύπτει και κάτι μεγάλο και πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχουμε τα σκάνδαλα. Έχουμε τη διαφθορά για την οποία μιλά ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε μια χώρα που έχει τα θέματά της και έχουμε και μια χώρα που οι πολίτες έχουν τα θέματά τους. Γιατί η εκτόξευση του πληθωρισμού, που είναι το μαρτύριο για τους πολίτες, αυξάνει το ΑΕΠ, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και μειώνει το χρέος ως προς το ΑΕΠ. Κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι η δική μας κυβέρνηση δεν παίρνει τα μέτρα που λαμβάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, στην Ισπανία και την Κύπρο, που ο πληθωρισμός είναι ανάλογος με το δικό μας, οι μισθοί εκ των πραγμάτων είναι μεγαλύτεροι και λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των φόρων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Στη χώρα μας δεν γίνεται αυτό, γιατί εμείς θέλουμε έσοδα. Το εμείς είναι η κυβέρνηση, έτσι. Αντί να επιλέξουμε λοιπόν μικρότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να χρειαζόμαστε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, εμείς επιζητούμε δημοσιονομική εξαίρεση από την κυρία Φόντερ Λάιεν, που σημαίνει ότι θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Και μπορεί ο Πρωθυπουργός να έστειλε επιστολή, αλλά οι δυνατότητές μας εξαντλούνται εκεί. Η επικοινωνιακή προπαγάνδα ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα, όπως λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλα είναι ζάχαρη στην Ελλάδα, δεν πείθει, όμως η λάθος συνταγή συνεχίζεται. Ούτε παράγουμε, έχουμε τους χαμηλότερους πραγματικούς μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, έχουμε πανάκριβη στέγη, έχουμε αύξηση των πληστηριασμών από τα φανς. Οι σέρβισερς ζητάνε την Άρτα και τα Γιάννενα μαζί για ένα δάνειο που το έχουν αγοράσει στο 10% της αξίας του. Θέλουν και τους τόκους εκτός από το αρχικό κεφάλαιο, έτσι. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 420 δισεκατομμύρια και οι 120 δόσεις, αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε πρόσφατα και έτσι επικοινωνιακά προβλήθηκε πάρα πολύ. Αυτό το μέτρο των 120 δόσεων, αν δεν μειωθεί το επιτόκιο το 5,86% και αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, θα είναι μία ακόμη τρύπα στο νερό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος των εξαγωγέων στην χώρα μας και πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Νομίζω ότι έχει πέσει η γραμμή. Πριν από λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία για την πορεία των εξαγωγών της Κρήτης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και ζήτησα από τον κύριο Καλαμπόκη να έχουμε μία επικοινωνία. Η συνολική αξία των εξαγωγών ανέρχεται σε 408,48 εκατομμύρια ευρώ, όπως διαβάζω από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Είναι ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καλαμπόκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμεντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Μιλάμε για τα στοιχεία λοιπόν από τον Ιανουάριο μέχρι και τα μέσα του καλοκαιριού, κύριε.
1: Μέχρι και 30 Ιουνίου.
0: Το 30 Ιουνίου, μάλιστα. Λοιπόν, θετική είναι η πορεία των εξαγωγών του.
1: Θετική είναι η πορεία, παρόλο που αναμέναμε να μην είναι θετική λόγω της τόσης των τιμών του ελαιολάδου που έχουμε κάνει μια πιο ενδελεχή ανάλυση σε σχέση με το παρελθόν. Η αύξηση προέρχεται, είναι 5%, έτσι, ναι. Σωστά είπατε, έχουμε φτάσει στα 408,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι 389, παλιώς το υλοποιημένα, για την ευκολία σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 αντίστοιχα. Εδώ το αξιοσημείωτο που το έχουμε πει πολλές φορές είναι ότι το κομμάτι το αγροδιατροφικό είναι ο κύριος πυλώνας της κριτικής οικονομίας. Εδώ έχουμε τις εξαγωγές των τροφίμων και ποτών να είναι 246 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 60%. Και το 23% είναι τα χημικά και πλαστικά. Άρα οι δύο κλάδοι, τρόφιμα, χημικά, πλαστικά, είναι το 83% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Τώρα, γιατί είχαμε αύξηση παρόλο την πτώση του ελαιολάδου? Γιατί το ελαιόλαδο, που είναι σε αυτή τη φάση το 27%, ενώ στο παρελθόν που είχε υψηλότερη τιμή, έφτανε μέχρι το 35-40% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών, είχε μία πτώση 20%. Όμως τα κυπευτικά είχαν μία εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 55%, και πλέον είναι το 23,8% στο σύνολο της Κρήτης. Εδώ λοιπόν αυτή η διαφορά που προέκυψε από την αύξηση των εξαγωγών στα κυπευτικά ήρθε και κάλυψε τη μείωση που είχαμε στο ελαιόλαδο. Αν αυτό το πράγμα δεν είχε συμβεί, τότε θα είχαμε μείωση περίπου 4%. Δηλαδή, αν δεν είχαμε την αύξηση των κυπευτικών και όλα τα νούμερα ήταν τα ίδια, θα είχαμε μείωση 4%, που αυτό είχα στο μυαλό μου σαν πρόβλεψη. Όμως εδώ τα κυπευτικά πήγαν καλά, κάλυψαν τη διαφορά και προσέθεσαν ένα 5% το εξάμηνο.
0: Πριν προχωρήσουμε με τα στοιχεία, να μας αναφέρετε δηλαδή προϊόντα, χώρες, κατηγορίες προϊόντων κτλ., θέλω να σας ρωτήσω αν όλες αυτές οι εξελίξεις που έχουμε τον τελευταίο χρόνο, αν θέλετε, πάρα πολύ έντονα στον πρωτογενή τομέα, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, με αφορμή τις θεομηνίες που έχουμε τώρα, γενικότερα το κομμάτι της παραγωγής στο νησί μας για διάφορα προϊόντα, όχι μόνο για την ελιά, και για τα κυπευτικά, είδατε τώρα τις καταστροφές που έχουμε, αν αυτό σας ανησυχεί και αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια πραγματικά πολύ σοβαρή προσπάθεια από διάφορους φορείς και από τους εξαγωγείς μαζί με άλλους να στηριχτεί αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας και να μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να συνεχίσουν να καλλιεργούν, κύριε Καλαμπόκη.
1: Κάνατε ένα πολύ σωστό πρόλογο, ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, τις δικές μου τις σκέψεις, συνταυτιζόμεθα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά καταγεγραμμένων προβλημάτων που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά τώρα στην Κρήτη είναι επιπρόσθετο το θέμα λόγω των ζημιών. Έχουμε λοιπόν αυξημένο παραγωγικό κόστος, έχουμε αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, έχουμε αυξημένο κόστος στα λιπάσματα λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, και επιπρόσθετα έχουμε και μία έλλειψη σε εργατικό δυναμικό. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ένα μείγμα εκρηκτικό, το οποίο φέρνει σε κίνδυνο τόσο την περιφέρεια της Κρήτης αλλά και άλλες περιφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τον αγροτευτικό τομέα και υπάρχει μεγάλος φόβος για την εγκατάλειψη. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές όπου συνηθίζαμε στο παρελθόν να βλέπουμε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες και τις βλέπουμε σήμερα να ρημάζουν. Γιατί δεν βγαίνει με τις τιμές που διατίθενται τα προϊόντα που παράγουν οι παραγωγοί αυτοί που είναι ο κύριος μοχλός, ο πρώτος μοχλός, δεν βγαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό, όχι έβριμα, μια πολύ σημαντική παρατήρηση την οποία εμείς την έχουμε καταθέσει μεταξύ των προτάσεων που καταθέσαμε στον Υπουργό, στον Πρωθυπουργό 50 προτάσεις λόγω της ΔΕΤ, που είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει, θα έλεγα, το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιφέρειες που έχουν ανάπτυξη του τουριστικού τομέα να διατηρεί τον πρωτογενή τομέα σε ένα πολύ καλό βαθμό. Αν αυτή η ανισορροπία χαθεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει εντελώς τον οικονομικό χάρτη. Αν πάρετε την περιφέρεια Ιωνίων, αν πάρετε την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκεί οι καλλιέργειες και ο αγροεδοφικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Στην Κρήτη το έχουμε καταφέρει και λόγω του ορεινού όγκου και λόγω της προτίθεται καλλιέργειας των σταφυλιών και της σταφίδας που ήρθε και έγινε ελιά και ελαιόλαδο. Άρα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόσμο φθαλμού. Και ναι, καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων στην Κεφαλή, στον Πρωθυπουργό, που μεταξύ αυτών περιλαμβάνουμε και όλη την ανησυχία σας τεκμηριωμένη για το τι μπορεί να γίνει, να, προκειμένου να μην δοθούμε προδυσάρες των εκπλήξεων.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι προς την κατεύθυνση που περιγράφεται και είναι ένα θέμα το οποίο το λένε και το επαναλαμβάνουν και το τονίζουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας. Πριν από λίγο ο κύριος Μπουνάκης εδώ στο Ράδιο Κρήτη, κύριε Καλαμπόκη, έλεγε ότι πρώτα απ' όλα ο Πρόεδρος της Ένωσης λέει ότι ούτε το Δεκέμβριο θα πάρουν χρήματα. Γνωρίζετε για το φιάσκο του ΟΣΔΕ, την πλατφόρμα που δεν δέχεται τις αιτήσεις, έχουν κατατεθεί ελάχιστες. Μιλάμε ότι θα λείψουν από την αγορά και από τα σπίτια των ανθρώπων βεβαίως 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται σε αυτό το εισόδημα το αγροτικό, στηρίζεται στις επιδοτήσεις, να παλέψει τις χαμηλές τιμές, την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, την εκτόξευση του πετρελαίου, την εκτόξευση των λιπασμάτων και να έχει να πληρώνει τώρα που θα αρχίσει και το μάζωμα των ελιών 70 και 80 ευρώ με ροκάματο για να μαζέψει τις ελιές του. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, δηλαδή δεν είναι ένα και δύο, ακριβώς, δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα δηλαδή. Εδώ μιλάμε για συσσόρευση προβλημάτων που δυστυχώς δεν βλέπουμε διάθεση από πλευράς πολιτείας να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, κύριε Καλαμπόκη.
1: Προσθέστε λοιπόν σε αυτά για τους εξαγωγείς, χρηματοδότηση, ανυπαρξία, ασφάλιση πιστώσεων, μειωμένη, γραφειοκρατία ανύπαρκτη. Όχι ανύπαρκτη γραφειοκρατία, ψηφιοποίηση στο βαθμό που θέλουμε στα τελωνία, ανύπαρκτη. ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, μέχρι πρότινος αποτελούσε αντικίνητρο της εξαγωγής. Τώρα το άλλαξε. Ενεργειακό κόστος, ανθρώπινο δυναμικό, διεθνής ανταγωνισμός, δασμοί, ΗΠΑ. Οικονομική διπλωματία τη διεκουρώνουν, τη διαλύουν. Άρα όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο όμως. Οφείλω να ομολογήσω.
0: Το όμως θέλω να ακούσω.
1: Υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε το πρώτο εξάμηνο μία αύξηση τάξης του 5%, έστω λόγω των κυπευτικών, όμως είναι μια καταγεγραμμένη αύξηση. Και σε επίπεδο χώρας, το επτάμηνο, έχουμε 14,9% αφαιρέστε τα πετρελοειδή, 6,9% 7%. Έχουμε 10 κλάδους που αναλύουμε, 10 κλάδους, και ο μόνος ο οποίος είναι με μείον είναι ο κλάδος των λαδιών. Όλοι οι άλλοι κλάδοι είναι ανωδικοί. Και δεν είναι ανωδικοί μόνο από την αύξηση των τιμών, άρα αξιακή, αλλά είναι και αύξηση σε όγκο. Η χώρα 4 μήνες συνεχόμενους κάνει 5 δισεκατομμύρια. Πάμε για ρεκόρ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εγώ τα λέω αυτά γιατί, όπως τα καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό, αν τον εξαγωγικό κλάδο που σε αυτή τη φάση πλήττονται όλοι οι οικονομικοί κλάδοι, είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα, προσθέτει στην οικονομία, συμβάλλει στο ΑΕΠ, χρηματοδοτεί τις περιφέρειες.
0: Και χωρίς στήριξη όλα αυτά. Και χωρίς στήριξη όλα αυτά.
1: Καμία στήριξη.
0: Άρα μιλάμε για ένα μικρό θαύμα, αλλά το θέμα είναι τα θαύματα μέχρι πότε μπορούν να συμβαίνουν, κυρία Καλαμπόκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, δηλαδή, το θαύμα αυτό θεωρώ ότι θα κλείσει η χρονιά με ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη. Μπορεί να πέσω έξω όπως έπεσε για την Κρήτη. Και εγώ το λέω εθαρσός, γιατί δεν περίμενα ότι τα κυπευτικά θα κάνουν αυτό το 55%. Γιατί σας είπα, εξετάζουμε 10 κλάδους σε επίπεδο χώρας και είναι όλοι. Δηλαδή, πετρελοειδή, τρόφιμα, βιομηχανικά, χημικά, μηχανήματα, πρώτες ύλες, ποτά καπνός, εμπιστευτικά προϊόντα, διάφορα μηχανικά, όλοι με σύν. Ο μόνος 20% τα λάδια. Και το 20% στο επτάμινο σε επίπεδο χώρας είναι και το αντίστοιχο 20% στην Κρήτη. Συνάδουν δηλαδή για πρώτη φορά. Απλά είχαμε την τύχη με τα κυπευτικά, τα οποία τώρα κυπευτικά είναι ένα άλλο ερωτηματικό για το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, γιατί στο οροπέδιο η μισή τουλάχιστον παραγωγή έχει καταστραφεί, έτσι, και έχουμε και πρόβλημα έχουμε και στην αγορά την εγχώρια, βέβαια. Ναι.
1: Διότι θα ανεβούν οι τιμές, θα υπάρχει έλλειψη του προϊόντος και φυσικά μετά θα πάμε και θα πούμε στο τέλος της χρονιάς. Πέσαν τα κυπευτικά, έπεσε το λάδι, γιατί η τιμή θα πέσει. Γιατί υπάρχει μια τεράστια παραγωγή από πλευρά Ισπανία, ξεπεράσει το 1.600.000 τόνου. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πλημμυρίσει η αγορά. Δηλαδή, άρα είναι λογικό. Η ζήτηση είναι σταθερή, ή η αύξηση τη ζήτηση είναι μικρή. Όσο περισσότερο βάζει στην αγορά, τόσο την πέφτει. Οπότε εδώ αντιμετωπίζουμε κρύο ζέστη.
0: Κρύο ζέστη. Μείνουμε στην παγωνιά, φοβάμαι μόνο. Μακάρι να πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι να μείνουμε σε κάποια στοιχεία ενδεχομένως για χώρες. Έχει αλλάξει κάτι στις χώρες στις οποίες εξάγουμε τα προϊόντα μας, δηλαδή τα κυριότερα σημεία από τα στοιχεία του εξαμήνου, κύριε Καλαμπόκη?
1: Το μείγμα των χωρών είναι το ίδιο,
0: ναι.
1: Και εδώ υπάρχει το άλλο ζεστό και οξύμορο,
0: ναι.
1: Ότι έχουμε αύξηση στις 8 από τις 10 χώρες.

0: Γερμανία 35% πάνω. Ιταλία μείον 38, το οποίο είναι το λάδι. Πολωνία, ενδιαφέρουσα αγορά, ανεβαίνει συνεχώς 65%. Γαλλία 8%. Ολλανδία 10%. Βουλγαρία 8%. Ρουμανία που ανεβαίνει και ο κλάδος των γηπευτικών εκεί 11,5%. Κύπρος μείον 2,2%. Mm-hmm. Ηνωμένες Πολιτείες δασμοί, ξεδασμοί 5,1%. Και Αυστρία συν 20%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι περιβάλλον ζούμε και πώς αυτό το πράγμα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί από την κεντρική πολιτεία που βλέπει τα νούμερα των περιφερειών να αυξάνονται και να συνεισφέρουν στον κεντρικό άξονα των εξαγωγών. Γιατί από εκεί προέρχονται όλες οι αυξήσεις. Έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λέμε ότι υποφέρει, απ' την άλλη όμως έχουμε σε όλες τις χώρες αύξηση. Ξέρουμε την Ιταλία από το χυμαλάδι. Και την Κύπρο που είμαστε σε μια κατάσταση εσωτερικής κατανάλωσης όπως στην Ελλάδα. Όλες έχουν αύξηση. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αύξηση τιμών. Είναι και αύξηση ποσοτήτων.
1: Ποσοτήτων λέτε. Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Άρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών και θα μπορούσε να είναι λαμπρότερον όταν επιτέλους ακούγανε και όλα αυτά. Ήταν να γίνει τώρα η σύσκεψη για την ΚΑΠ στην Κρήτη. Αναβλήθηκε λόγω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναβλήθηκε λόγω των γεγονότων, θα γίνει τον Νοέμβριο. Οπότε θα έχουμε την δυνατότητα εκεί να καταθέσουμε ενώπιον του Υπουργού, πρώτα Θεός να είναι και ο ίδιος εκεί, να του πούμε τους προβληματισμούς μας και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί αλλά και σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
1: Προσέγγιση, προσπάθεια, αν και γνωρίζουμε, μας το έχετε πει επανειλημμένος, κύριε Καλαμπόκη, ότι δεν είναι εύκολο να ανοίξουν έτσι από τη μια μέρα στην άλλη αγορές. Γίνονται όμως προσεγγίσεις και σε επίπεδο χώρας, έτσι, για να δούμε κάποιες άλλες αγορές που ενδεχομένως να μπορούσαμε να εξάγουμε προϊόντα μας.
0: Θα σας πω. Καταρχήν, εδώ οι δύο παίκτες κάνουν λάθος. Ποιοι είναι οι δύο παίκτες? Το ένα είναι το κράτος και το δεύτερο είναι ο ίδιος εξαγωγέας. Για να αναγνωρίζουμε τα δικά μας καλά. Το κράτος λοιπόν στρατηγικά δεν κινείται στο να ανοίξουμε αυτές τις αγορές όπως είναι η Ινδία, ας πούμε, που θέλει συγκεκριμένη στρατηγική, την οποία επίσης την έχουμε καταθέσει για το πώς πρέπει να γίνει η προσέγγιση στην Ινδία ή στην Τζακάρτα, σε χώρες που καταναλώνουν και προϊόντα που είναι, όχι στην Ινδία, στην Τζακάρτα, που έχει ένα μουσουλμανικό πληθυσμό, που έχει ελιέσου, ελαιόλαδο, είναι κοντά στα ιατροφικά μας πρότυπα, ή ακόμη και στη Μερκοσούρ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στρατηγικές για αυτό το πράγμα. Για το δεύτερο, εξαγωγές. Επίσης κάνει ένα λάθος, ότι είναι φυσικασμένος με αυτές τις αγορές, οι οποίες είναι δίπλα του. Οπότε σου λέει, γιατί εγώ να ψαχτώ και να πάω να σπάσω τα μούτρα μου όταν υπάρχουν δυσκολίες, όταν πολλές φορές τα ΠΟΠ δεν αναγνωρίζονται. Και εδώ είναι ο θετικός ρόλος των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάθος επταετίας, βέβαια, όχι αύριο το πρωί ανοίγουν οι αγορές. Αλλά αν κινηθούμε στρατηγικά, υπάρχει ελπίδα να αυξηθούν περαιτέρω οι εξαγωγές, αλλά και να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα. Το εμπορικό έλλειμμα που μειώθηκε τώρα στο 7μηνο, εξακολουθεί να είναι μεγάλο για τη χώρα, γιατί είμαστε αιμονικοί σε αυτές τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πάμε. Και πάμε και την ΗΠΑ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι άλλες, τη δεκάδα της Κρήτης, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη δεκάδα της χώρας παίζει από τη 10η μέχρι την 11η θέση η Τουρκία. Άρα είμαστε αιμονικοί. Είναι και δικό μας το λάθος που δεν πάμε να ανοίξουμε καινούριες αγορές, οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες. Και εκεί πάει ο Ιταλός και ο Ισπανός και πρωτοσταθεί με τη βοήθεια, βέβαια, μια στρατηγική που γίνεται από την πολιτεία.
1: Ναι, αλλά γίνεται ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο Ισπανός και ο Ιταλός, ο εξαγωγέας, νιώθει ότι έχει δίπλα του το κράτος και τον βοηθάει και τον στηρίζει. Εμείς έχουμε εδώ, έτσι όπως το περιγράψατε κι εσείς, για το πώς κινείται ο Έλληνας εξαγωγέας, δεν νομίζω ότι το κράτος είναι δίπλα του. Το διευκολύνει τέλος πάντων.
0: Και δεν θα αλλάξει τη λογική του. Όσο είναι οι εξαγωγές του πάνε καλά και βλέπουμε αυτά τα νούμερα, σου λέει: εγώ δεν θα σπάσω τα μούτρα μου να πάω να ανοίξω μια αγορά όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Τζακάρτα, όπως είναι πιθανόν η Βραζιλία. Μάλιστα. Με τη Μερκοσούρ. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Στρατηγικά Ευρώπη άνοιξε τον δρόμο με τη συμφωνία, ωραία. Να γίνουν, ακούστε μου, οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν ξέρουν να κάνουν εξαγωγές. Ο μηχανισμός είναι τόσο βαρύς και τόσο στρατηγικά σκεπτόμενος με όρους μη εμπορικούς. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πεζοδρόμιο, τι σημαίνει βγαίνω στην αγορά να πάω να κάνω εξαγωγή. Οπότε οι κινήσεις που κάνουν πολύ στρατηγικές, αλλά σε λάθος κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν, τη στιγμή που το βλέπουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινείται σωστά και στρατηγικά αυτό, κινούνται με ένα σταθερό τρόπο εδώ και χρόνια, θα έπρεπε να γίνει σε επίπεδο χώρας. που εκεί ο μηχανισμός είναι λίγο βαρύς και λίγο αργός.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλαμπόκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας μεσημέρι.

0: μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Μητρόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Κύριε Μητρόπουλε, σήμερα συζητείτε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο τρόπος υπολογισμού της περιβόητης ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Αυτού του απαράδεκτου φοροεισφορά είναι. Που επιβλήθη την πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση το 2010 στις κύριες και το 2011 στις επικουρικές και δυστυχώς ισχύει και τώρα που μιλάμε και έδειξα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Open τη σελίδα του προϋπολογισμού ότι μόνο φέτος η κυβέρνηση θα εισπράξει από αυτή την φοροεισφορά 888 εκατομμύρια όσο θα δώσει όσο έδωσε για την αύξηση των συντάξεων. Ναι. 888 εκατομμύρια. Θα εισπράξει σχεδόν ένα δις από την εισφορά.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνουν 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι, περίπου 500.000, έχοντας σύνταξη πάνω από 1.468 ευρώ μεικτά στην κύρια και πάνω από 300 ευρώ μεικτά στην επικουρική. Ένας απαράδεκτος φόρος. Τι έχει γίνει τώρα? Σήμερα δικάστηκε η υπόθεση εκεί. Δυστυχώς το ελεγκτικό συνέδριο έχει βγάλει για μία περίοδο το 2017 αντισυνταγματική την ΕΑΣ, ενώ δύο χρόνια μετά το ίδιο δικαστήριο, η ολομέλειά του με σχεδόν τους ίδιους δικαστές είπε ότι πρέπει να ισχύει ισοβίως, να γίνεται περικοπή στη σύνταξη υπέρ της ΕΑΣ και ότι είναι συνταγματική περικοπή. Τώρα λοιπόν είναι το τρίτο δικαστήριο που δεν είναι η διαδικασία να καταργηθεί αλλά να υπολογιστεί εκ νέου αυτή η εισφορά και να γίνεται η παρακράτηση ανάμεσα στα κλιμάκια και όχι όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα από το πρώτο ευρώ. Είναι μια σημαντική δίκη. Αφορά, όπως προείπα, κυρία Σημειαντονάκη και αγαπητοί ακροατές, 500.000 συνταξιούχων. Θα λέγαμε αυτόν με τις μεγαλύτερες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω. Δικαστές, μητροπολίτες, πολιτικοί, βουλευτές, πρώην βουλευτές έχουν τις μεγαλύτερες παρακρατήσεις διότι είναι οι μεγαλύτερες συντάξεις. Δεν αφορά αυτός ο αγώνας τις συντάξεις κάτω των 1.450 ευρώ. Αφορά τις μεγαλύτερες συντάξεις, αλλά είναι ένας απαράδεκτος φόρος, εισφορά που πληρώνουν χωρίς λόγο αυτή την εισφορά μετά την λαιλασία των συντάξεων 500.000 συνταξιούχοι. Αναμένουμε την απόφαση, υπήρξαν και θετικές απόψεις και αρνητικές. Ο Επίτροπος εισηγήθηκε, βεβαίως η προσφυγή έχει γίνει με τον πρόεδρο για χρόνια του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Τώρα που βγήκε στη σύνταξη προσέφυγε στο δικαστήριο που προείδρευε για χρόνια και ζητάει να ακυρωθεί ο τρόπος που γίνεται η παρακράτηση. Κυρίως αφορά δικαστές, αυτοί έχουν προσφύγει,
0: μάλιστα,
1: αλλά αφορά και όλους τους υψηλούς συνταξιούχους στην πατρίδα μας.
0: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα, κύριε Μητρόπουλε, από νοσηλευτή. Υπάρχει δυνατότητα, έχουν αλλάξει τα πράγματα όσον αφορά το να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη νοσηλευτές και
1: μάλιστα
0: νοσηλεύτριες?
1: Μάλιστα, με πρόσφατο νόμο και σήμερα, τώρα μέχρι τώρα από το πρωί που το ανέφερα και στους συναδέλφους σας στο Open και αλλού, ήδη μας έχουν πάρει από 7 νοσοκομεία της πατρίδας μας. Το τελευταίο ήταν από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, από την Ηλία, γιατί ανησυχούν, τρέχει προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους, λίγη προθεσμία να δηλώσουν οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι διασώστες που μπήκανε με μια ευνοϊκή ρύθμιση που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση που τους ενέταξε στα βαρέα και ανθυγινά και θέλει προσοχή, διότι πρέπει να γίνει ειδική μελέτη εξειδικευμένος νομικός που ξέρει τα θέματα να τους πει εάν δικαιούνται και αν πρέπει. Γιατί το λέω αυτό, κυρία Σημειαντονάκη? Μας ακούνε και νοσηλευτές από ό,τι βλέπω και τώρα από ένα μήνυμα που πήρα από το Παγνί, ότι επειδή τους καλεί να εξαγοράσουν χρόνους για να συμπληρώσουν τον ελείποντα χρόνο για να βγουν στη σύνταξη στα 62 και όχι στα 67, πρέπει να γίνει ειδική μελέτη από εξειδικευμένο, πρώτα από έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, αλλά ύστερα από ένα εξειδικευμένο νομικό, διότι τους βγάζει διάταξη νωρίτερα στα 62 αντί στα 67, τους βγάζει με μεγαλύτερη σύνταξη και τους βγάζει με ασφαλέστερη διαδικασία, αλλά και με εξαγορά πλασματικού χρόνου σε όσους δεν έχουν τον αναγκαίο χρόνο. Θέλει μελέτη, επαναλαμβάνω, επειδή τώρα τρέχει και βγήκε πρόσφατα και μία εγκύκλειος του ΕΦΚΑ, θα πω και τον αριθμό του Υπουργείου Εργασίας, ναι, που στέλνει και στον ΕΦΚΑ, βγήκε προχθές από την διεύθυνση, την γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ναι, και δίνει οδηγίες στα επιμέρους καταστήματα του ΕΦΚΑ πώς θα συμπεριφερθούν ανάλογα στους νοσηλευτές ή τις άλλες ειδικότητες. Οι ειδικότητες είναι νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, ναι, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο 5316 του 26, λέω και το άρθρο 40, που τους βγάζει νωρίτερα με μεγαλύτερες συντάξεις και με ευνοϊκούς όρους εξαγοράς πλασματικών χρόνων. Άρα μάλιστα, στον αέρα δεν μπορώ να πω, δεν έχουμε να πούμε, αλλά ας μας στείλουν όσοι θέλουν και ερωτήματα enipec.gr, αλλά έχετε εξειδικευμένους κάτω νομικούς, θέλει λίγο προσοχή, διότι αν δεν ξέρουν τη διαδικασία μπορεί, μάλιστα, να κάνουν αίτηση, να παραιτηθούν, ύστερα να επιστραφεί η άρνηση από την υπηρεσία. Θέλει μελέτη και προσοχή, μάλιστα, η διαδικασία.
0: Σαφές.
1: Σας είπα ποιους, ναι, αφορά, κυρία Σμιαντονάκη, να τα πω, γιατί τώρα δεύτερο ερώτημα από ακροτριά σας αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ακροατή που έχουμε στη γραμμή, κύριε Μητρόπουλε, παρακαλώ.
2: Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση για τη σύνταξη χειρίας. Όταν η χείρα που έχει κληρονομήσει τη σύνταξη και δουλεύει στα 3 χρόνια, θα μειωθεί η σύνταξη που παίρνει από το σύζυγο?
1: Αν είναι χείρα μετά το Μάιο του 2016, δεν θα κοπεί και θα είναι πάντα 70%, είτε δουλεύει η χείρα είτε παίρνει μία ή περισσότερες συντάξεις. Αν όμως, ναι, όπως, ναι, έχουμε εξηγήσει στην εξαιρετική εκπομπή της κυρίας Σημιαντονάκη, αφορά, ναι, σύνταξη χειρίας 1 Μαΐου του 2016, τότε θα κοπεί και δεν θα είναι 70%, αλλά θα είναι στο 35% της σύνταξης του τεθνεώτος. Άρα εξαρτάται πότε έχετε γίνει, πότε έχετε μπει σε καθεστώς συνταξιούχου λόγω θανάτου.
2: Ο 25.
1: Άρα εσάς δεν σας επηρεάζει θετικά η τελευταία ρύθμιση, δεν θα κοπεί ποτέ και να δουλεύετε και να έχετε σύνταξη, και μάλιστα τον προηγούμενο Αύγουστο πρέπει να πήρατε και αύξηση στη σύνταξη χειρίας, αν είχε εκδοθεί μέχρι τότε.
2: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Να είστε άλλο... καλά, κυρία. Γεια σας, κυρία. Γεια σας.
0: Έχουμε άλλον ακροατή να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Τώρα άκουσα την εκπομπή σας, είστε τον κύριο Μητρόπουλο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει η ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Εμείς που κάναμε αγωγή για τις περικοπές και περιμένουμε τα αναδρομικά του 9 μήνου, υπάρχει κάτι? Γιατί έχω μιλήσει με το γραφείο του.
1: 9 μήνου αναδρομικά δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο 11 μήνου. 9 μήνου δεν υπάρχει.
2: Το 11 μήνου, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Το 11 μήνου, για το 11 μήνου λέω. Στο γραφείο σας έχουμε κάνει την αγωγή.
1: Έχουν κάνει, νομίζω έχετε ξαναρωτήσει, όσοι έχουν κάνει αγωγή μέχρι 30 Ιουλίου του 20, σωστά, είναι στην αναμονή να πάρουν τα χρήματά τους με τόκο, και μάλιστα προχθές ο ΕΦΚΑ έδωσε σε 40.000 συνταξιούχους και κληρονόμους τους τα αναδρομικά, με πίεση και της κυρίας Σύμπιαν Δωράκη και του Ράδιου αλλά και δική μας, επιταχύνεται η διαδικασία. Αν λοιπόν, αξιότιμε αγαπητέ κύριε, έχει γίνει αγωγή μέχρι τις 30 Ιουλίου του 20 που έλεγε ο νόμος, αναμένεται, και όσο αναμένεται τόσο αυγατίζει το ποσό, επειδή επιβαρύνεται ο ΕΦΚΑ με τόκους.
0: Αυγατίζει το ποσό.
2: Δηλαδή τις έπες μας για να βάλουμε τους τόκους.
0: Να επενδύσετε, να επενδύσετε.
1: Ακούτε, να επενδύσετε, αν έχετε κάνει... Αν έχετε κάνει αγωγή,
2: εγώ η ερώτηση μου είναι πια. Μπορεί ένας που έχει κάνει την ένταση μέσα στις ημερομηνίες να ξέρει, ξέρω ότι άλλα έχουν περάσει από. Έχει βγει η απόφαση. Άλλα πάνε προς τον ΕΦΚΑ. Μπορεί να ξέρει ένας που έχει κάνει την ένταση. Πού βρίσκεται?
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι θα ειδοποιηθείτε εξάπαντος. Το θέμα είναι ότι έχουν αργήσει τα πρωτοδικεία. Επειδή αναμέναμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και είχαν αναβληθεί οι εκδικάσεις.
2: Εγώ που έχω κάνει την ένσταση, μπορώ να πάρω και να μου πούνε ότι σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αν δεν έχει περάσει.
0: Αφήστε λίγο να ολοκληρώσει, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, κύριε Μητρόπουλε, να είστε καλά.
1: Μπορεί ο καθένας να μάθει και να ρωτήσει και να του πει πού βρίσκεται η διαδικασία, ή εκδικάστηκε ή εξεδόθη η απόφαση. Να πούμε όμως και αυτό, κυρία Σπιαδωνάκη, ότι όταν βγει η απόφαση του πρωτοδικίου, ο ΕΦΚΑ παρετείται της εφέσεως, γιατί δεν θέλει να πληρώνει πολλούς τόκους και έτσι εκαθαρίζει τα ποσά. Με συνέπεια λοιπόν, ο κύριος θα πάρει τηλέφωνο, θα δώσει τον όνομά
0: του. Πού θα πάρει τηλέφωνο?
1: Και θα του πούνε πού βρίσκεται και τι ποσό διεκδικεί. Απλά τα πράγματα.
0: Πού θα πάρει τηλέφωνο? Πού θα πάρει τηλέφωνο?
1: Εγώ δεν έχω εμπλοκή σε αυτά, επειδή δεν έχω ασχοληθεί. Εκεί που ανέθεσε, θα πάρει και θα του δώσουν αμέσως.
0: Δεν θα απευθυνθεί σε κάποιο δημόσιο τομέα?
1: Ναι, όχι. Το γραφείο που ανέθεσε, άκουσα ότι μπορεί και σε κάποιους συνεργάτες
0: να
1: πάρει τηλέφωνο και
0: μάλιστα, θα ενημερωθεί από αυτούς.
1: Σαφές. Που βρίσκεται υπόθεση. Εγώ δεν έχω εμπλοκή.
0: Μάλιστα,
1: με αυτά
0: μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι το κατάλαβε ο ακροατήν μας για το που πρέπει να επικοινωνήσει. Έχουμε και άλλες γραμμές, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μητρόπουλε.
1: Εγώ έχω πολύ χρόνο. Εσείς έχετε πολύ σημαντικό ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά, θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο μέσα από το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων εδώ του Ράδιο Κρήτη και μέσα από την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φρένο στην ένεση ρευστότητας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που αναμενόταν να τονώσει την κριτική οικονομία εντός του Οκτωβρίου βάζει ευνίδια ανατροπή στο

0: Το σχεδιασμό του ΟΣΔΕ εξαιτίας των εκτεταμένων καθυστερήσεων και των σοβαρών δυσλειτουργιών. Η Κρήτη δεν ξεφεύγει από τη δράση των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τα ψηφιακά νομίσματα. Χαρακτηριστική περίπτωση το Μάρτιο, όπου η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε σπήρα 12 ατόμων που έστεινε επενδυτικές παγίδες. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι κλασικές τηλεφωνικές απάτες με δίθεν τεχνικούς συλλογιστές. Τη δέσμευσή του ότι το κέντρο υγείας του Χάρακα θα αναβαθμιστεί κτηριακά ενώ θα ενισχυθεί και με σύγχρονο εξοπλισμό έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη. Στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδό τους βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όπως επιβεβαίωσαν στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο με την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σπίτι Μου 3, προσφέροντας νέα ευκαιρία για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα θα έχει διευρυμένα όρια ηλικίας, εισοδήματος και αξίας ακινήτου. Εκατοντάδες βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της έκτης προβλήτας. Ποινική έρευνα σε βάρος δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της διερεύνησης των σοβαρών κενών ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν μετά την επίθεση στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Στα αθλητικά, το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά που αρχίζει στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο Γαζίου ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής. Στις 4 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Τιμπάκη Γιούχτας, Νεάπολη Πόα και Ερεθυμιακός Χερσόνησος. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ζηλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Ανατιμήσεις και ελλείψεις στην αγορά της Κρήτης φέρνουν οι πλημμύρες στο οροπέδιο Λασιθίου. Η πατάτα στη Χονδρική έχει ήδη αυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, ενώ εκτιμάται ότι χάθηκαν έως και 25.000 τόνοι του προϊόντος και περίπου 10.000 τόνοι κυπευτικών. Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τη Θεομηνία, με τα κλιμάκια να καταγράφουν την έκταση των ζημιών. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν εκτός αγοράς λόγω των καθυστερήσεων στις δηλώσεις. Στο Ηράκλειο έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής μόλις 500 αιτήσεις. Νέες μετακινήσεις εδαφών στο Μαγαρικάρι προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η προστασία της υγείας μας περνά μέσα από την πρόληψη και τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο.

0: έλεγχο. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με πλούσια ατζέντα. Αντιδράσει στο Ηράκλειο από την επιλογή του χώρου για τη λειτουργία του νέου κέντρου ημέρας με υπηρεσίες βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. Στο επίκεντρο, η σχέση ακρίβειας φορολογικών εσόδων και μέτρων στήριξης με την κυβέρνηση να αναζητά δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις. Ψαλίδι 5,5% καταγράφονται στις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ρεκόρ καταγράφει ο φετινός φορολογικός λογαριασμός, με το φόρο που έχει βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα να ξεπερνά τα 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Ανατιμήσεις στην πατάτα και ελλείψεις σε βασικά και πευτικά καταγράφονται ήδη στην αγορά της Κρήτης μετά τις πλημμύρες και τις καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι απώλειες υπολογίζονται σε 20 έως 25.000 τόνους πατάτας και περίπου 10.000 τόνους κυπευτικών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Ανατιμήσεις στην πατάτα και ελλείψεις σε βασικά και πευτικά έχουν αρχίσει ήδη να καταγράφονται στην αγορά της Κρήτης ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Η τιμή της πατάτας στη χονδρική αγορά έχει ήδη αυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, καθώς η τοπική παραγωγή δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και οι έμποροι αναγκάζονται να στραφούν σε προϊόντα από άλλες περιοχές της χώρας αλλά και σε εισαγόμενες πατάτες. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου Μανώλης Πατεράκης, αυτήν την περίοδο το οροπέδιο κάλυπτε περίπου το 80% της αγοράς της Κρήτης σε πατάτα και το 70% στα κυπευτικά. Συνολικά, περίπου το 80% της παραγωγής του οροπεδίου κατευθυνόταν στην αγορά της Κρήτης. Τώρα, μετά την καταστροφή, το κενό αυτό είναι τεράστιο και ήδη δημιουργούνται προβλήματα στην τροφοδοσία. Ελλείψεις καταγράφονται σε πατάτες, αλλά και σε προϊόντα όπως μαρούλια, λάχανα, παντζάρια και άλλα κυπευτικά που μέχρι σήμερα έφταναν στην αγορά από το οροπέδιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από την καταστροφή έχουν χαθεί συνολικά περίπου 20 έως 25.000 τόνοι πατάτας, ενώ έχουν πληγεί περίπου 3.000 στρέμματα κυπευτικών, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε περίπου 10.000 τόνους προϊόντων. Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που αυτήν την περίοδο βρισκόταν στα χωράφια του οροπεδίου και προοριζόταν να τροφοδοτήσει την αγορά τους επόμενους μήνες. Οι πρώτες ημέρες μετά την κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για την τροφοδοτική αλυσίδα, καθώς υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις. Η εικόνα έχει σήμερα κάπως εξομαλυνθεί, όμως η εξομάλυνση αυτή έρχεται μέσα από την αναζήτηση προϊόντων από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αυτό έχει ήδη το κόστος του. Οι μεγαλύτερες αποστάσεις και τα μεταφορικά επιβαρύνουν την τελική τιμή των προϊόντων, ενώ στην περίπτωση της πατάτας η αύξηση στην χοντρική κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό είναι ήδη ένα πρώτο δείγμα των συνεπειών που περνούν από το χωράφι στον καταναλωτή.
0: Θα μείνουμε στο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κονσολάκη, είναι ο πρόεδρος των εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς του Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κονσολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Συναντωνάκη, και σας και στους ακροατές μας.
0: Έχουν αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι συνέπειες της πρωτοφανούς καταστροφής στις καλλιέργειες του οροπεδίου, κύριε Κονσολάκη?
2: Και βέβαια έχουν αρχίσει να φαίνονται οι συνέπειες, γιατί αυτή την εποχή δεχόμαστε πάρα πολλά προϊόντα ή προερχόταν από το οροπέδιο Λασιθίου. Πάρα πολλά προϊόντα. Πάρα πολλά προϊόντα και πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες. Γιατί τα τελευταία χρόνια στο οροπέδιο Λασιθίου είχε γίνει μια σοβαρή δουλειά. Είχαμε μεγάλες καλλιέργειες, νέη παραγωγή, με μια αξιόλογη παραγωγή, η οποία δεν απευθυνόταν μόνο σε εμάς, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σημαντικές ποσότητες να φεύγουν εκτός Ελλάδα, εκτός Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι προπάντως στις πρώτες μέρες μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος, γιατί δεν το περίμενε κανείς τόσο μεγάλη καταστροφή.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγής του οροπεδίου Λασιθίου, γιατί είχαν καλλιεργήσει, είχαν καθυστερήσει την καλλιέργεια να φυτέψουν φέτος το οροπέδιο, γιατί είχε κάτι όψιμες βροχές. Αποτέλεσμα. Άλλες χρονιές αυτή την εποχή οι πατάτες του οροπεδίου θα είχαν βγει από τα χωράφια. Αλλά με το να καθυστερήσει η χρονιά ήταν πιο όψιμη χρονιά, με αποτέλεσμα πάρα πολλές πατάτες είναι ακόμα αύγαλτες. Όπως επίσης τα κυπευτικά, που έχει πάρα πολλά κυπευτικά το Λασίδι, που μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Όπως το Λασίδι έχει, ας πούμε, ντομάτες, κουνουπίδια, μπρόκολα, μαρούλια,

0: θεματικά που λέμε, δηλαδή μάτσα από Μαϊντανά, Άνια, θα θέλουμε, όλα αυτά, λάχανα, σπανάκια, πράγματα, τι να πρωτοθυμηθώ, έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά επιπτικά το...
1: Μιλάμε πραγματικά για μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν τώρα να μαζέψουν τη σοδιά τους και να τη διαθέσουν. Αυτό σημαίνει κενά και στην αγορά της Κρήτης αλλά και στις αγορές της χώρας, γιατί όπως είπατε από το οροπέδιο θα έφευγαν πολλά προϊόντα και προς άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα εμείς εδώ πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες μας, κύριε Κονσολάκη, και πώς αυτό μεταφράζεται στον καταναλωτή και στο κομμάτι της ακρίβειας.
0: Τις ανάγκες μας, εμείς έτσι αλλιώς, ελλείψεις, εάν εξαιρέσεις τις πρώτες ένα-δύο μέρες, δεν υπάρχουν ελλείψεις, γιατί πλέον η αγορά είναι ελεύθερη και όταν πληρώνεις παραπάνω, αναγκαστικά πράγματα θα βρεις. Αλλά μεταφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο κόστος για τον καταναλωτή.
1: Θα φέρουμε δηλαδή προϊόντα από την Ηπειρωτική Ελλάδα, κύριε
0: Κονσολάκη. Προϊόντα από την Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όσο επιτοπλίστων θα φέρουμε,
1: ναι.
0: Φέρνουμε, ήδη φέρνουμε,
1: ναι.
0: Αλλά λόγω και του ενεργειακού
1: κόστους
0: που έχει αυξηθεί πολύ, τα μεταφορικά είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, γιατί τα μεταφορικά, λόγω και της φύσης του προϊόντος, γιατί τα φρέσκα προϊόντα δεν μπορεί να φέρει μια νταλίκα μαρούλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φέρνει πολύ μικρή ποσότητα, με αποτέλεσμα το κόστος των μεταφορικών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αναγκαστικά θα έχει. Έχουμε ήδη ανατιμήσεις μεγάλες.
1: Μάλιστα.
0: Αναγκαστικά.
1: Σαφές, αναγκαστικά. Σαφές. Κύριε Κονσολάκη.
0: Το πρόβλημα δηλαδή είναι μεγάλο.
1: Ναι, πολύ μεγάλο. Βεβαίως, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Δηλαδή, εκτός από τους παραγωγούς που καταστραφήκανε, καταστραφήκανε οι άνθρωποι, θα το πληρώσει το μάρμαρο και ο καταναλωτής.
1: Ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κονσολάκη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, τον πρόεδρο των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Πώς μεταφράζεται αυτή η θεομηνία που έπληξε το οροπέδιο και την μείωση?
2: Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη κρίση για την τοπική κοινωνία, για την τοπική της Κρήτης οπωσδήποτε, για το Ηράκλειο ειδικά και για το οροπέδιο που έχουν πάθει ο κόσμος στο ζημιά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη καταστροφή. Και θα την πληρώσει μάλλον ο καταναλωτής. Πώς θα την πληρώσει? Θα σκεφτείτε, σήμερα η Λαϊκή δεν είχε μαρούλι.
1: Δεν είχε μαρούλι σήμερα στη Λαϊκή, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ελλείψεις άλλα προϊόντα εντοπίζονται τώρα που μιλάμε, είναι ακόμα πολύ νωρίς, κύριε?
2: Εντοπίζονται, όπως είναι μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια, σιγά σιγά και πατάτες. Έτσι, θα παίρνουμε από πάνω πατάτες απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Για να
2: όλα τα προϊόντα, για όλα τα προϊόντα.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά κι εσείς. Συνεχίζονται εντωμεταξύ οι αυτοψίες σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, με τα αρμόδια κλιμάκια να καταγράφουν την έκταση των ζημιών σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
3: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, με τα αρμόδια κλιμάκια να καταγράφουν τις ζημιές σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 60 αυτοψίες σε Άγιο Ιωάννη, Αξό, Βένι και Ζωνιανά. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, ένα χαρακτηριστικό κίτρινο και δύο κόκκινα. Συγκεκριμένα, στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας έχουν καταγραφεί δύο κόκκινα κτίρια, ενώ στα Ζωνιανά ένα κτίριο χαρακτηριστικό κίτρινο. Στην Αξό και το Βένι, όλα τα κτίρια που ελέγχθησαν χαρακτηρίστηκαν πράσινα. Από το σύνολο των αυτοψιών, οι 30 αφορούν κατοικίες και όλες χαρακτηρίστηκαν πράσινες. Στους επαγγελματικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν 16 αυτοψίες, με 14 πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα κτίρια. Άλλες 14 αυτοψίες αφορούν λοιπές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες και στάβλους, με 13 πράσινα και ένα κίτρινο κτίριο. Η διαδικασία καταγραφής συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συντονισμό με τους Δήμους, την περιφέρεια και τις τοπικές αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των ζημιών και να ενεργοποιηθούν τα μέτρα κρατικής αρρωγής.
1: Διευκολύνσεις στους δανειολήπτες της Κρήτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι τραπέζες αναστέλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 τις δόσεις των ενήμερων δανείων, ενώ παγώνουν έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2027 τις δικαστικές και εξώδικες διαδικασίες σύσπραξης. Οι πληγέντες θα πρέπει να απευθύνουν.

0: θυνθούν στην τράπεζά τους για την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Οι πλημμυρικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν νέες μετακινήσεις εδαφών στο Μαγαρικάρι του Δήμου Φεστού, όπου τις τελευταίες μέρες κάτοικοι της περιοχής είδαν τα σπίτια τους να μετακινούνται. Η Λίλιαν Ταφερμάκη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
1: Ρένα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, η μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε και το Μαγαρικάρι είχε σαν αποτέλεσμα τα κτίσματα της περιοχής να μετακινηθούν κατά 5 εκατοστά. Όπως ο ίδιος εξηγεί, στο μισό χωριό έχουν γίνει αποστραγγιστικά έργα και δεν εμφανίζει πρόβλημα, διότι υπάρχουν αγωγοί απορροής ομβρίων. Ωστόσο, στο υπόλοιπο χωριό δεν προχώρησε το μεγάλο αποστραγγιστικό έργο, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1985 και σταμάτησε τραγικά μετά από εργατικό δυστύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπτο το χωριό, αφού η παρέμβαση στο μεγαλύτερο τμήμα της έμεινε ανολοκλήρωτη. Στο μεταξύ, ως σήμερα έχουν εκπονηθεί 4 επίσημες μελέτες, όλες με κοινό συμπέρασμα: την υψηλή γεωλογική επικινδυνότητα, την ενεργή και εξολισσόμενη κατολισθητική δραστηριότητα, την ανάγκη απαγόρευσης νέας δόμησης και άμεσης τραποστράγγισης, τις καθυζήσεις και τη μετακίνηση του εδάφους. Όπως περιγράφει ο Δήμαρχος, τα εδάφη στο συγκεκριμένο σημείο έχουν την ιδιότητα το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες να συστέλλονται έντονα και το χειμώνα με τις βροχές να διαστέλλονται, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως ασταθή και σαθρά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Νικολιδάκη, εδώ και μήνες η κατάσταση είχε δείξει ότι ισορροπεί. Με τις δυνατές νεροποντές όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν ανατρεπτικά, καθώς καταγράφηκαν νέες μετακινήσεις εδαφών που, όπως είναι φυσικό, προκάλεσαν την αγωνία των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει, θα καταθέσει προς έγκριση τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων, για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες από το Δήμο. Ο ίδιος σημειώνει ότι χρειάζεται να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της περιοχής, που εμφανίζει αυτή την ευαλωτότητα, για να μπορέσουν οι κάτοικοι να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Λίλιαν, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Αυτές οι νέες μετακινήσεις, μάλλον εδαφών στο Μαγαρικάρι, είναι κάτι που το γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς, και πόσο περισσότερο και εσείς και οι κάτοικοι της περιοχής. Η κατάσταση έχει γίνει χειρότερη μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, κύριε Δήμαρχε.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όσο μεγαλύτερες ποσότητες νερού πέφτουν, τόσο το φαινόμενο χειροτερεύει. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώς κάθε χρόνο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, αν τυχόν δεν γίνουν οι παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν άμεσα, και ειλικρινά είχαμε αναθέσει μελέτη που ασχοληθήκανε πάρα πολύ, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν όργανα μέσα στη γη προκειμένου να ελέγξουν τη μετακίνηση του εδάφους, να ελέγξουν ότι το ύψος του νερού μέσα στο υπέδαφος, μέσα στο χωριό, και τα αποτελέσματά του ήταν αρκετά ανησυχητικά. Το είχαμε κάνει θέμα πριν από 2 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Θυμάμαι, ο κύριος Λέκας είχε πει ότι 7 στα 10 σπίτια και τις υποδομές έχουν πρόβλημα, έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές λόγω αυτών των μετατοπίσεων. Έκτοτε τι έχει γίνει, κύριε Δήμαρχε?
2: Τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Ξέρετε ότι όταν ένα γεγονός είναι στην έξαρσή του, έρχεται κόσμος, τα βλέπει, πολλές κουβέντες, αλλά δυστυχώς τίποτα. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σου λέει okay, ναι, είναι ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε από λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου μου, πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Υποδομών. Και καταλαβαίνετε λίγο τον μπαλάκι που φεύγει από εδώ και από εκεί. Είναι κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι τρομερά κοστοβόρες. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το ακριβές ποσό, γιατί ειλικρινά δεν έχω μπροστά μου τη μελέτη και δεν θυμήθηκα να σας πω πόσο έχει βγει. Εμείς όμως έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη με την παρέμβαση που πρέπει να γίνει, τουλάχιστον τη μία παρέμβαση, γιατί οι μελετητές επιμέναν ότι μάλλον θα χρειαστούν και πασαλοπήξεις στο νότιο σημείο του χωριού σε διάφορα σημεία, προκειμένου να αποκατασταθεί στο 100%, αλλά το βασικό που πρέπει να γίνει είναι να συνεχίσει το χατάκι, το οποίο έχει γίνει κατά το ίμιση πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο καταφέρει να κάνει.

0: αποστραγγίζει, να αποστραγγίζει τα νερά πριν από το χωριό και να μην περνάνε στο υπέδαφος του που καταλαμβάνει το χωριό. Δηλαδή σε ένα τμήμα του χωριού...
1: Για να αποφευθεί η διάβρωση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι θέμα διάβρωσης. Είναι τέτοιο το υπέδαφος το οποίο μαζεύει τεράστιες ποσότητες νερού το χειμώνα, ναι, όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις. Το καλοκαίρι το νερό αυτό φεύγει, εξαφανίζεται πάρα πολύ σύντομα και έχουμε απότομες στολές διαστολές που δημιουργούν τα φαινόμενα αυτά και κατά συνέπεια δημιουργούνται οι μετακινήσεις των εδαφών. Άρα η πρώτη παρέμβαση που θα έπρεπε να γίνει και στο υπόλοιπο, στο άλλο τμήμα του χωριού στο οποίο δεν έχει γίνει παρέμβαση, είναι το αποστραγγιστικό, το οποίο λέει συγκεκριμένα σε ποιο βάθος πρέπει να κατέβουν ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τα νερά, να τα διώξουμε με ένα άμπλακα ας πούμε, να φύγουν από το... Τώρα εγώ φυσικά θεωρώ ότι η Λίλιαν τα είπε πάρα πολύ καλά προηγουμένως. Σκοπός είναι, και έχω πει στους μηχανικούς, η συγκεκριμένη μελέτη να σταλεί στο Υπουργείο Υποδομών, ναι, να ζητάμε την παρέμβαση του δικιά της ώστε να μπορέσουμε να δούμε.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Να και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε και στην περιοχή μας. Να είστε καλά.
1: Η προστασία της υγείας μας περνά μέσα από την πρόληψη και τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο. Τι πρέπει να γνωρίζουν άνδρες και γυναίκες για τις απαραίτητες εξετάσεις και τα εμβόλια. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πρόληψη αποτελεί τη σημαντικότερη ασπίδα της σύγχρονης ιατρικής, με τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο να θεωρείται σημαντικός για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι επιβαρύνονται από παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, τα υψηλά λιπίδια, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και το άγχος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την καθοδήγηση από ένα οικογενειακό γιατρό. Ανεξαρτήτως φύλου, ο ετήσιος, ο βασικός έλεγχος ξεκινά με την επίσκεψη λοιπόν στον οικογενειακό γιατρό ή τον παθολόγο και περιλαμβάνει γενική αίματος και ούρων για τον εντοπισμό ανεμιών ή λοιμόξεων, πλήρη βιοχημικό έλεγχο με εστίαση στα επίπεδα ζαχάρου για την πρόληψη του διαβήτη, το λιπηδεμικό προφίλ για την εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου, καθώς και τη λειτουργία του ύπατος και των νεφρών. Ακόμη έλεγχο της ορμόνης για το θυρεοειδή, το σίδηρο, καθώς και των βιταμινών D και B12. Όσον αφορά στις γυναίκες, ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος και τεστ Παπα-Νικολάου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μαστογραφία και υπέρηχος μαστού, μέτρηση οστικής πυκνότητας μετά την εμπινόπαυση για την έγκαιρη διάγνωση οστεοπόρωσης. Με τη συμπλήρωση των 45-50 ετών, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, κρίνεται απαραίτητο να προγραμματίζουν κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Όσον αφορά τώρα στα εμβόλια, τα εποχιακά είναι το αντιγρυπτικό και του COVID-19 και ακόμη τα εμβόλια για τον έρπιτα ζωστήρα, τον RSV, τον κοκκίτη και τον πνευμονιόκοκο, τα οποία όμως δεν γίνονται σε επίσια βάση.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Τσακουντάκης, είναι οικογενειακός γιατρός και μέλος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σμεντανάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Κύριε Τσακουντάκη, με συγχωρείτε, η συνάδελφος ανέφερε μια σειρά εξετάσεων στο κομμάτι της πρόληψης, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Και το ερώτημα είναι, από ποιες ηλικίες θα πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία των ετήσιων ελέγχων?
3: Όλες οι ηλικίες έχουν το δικό τους προληπτικό έλεγχο. Δεν είναι κάποια... Φυσικά εννοείται όταν είμαστε στα άκρα και κυρίως στις μεγάλες ηλικίες ο προληπτικός έλεγχος είναι πιο εντατικός. Δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολή όμως. Κάθε γιατρός που ενηλίκων και οι παιδίατροι, ναι, που βλέπουν μέχρι 16 χρονών, ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος για κάθε ηλικία. Και δεν μόνο έλεγχος με εξετάσεις, είναι και έλεγχος ο οποίος γίνεται, λαμβάνει και παρεμβάσεις, όπως είναι εμβολιασμοί.
1: Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές όσον αφορά τις γυναίκες, κύριε Τσακουντάκη, ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται σε ετήσια βάση, άσχετα από το αν υπάρχει πρόβλημα υγείας ή όχι, άλλωστε αυτές οι εξετάσεις γίνονται για την πρόληψη?
3: Εντάξει, οι γυναίκες έχουν έχουν ένα ιδιαίτερο προληπτικό έλεγχο. Έχει να κάνει με το αν είναι προμενοπαυσιακές ή μετενοπαυσιακές. Και κυρίως αυτές οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, λίγο πριν λίγο μετά, και την ηλικία των

0: 40 ετών και πάνω πρέπει να ελέγξουν το δικό τους αναπαραγωγικό σύστημα, δηλαδή τους μαστούς με τη μαστογραφία και το υπέρυχο μαστών, με την, το γυναικολογικό έλεγχο που νομίζω ότι κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να κάνει άπαξ ετησίως τουλάχιστον. Το οποίο περιλαμβάνει βέβαια το τεστ Παπανικολάου και το HPV-NA test και όλα αυτά που κάνουμε για τον πρόληψη καρκίνου τραχείας της μήτρας, αλλά και μια γυναικολογική εξέταση οπωσδήποτε. Και φυσικά και τον έλεγχο για την οστεοπόρωση, η οποία είναι και στα δύο φύλλα, αλλά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση σε αρκετές από αυτές επιταχύνεται. Και γι' αυτό όλοι εμείς οι γιατροί που ασχολούμαστε με τον προληπτικό έλεγχο ξέρουμε ότι εκεί πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Έτσι, πείτε μας δύο κουβέντες και για τα εμβόλια. Τι θεωρείτε έτσι ότι πρέπει να αναφέρετε, αν υπάρχουν πληθυσμοί που θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία τώρα, σε λίγες μέρες θα μπει και το αντιγρυπικό στη ζωή μας.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα, άλλοι εμβολιασμοί, ναι.
0: Βεβαίως. Ουσιαστικά εποχικά εμβόλια πια είναι το εμβόλιο του COVID και της γρήπης. Και μιλάω και για τον COVID με την έννοια ότι είναι μεν η νόση, είναι μια, είναι στα πλαίσια και των υπόλοιπων όσον αφορά τη βαρύτητα της ιώσεων στους περισσότερους, εκτός από τις ομάδες βέβαια υψηλού κινδύνου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σύνδρομο long COVID, το οποίο έχουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και ας εγώ πρότεινα κάθε χρόνο να γίνεται οδικαιωμένο εμβόλιο για τον COVID και φυσικά και τη γρήψη. Αυτά είναι τα εποχιακά εμβόλια. Υπάρχουν όμως στις ηλικίες άνω των 60 ετών χωρίς χρόνια νοσήματα, άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν χρόνια νοσήματα και πάνω, ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με το εμβόλιο, εμβόλια που πρέπει να γίνουν και περιλαμβάνουν του έρπη ζωστήρος, του αναχρηστικού συγκυτιακού ιού, της πνευμονίας, του τέτανου και του κοκκίτη. Τώρα όσοι έχουν χρόνια νοσήματα και είναι μικρότερες ηλικίες θα συνεννοηθούν με τον γιατρό τους. Γιατί και αυτοί πρέπει να κάνουν τους αντίστοιχους εμβολιασμούς σε μικρότερες ηλικίες.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι είναι καρδιοπαθείς, έχουν ζάχαρο, αυτοάνωσα νοσήματα κλπ.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσακουντάκη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη, καθώς καθυστερεί η διαδικασία των δηλώσεων και μαζί η προγραμματισμένη ροή περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ προς τους παραγωγούς. Μέχρι στιγμής, σε επίπεδο Ηρακλείου, έχουν εγκριθεί μόλις 500 περίπου αιτήσεις σε σύνολο περίπου 20.000 παραγωγών που εξυπηρετεί η ΕΑΣΥ, με τις εκτιμήσεις για τις πληρωμές να προκαλούν πλέον έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Στον αέρα τεινάζονται οι αγροτικές επιδοτήσεις και στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά, οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να περιμένουν πληρωμές ούτε μέσα στο Δεκέμβριο. Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, την ώρα που περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένονταν να κατευθυνθούν στην Κρήτη μέσω των αγροτικών ενισχύσεων, δίνοντας σημαντική ανάσα στους παραγωγούς και ρευστότητα στην τοπική αγορά. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Προάκτιβ Νίκος Μπουνάκης ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με το νέο σύστημα. Όπως είπε, το σύστημα ξεκίνησε αργά για τις πληρωμές, ενώ μέχρι σήμερα δεν είναι λειτουργικό, με συνέπεια σε ολόκληρη τη χώρα να μην έχει περάσει στο σύστημα ούτε το 10% των ενεργοποιήσεων. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ λήγει στις 16 Οκτωβρίου, με τον Νίκο Μπουνάκη να εκτιμά ότι θα υπάρξει κάποια λύση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η χώρα κινδυνεύει με πρόστιμο. Όπως είπε, κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες, καθώς οτιδήποτε δεν αποτυπώνεται στο ΟΣΔΕ δεν υπάρχει, παραπέμποντας τη λογική ότι δεν έχει καταγραφεί, δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Στην εκπομπή παρενέβη και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, ο οποίος έδωσε την πραγματική εικόνα από την πορεία των ενεργοποιήσεων. Στην Ένωση Ηρακλείου, που εξυπηρετεί περίπου 20.000 παραγωγούς ετησίως, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής μόλις περίπου 500 ενεργοποιήσεις, ενώ στην Μεσσηνία, στην αντίστοιχη ένωση, περίπου 450. Αριθμοί ιδιαίτερα χαμηλοί σε σχέση με το σύνολο των παραγωγών που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Στην εκπομπή μίλησε και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έκανε γνωστό ότι έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα και ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, όπως ανέφερε, μέχρι αύριο το πρωί αναμένεται να έχει αποσταλεί σχετική εγκύκλιος, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα δίνει απαντήσεις σε αρκετά από τα ζητήματα που απασχολούν αυτήν.

0: την περίοδο τους παραγωγούς.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Νίκος Μπουνάκης.
2: Καταρχάς, όλη αυτή η διαδικασία αφορά όλη την οικονομία της Κρήτης. Πέρυσι, ας πούμε, ναι, που μπήκαν όπως μπήκαν ή τα προηγούμενα χρόνια. Τον Οκτώβριο στην, ναι, Κρήτη θα ερχόταν από τις επιδοτήσεις περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να πω ότι αυτά τα χρήματα τον Οκτώβριο θα λείψουν από την τοπική αγορά.
3: Έτσι.
2: Χρήματα τα οποία θα πάει κάποιος να τα επενδύσει, θα τα χρησιμοποιήσει καταρχάς για την αγροτική δραστηριότητα σε λίγο ξεκινά η ελαιοσυλλογή,
3: ναι,
2: να πληρώσει τους εργάτες του, να πάρει τα εφόδια που χρειάζεται, να βάλει τα καύσιμα, να πάει στο χωράφι του.
1: Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στο Ράδιο Κρήτη μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο κύριος Γαβαλάς, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Σας βάλω στο κλίμα και στο πνεύμα η Ένωση Ηρακλείου. Με ένα πλήθος παραγόνων που εξυπηρετεί ετησίως 20.000 περίπου παραγωγούς, έχει κάνει 500 ενεργοποιήσεις και αντίστοιχη η Ένωση στη Μεσσηνία που έχει το ίδιο πλήθος παραγωγών, έχει κάνει 450 ενεργοποιήσεις. Ένα σύνολο λοιπόν 40.000 παραγωγοί μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιήσει 900 άτομα. Μην περιμένει ο κόσμος επιδότηση το Δεκέμβριο. Εκτός κι αν πατήσουν κάποιο μαγικό κουμπί. Μην περιμένει ο κόσμος επιδότηση.
3: Ούτε το Δεκέμβριο, δηλαδή μισό λεπτό. Χάσαμε τον Οκτώβριο.
4: Η καταιγίδα που έπεσε σε περιοχές της Κρήτης θα πέσει τώρα στο ΟΣΔΕ. Δεν θα πάρουν χρήματα οι παραγωγοί. Μην τρέχουμε ελπίδες στους παραγωγούς. Δεν θα πάρουν χρήματα. Μακάρι, το ξαναλέω, ο κύριος Πιτσιλής να με διαψεύσει ευχάριστα.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σιγά τα λάχανα.
10: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί, κυρία. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως

0: στις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
1: Τζάμπα πράμα λέμε, στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων, το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Την κοινή εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον εξήραν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους, τις οποίες τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Κατά τη συνέντευξη τύπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τον κύριο Ρούμπιο να δηλώνει ερωτηθεί σχετικά ότι οι ΗΠΑ είναι αφοσιωμένες σε αυτές. Σημείωσε παράλληλα ότι κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν, όπως είπε, και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε. Είναι προτιμότερο, πρόσθεσε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Ο Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ γιατί η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και διεμήνυσε ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με τη χώρα σας, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Από την πλευρά του, Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι τα F-35 αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, τόνισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει γίνει πάροχος ασφαλείας και απάντησε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Νωρίτερα, κηρύσσοντας την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας. Στις 6 ο κ. Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
3: Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές κατευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση ακρίβειας φορολογικών εσόδων και μέτρων στήριξης με την κυβέρνηση να αναζητά δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις. Τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ, οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί και η επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν διαμορφώνουν το νέο σκηνικό. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
5: Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σπιτιών και επιχειρήσεων. Το ζήτημα των φόρων και των εσόδων του δημοσίου βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στην αξία της αγοράς, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα υπολογίζεται στην ποσότητα. Έτσι, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το κράτος μπορεί να εισπράττει περισσότερα από τον ΦΠΑ, ακόμη και αν οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωσή τους. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς φόρους που αποτυπώνουν όμως με διαφορετικό τρόπο την ίδια πίεση που προκαλεί η ακρίβεια. Την ίδια ώρα, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν ήδη διατεθεί για παρεμβάσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Το ερώτημα είναι από πού προέκυψε ο συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, δεδομένου ότι με βάση το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τα υπερπλεονάσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες δαπάνες, αλλά κατευθύνονται στην αποπληρωμή του χρέους. Η χρηματοδότηση των μέτρων προέκυψε από δύο πηγές, την υποεκτέλεση των δαπανών του 2025 και τα επιπλέον έσοδα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα οποία η Κομισιόν αναγνώρισε ως μόνιμα έσοδα. Ωστόσο, τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ δεν μετατρέπονται αυτόματα σε διαθέσιμο χρήμα για νέες παροχές, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανόνες θέτουν όρια στην αύξηση των καθαρών δαπανών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Πρωθυπουργός ζητά να δοθεί περιθώριο αξιοποίησης των έκτακτων εσόδων από τον ΦΠΑ, καθώς και να εξαιρεθούν μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο τα προσωρινά ενεργειακά μέτρα από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς.
3: Σε τοπικές ειδήσεις, έντονες αντιδράσεις στο Ηράκλειο προκαλεί επιλογή του χώρου για τη λειτουργία του νέου κέντρου ημέρας με υπηρεσίες βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. 15 ιδιώτες γιατροί που διατηρούν τα ιατρεία τους στο συγκεκριμένο κτίριο απέστειλαν εξώδικη διαμαρτυρία ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών και αλλαγή του χώρου εγκατάστασης.

0: περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Αντιδράσεις προκαλεί στο Ηράκλειο η επιλογή του χώρου για τη λειτουργία κέντρου ημέρας βραχίας φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης. Η δομή σχεδιάζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και προβλέπει την παροχή υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ατομικής υγιεινής και σύτησης σε ενήλικες με προβλήματα εξάρτησης. Το κέντρο προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στο ισόγειο κτίριο στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 22 και Σκουλάδων, όπου λειτουργούν ήδη ιδιωτικά ιατρεία. 15 γιατροί που διατηρούν τα ιατρεία τους στο κτίριο κατέθεσαν εξώδικη διαμαρτυρία ζητώντας να σταματήσουν οι εργασίες και να επιλεγεί άλλος χώρος. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιτίθονται στη δημιουργία δομών για ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης, αλλά στη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Όπως υποστηρίζουν, η λειτουργία της δομής στον συγκεκριμένο χώρο δημιουργεί ζητήματα λόγω της καθημερινής προσέλευσης ασθενών, μεταξύ των οποίων εγγύων, παιδιών, βρεφών και ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και της ανάγκης άμεσης πρόσβασης σε επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα σχετικά με τις κοινές προσβάσεις του κτηρίου, την απουσία αυλής, τον κανονισμό της πολυκατοικίας αλλά και τη γυτνίαση με δομές όπως κέντρο νεότητας, δομή αμαία και μεευτήριο. Επικαλούνται επίσης τα κτίρια του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για την επιλογή ακινήτων και ζητούν να ελεγχθεί αν αυτά τηρήθηκαν. Στο εξώδικο ζητούν να τους γνωστοποιηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή του ακινήτου, τις εγκρίσεις, τις αυτοψίες, τη μίσθωση και το κόστος διαμόρφωσης, ενώ ζητούν άμεση αυτοψία, διακοπή των εργασιών και αλλαγή χωροθέτησης της δομής.
0: Την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Καρτερός Γούρνες, εκφράζει με επιστολή του προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών καθώς και Τουρισμού ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και το συνολικό σχεδιασμό του έργου. Συνεχίζει είναι από την περασμένη Δευτέρα οι αφήξεις μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου, με το λιμενικό να διαχειρίζεται διαδοχικά περιστατικά. Από το πρωί της Δευτέρας έως χθες το βράδυ, συνολικά 214 μετανάστες έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί στο Ηράκλειο, ενώ σε τρεις περιπτώσεις συνελήφθησαν άτομα που φέρονται ως ιδιακινητές. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο με θύμα ένα 12χρονο μαθητή της πρώτης γυμνασίου. Ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητές του 12 και 13 ετών μετά το τέλος των μαθημάτων, ενώ ένας ακόμη ανήλικος κατέγραφε το περιστατικό με κινητό και στη συνέχεια το ανέβασε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι καθώς και πέντε γονείς, ενώ ο 12χρονος υπέστη εκδορές και δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Ψαλίδι 5,5% καταγράφεται στις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ο ΠΕΚΑ κατέβαλε 645 εκατομμύρια ευρώ σε 750.000 δικαιούχους, έναντι 650 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μεγαλύτερες σημειώσεις στα επιδόματα στέγασης, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και παιδιού. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Μειωμένες κατά 5,5% σε ετήσια βάση ήταν οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ο ΠΕΚΑ κατέβαλε 645 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 749.000 δικαιούχους, όταν ένα χρόνο νωρίτερα οι δικαιούχοι ήταν σχεδόν 790.000. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στα βασικά επιδόματα. Οι δαπάνες για το επίδομα στέγασης μειώθηκαν κατά 9,9%, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κατά 10,1% και για το επίδομα παιδιού κατά 8,4%. Αντίθετα, αυξήθηκαν οι δαπάνες για τα επιδόματα αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερήλικων, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων. Η τάση αυτή δεν είναι καινούρια. Σε βάθος πενταετίας, οι δαπάνες για το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχουν μειωθεί περίπου κατά 40%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σημαντικό ρόλο παίζουν τα εισοδηματικά όρια, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθούν την αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων. Έτσι, μια αύξηση στο εισόδημα μπορεί να οδηγήσει ένα νοικοκυριό εκτός επιδόματος, ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν έχει αυξηθεί η αγοραστική του δύναμη. Το ίδιο ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς η άνοδος του τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να επηρεάσει την επιλεξιμότητά τους. Έτσι, η μικρή υπέρβαση ενός εισοδηματικού ορίου μπορεί, ανάλογα με την παροχή, να σημαίνει ακόμα και απώλεια ολόκληρου του επιδόματος.
0: Ρεκόρ καταγράφει ο φετινός φορολογικός λογαριασμός, με το φόρο που έχει βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα να ξεπερνά τα 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Σε επίπεδα ρεκόρ φτάνει ο φόρος που έχει βεβαιωθεί στα φυσικά πρόσωπα από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ξεπερνώντας τα 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ιστορικά υψηλό ποσό, ενώ ο συνολικός αριθμός των δηλώσεων συνεχίζει να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής έληξε στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί 6.837.000 δηλώσεις, δηλαδή περισσότερες από 100.000 μετά τη λήξη της επίσημης προθεσμίας. Πέρσι, ο φόρος που είχε βεβαιωθεί από τις δηλώσεις ήταν 5,6 εκατομμύρια ευρώ.

0: Περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι που υπέβαλαν εκπρόθεσμα την αρχική τους δήλωση βρίσκονται αντιμέτωποι και με το ενδεχόμενο προστίμου. Η καμπάνα επιβάλλεται όταν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος προς καταβολή άνω των 100 ευρώ.
1: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: 3 χρόνια συμπληρώνεται από την 7η Οκτωβρίου του 2023 όταν η φνηδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίθεση ξεκίνησε με μαζική εκτόξευση ρουκετών και ταυτόχρονες επιθέσεις σε Ισραηλινές κοινότητες. Ακολούθησαν εισβολές μαχητών, δολοφονίες και απαγωγές, ενώ στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κλίμακα της επίθεσης ευνηδίασε τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας και προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην Ισραηλινή κοινωνία. Η Χαμάς είχε ήδη από το 1987 εξελιχθεί από Ισλαμιστική οργάνωση σε σημαντική πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Το 2006 επικράτησε στις Παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές και ένα χρόνο αργότερα ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας μετά τη σύγκρουσή της με τη Φατάχ. Έκτοτε, η Παλαιστινιακή πολιτική σκηνή παραμένει βαθιά διχασμένη. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στην Ισραηλινή ασφάλεια. Παρότι είχαν υπάρξει ενδείξεις για προετοιμασία μεγάλης επιχείρησης, οι πληροφορίες δεν αξιολογήθηκαν ως απειλή της συγκεκριμένης κλίμακας. Για πολλές ώρες, κάτοικοι των περιοχών κοντά στη Γάζα παρέμειναν εγκλωβισμένοι και κρυμμένοι στα σπίτια και τα καταφυγιά τους, περιμένοντας την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων. Το χτύπημα πυροδότησε μια μεγάλη κλίμακα στην Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, ενώ η σύγκρουση επεκτάθηκε και πέρα από τα σύνορα του θύλακα. Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, το Ιράν και οι Χούθη της Ιεμένης βρέθηκαν με διαφορετικούς τρόπους στο επίκεντρο της νέας περιφερειακής έντασης. 3 χρόνια μετά, οι συνέπειες της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να επηρεάζουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική ισχύση της Χαμάς έχει περιοριστεί σημαντικά, όμως το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μεγάλες διπλωματικές και επικοινωνιακές πιέσεις, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης. Η 7η Οκτωβρίου δεν αποτέλεσε μόνο μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην πρόσφατη ιστορία του Ισραήλ, άνοιξε ένα νέο κύκλο σύγκρουσης, οι επιπτώσεις του οποίου συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τοπίο της Μέσης Ανατολής.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.646,30 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,49%, ο τζίρος στα 169,92 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, ο Γιώργος Κόκκινος του Συνδέσμου Χαλκιδικής ορίστηκε να διευθύνει τη σαβατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Ισπανός Αλεχάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ. Το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά που αρχίζει στις 3 στο γήπεδο Γαζίου ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής. Στις 4 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Τιμπάκη Γιούχτας, Νέα Πολυπόα και Ρεθυμνιακός Χερσόνησος. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό. Στην Κρήτη, ο καιρός αύριο προβλέπεται αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
4: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
3: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
3: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη!
4: λογαριασμό.

0: Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανατιμήσεις και λήψεις στην αγορά της Κρήτης φέρνουν οι πλημμύρες που έπληξαν το οροπέδιο Λασιθίου. Η πατάτα στη Χονδρική έχει ήδη αυξηθεί κατά 10-15 λεπτά το κιλό, ενώ εκτιμάται ότι χάθηκαν έως και 25.000 τόνοι του προϊόντος και περίπου 10.000 τόνοι κυπευτικών. Συνεχίζουν διαυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τη Θεομηνία με τα αρμόδια κλιμάκια να καταγράφουν την έκταση των ζημιών. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν εκτός αγοράς λόγω των καθυστερήσεων στις δηλώσεις. Στο Ηράκλειο έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής μόλις 500 αιτήσεις. Νέες μετακινήσεις εδαφών στο μαγαρικάρι του Δήμου Φεστού προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με πλούσια ατζέντα. Αντιδράσει στο Ηράκλειο από την επιλογή του χώρου για τη λειτουργία του νέου κέντρου ημέρες με υπηρεσίες βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. Στο επίκεντρο, η σχέση ακρίβειας φορολογικών εσόδων και μέτρων στήριξης με την κυβέρνηση να αναζητά δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις. Ψαλίδι 5,5% στις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο τρέχοντος έτους. Στο αίτημα για συσχέτιση των δύο δικογραφιών που αφορούν την υπόθεση του Κώστα Αγοραστού, αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς μετά την παρουσία του στη δίκη για τα Τέμπη, εξηγώντας ότι ζητήθηκε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα υπόεργα που έγιναν εκείνες τις ημέρες στο σημείο της τραγωδίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοκριτή στον κόσμο των Σπορ. Στέλνει Βολιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε δράσει στην τρίτη εθνική κατηγορία με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής αναμετρήσης που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν την περασμένη Κυριακή, όμως λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη μεταφέρθηκαν για σήμερα, και βέβαια το παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής είναι το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, που ξεκίνησε πριν από λίγο στο γήπεδο Γαζίου, και είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα που θα διεξαχθούν σήμερα, και είναι το μοναδικό που ξεκίνησε στις 3. Όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα. Όφι κορυφώνει την προετοιμασία του για το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Όφι που αναμένεται να έχει περισσότερους από 300 οπαδούς στο πλευρό του στην αναμέτρηση. Τα εισιτήρια που έχει πάρει η κριτική ομάδα για τους οπαδούς στη θύρα 48 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας έχουν μείνει πολύ λίγα, και εκτιμάται ότι ίσως και 350 με 400 φίλαθλοι να είναι το βράδυ του Σαββάτου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Από εκεί και πέρα, και σήμερα υπάρχουν παιχνίδια στο μπάσκετ, ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Χθες και οι 4 ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν, και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και το Περιστέρι και η Μύκονος, κέρδισαν τα παιχνίδια, έκαναν ένα καλό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και βέβαια το θέμα παγκοσμίως που συζητιέται τις τελευταίες ώρες είναι το αντίο του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, που έγινε τα ξημερώματα στο φιλικό που έδωσε η Αργεντινή με την Μπενίν. Ο Μέση πέτυχε ένα γκολ στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έδωσε 2 ασίστ και βέβαια έκανε λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας του. Είπε ότι δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο. Απόλυτη αποθέωση για αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Χωρίς τον τερματία Σιέλη προετοιμάζεται ο Όφη για τη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο Γιώργος Κόκκινος του Συνδέσμου Χαλκιδικής, ένας από τους νέους διαιτητές της Super League, ο οποίος είχε διευθύνει και παιχνίδι του Όφη την περσινή σεζόν στα play-off, την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη που βρήκε νικητές τους κιτινόμαυρους με σκορ 3-1. Στο δέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Πανεθηναϊκός ορίστηκε ο Ισπανός Αλεξάνδρου Χωσέ Ερνάντεθ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα γίνουν για την έκτη αγωνιστική της Super League θα διευθύνουν οι διαιτητές το Σάββατο Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30, Μόσχου Λασιθίου, και την Κυριακή 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός Ευαγγέλου Αθηνών, την ίδια ώρα και Κηφισιά Πανετολικός Κουκούλας Λέσβου, Κυριακή 7 το βράδυ Άρης Βόλος Φωτιάς Πέλας, και τη Δευτέρα το παιχνίδι ΠΑΟ Καλαμάτα θα διευθύνει ο κύριος Κάτσικο Γιάννης του Συνδέσμου Υπήρου.

Ο Ιταλός αμυντικός του Όφη Λορέντζο Ντίκμαν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιταλία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα του ζωή στην Κρήτη, τονίζοντας πως έχει βρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον και μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Ιταλός αμυντικός στάθηκε στη σχέση με τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, τον οποίο χαρακτήρισε πολύ καλό και καταρτισμένο προπονητή, αλλά και στην πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία του Όφη. Ο Ντίκμαν υπογράμμισε ότι στόχος της ομάδας είναι η πεντάδα στο πρωτάθλημα, ενώ χαρακτήρισε σημαντική την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Παράλληλα αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του στον Όφη έπαιξε ο Νικολάο, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες και στην προηγούμενη ομάδα του, την Ιταλική Μπάρι. Ο Ντίκμαν τόνισε πως η επιλογή του Όφη ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή της καριέρας του μετά τις δύσκολες εμπειρίες σε Μπρέσια και Μπάρι. Στον Όφη, είπε, βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ και μια πραγματικά δυνατή ομάδα, ενώ κλείνοντας τη συνέντευξή του έδωσε το στίγμα της νέας του αρχής, τονίζοντας ότι στην Κρήτη ξαναγεννήθηκα. Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τη διαιτησία μετά την αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά που ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά και είναι ισόπαλο χωρίς τέρματα, ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στις 4 θα ξεκινήσουν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, Νεάπολη Πόα, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος Πλατανιάς ΑΟΑΝ και Πανακροτηριακός Επισκοπή. Σήμερα για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ θα ξεκινήσει στις 5 το παιχνίδι Πανόμ Ρούβας. Για την Α2 κατηγορία θα διεξαχθούν σήμερα οι εξαναβολής αγώνες Τρίαμβος Ανάληψη Δωρίας στις 4 και Μαραθώνας Κόρακας στις 7.30, ενώ σήμερα θα διεξαχθούν και 3 παιχνίδια για την πρώτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣΗ: 4.30 Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ατσαλένιου, στις 5 Ασίμι Πόη και στις 9 παρατέταρτο Snakes Κουνάβι. Το πρώτο εισιτήριο για την δεύτερη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πήρε χθες η Θέρισσος, η οποία επικράτησε με 4-2 του Αγίου Ιωάννη. Διπλή ενίσχυση στην επιθετική γραμμή για τη γενική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη, η οποία απέκτησε την Κολομβιανή Μαρία Ξημένα και τη Δήμητρα Λαμπράκη εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων της ομάδας στην πρώτη εθνική ποδοσφαίρου των γυναικών. Στο μπάσκετ ευρωπαϊκά παιχνίδια απόψε για τις ελληνικές ομάδες, καθώς η ομάδα της του Άρη θα υποδεχτεί την ισπανική Μπούργος στις 8 το βράδυ για το EuroCup, διοργάνωση στην οποία χθες ο ΠΑΟΚ πέτυχε σημαντική νίκη στο Σεράγεβο επί της Μπόσνα με 75-72. Για το Champions League του μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 τη Σαλόν Βίλπας, ενώ χθες το Περιστέρι μπήκε νικηφόρα στην διοργάνωση κερδίζοντας στην Αθήνα την γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Στο EuroCup της FIBA ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στις 7.30 την Τρέπκα. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί για την ίδια διοργάνωση ο αγώνας Κολοσσός Ρόδου Κραϊόβα. Με νίκη στην διοργάνωση μπήκαν χθες ο Ηρακλής που

Κέρδισε στα Σκόπια την ομώνυμη ομάδα με 64-59 και η Μύκονος που επικράτησε εντός έδρας της Νεύτσι με 78-58. Σήμερα ανοίγει και η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα με το παιχνίδι Paris Villeurbanne στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και στον διεθνή χώρο ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και έκλεισε με ιδανικό τρόπο ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του. Στο κατάμεστο Μονουμεντάλ, μπροστά σε περισσότερους από 85.000 θεατές, η Αργεντινή νίκησε σε φιλικό παιχνίδι 3-0 το Μπενίν, με τον αρχηγό της γηπεδούχο να πρωταγωνιστεί ξανά. Ο Μέση δημιούργησε τα δύο πρώτα γκολ, ενώ στο 71ο λεπτό σκόραρε με πέναλτι, πετυχαίνοντας ένα ακόμη γκολ με την Εθνική Αργεντινής, κλείνοντας την παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του με 208 εμφανίσεις και 126 γκολ. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Θα ήθελα να μπορούσα να παίζω για την Εθνική σε όλη μου τη ζωή, ήταν το συγκινητικό μήνυμα του Μέση μετά το τέλος της αναμέτρησης, την οποία γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Επτά χώρες έχουν μπει μέχρι στιγμή στην κούρσα για την φιλοξενία των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2036, με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να προετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των επόμενων ετών. Η κούρσα για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2036 έχει ήδη ξεκινήσει και στη διεκδίκηση βρίσκονται μέχρι στιγμής η Ινδία, το Κατάρ, η Νότια Αφρική, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Νότια Κορέα και η Τουρκία. Η προθεσμία για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο δεν αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των ενδιαφερομένων. Μέχρι τότε η απόφαση θα ληφθεί το 2029 για τη χώρα που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036. Στους χθεσινούς αγώνες που έγιναν για το Nation League, για την πρώτη κατηγορία, η Ισπανία κέρδισε εκτός έδρας την Κροατία με 2-1, ενώ η Αγγλία επικράτησε με 3-0 της Τσεχίας. Έτσι, στον όμιλο η Ισπανία είναι πρώτη με 12 βαθμούς, η Αγγλία έχει 9, Κροατία 3 και τελευταία η Τσεχία χωρίς βαθμούς. Για τη δεύτερη κατηγορία χθες Ελβετία Σκόπια 3-0, Σκωτία Σλοβενία 1-2 και για την τρίτη κατηγορία Καζακστάν Νήσι Φερόες 2-2, Αλβανία Σαν Μαρίνο 2-1, Εστονία Ισλανδία 0-0, Λευκορωσία Φιλανδία 1-0, Λουξεμβούργο Βουλγαρία 0-2 και Μολδαβία Σλοβακία 0-4. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την αγωνιστική κίνηση και το ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής που διεξάγεται αυτή την ώρα στο γήπεδο του Γαζίου ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά, που είναι πολύ ωραίος καιρός για ποδόσφαιρο. Στο γήπεδο Γαζίου βρίσκεται ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του primesport.gr, ο Αλέξης Χριστινάκης, να μας ενημερώσει αν παραμένει το 0-0 ή αν έχουμε κάποιο γκολ στο ντέρμπι. Αλέξη.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Δεν υπάρχει γκολ, είμαστε στο 0-0. Ο Εργοτέλης έχει τα ενία αυτά τα δύο φάσεις οι οποίες δημιουργηθήκαν. Τώρα ο Νοκάη προσπαθεί να αλλάξει για το Σκόντρα. Σκόντρα που προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση. Σκόντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σκόντρα γυρίζει την μπάλα, διώχνει όπως όπως. Η μπάλα φτάνει στο Στεφανάκη. Δυνατός στο Στεφανάκη. Η μπάλα στα σώματα και καταλήγει κόρνερ. Νέα καλή ευκαιρία για τον Εργοτέλη. Και ακούτε τις διαχές των φίλων του Εργοτέλη που έχουν δημιουργήσει έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Όπως και αυτοί των Χανίων που έχουν ταξιδέψει από τα Χανιά για να στηρίξουν την ομάδα του. Μεγάλη ευκαιρία με τον Οκάη είχε ο Εργοτέλης μετά από κόρνερ του Σκόντρα. Η κεφαλιά του Οκάη, η μπάλα βρήκε το, σχεδόν τη συμβολή των δοκών. Και τώρα ένα κόρνερ πρέπει να είναι ο Στεφανάκης, γιατί από εδώ είναι λίγο μακριά. Αυτός που το ευθελεί μετά το σουτ που πραγματοποίησε ο ίδιος. Νέα πηγή κινδύνου για την ομάδα των Χανίων, ενώ υπάρχει παίκτης του Εργοτέλη που δείχνει να υποφέρει λίγο και γι' αυτό έχει σταματήσει προσωρινά το παιχνίδι. Αρκετός κόσμος, αρκετός ποδοσφαιρικός κόσμος. Από τον Όφη έχουν έρθει αρκετοί να το δουν. Αρκετοί έχουν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Έτσι αλλιώς το επόμενο παιχνίδι έτσι μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δούμε την εκτέλεση. Βγαίνει ο τερματοφύλακας Καλογεράκης και μπλοκάρει την μπάλα. Καθαρίζει πολύ εύκολα, εμπειρία, πραγματική εμπειρία από τον τερματοφύλακα των Χανίων και καθάρισε και πήρε και φάουλ, μάλιστα. Πάντως, όπως είπαμε, είναι εδώ το μεγάλο ενδιαφέρον. Το άλλο είναι στο Τυμπάκι, εκεί που υπάρχει το ηρακλειώτικο ντέρμπι ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου και στον Γιούχτα. Ενδιαφέρον όμως είναι και τα παιχνίδια της Χερσονήσου με τον Ρεθυμιακό και του ΠΟΑ την Νεάπολη. Την επιστροφή του Ροβίθη απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και του Μινάπητσου, και αυτή και αυτός αντιμετωπίζει τον ΠΟΑ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει τον ΠΟΑ σαν προπονητής μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ομάδα του ΠΟΑ. Δυνατό μαρκάρισμα, ένταση, ζητάνε κάρτια του Εργοτέλη. Υπάρχουν τα παράπονα πληθυσία για τα στήριγματα μέχρι τώρα και τον πειθαρχικό έλεγχο που αφήνει λίγο, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι του Εργοτέλη, το δυνατό παιχνίδι.

0: la numai chiar din față.
1: Αλέξη, έχουν έρθει αρκετοί φιλάθλοι από τα Χανιά?
0: Έχουν έρθει γύρω στα 50-70 άτομα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότεροι. Εκεί πάντως είναι, είναι όμορφη παρουσία τους, δυναμική παρουσία τους. Όπως δυναμική είναι και η παρουσία τους εδώ του Εργοτέλη, αλλά και αρκετών φίλων του ποδοσφαίρου, οι οποίοι βλέπουν, θέλουν να δουν ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Να δούμε το φάουλ. Και αν θέλεις μετά μπορούμε να συνεχίσεις να εκπομπήσεις. Εκείνος ο Στεφανάκης με το Σκόνδρα, αρκετός κόσμος στα καρέ του Καλογεράκη. Σκόνδρα στο φελί, καλοκτυπημένο είναι, περνάει μπάλα, δεν κατάφερε ο Γουνιωτάκης να κάνει την προβολή και έτσι κατέληξε άλλο.
1: Συνοψίζοντας, Αλέξη, σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά περίπου, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε? Μπορούμε να πούμε ότι ο Εργοτέλης έχει ξεκινήσει καλύτερα και είναι πιο απειλητικός από την ομάδα του Χανίου.
0: Πατάει στο γήπεδο, είναι αυτός που δημιουργεί τις ευκαιρίες, δεν έχει απειληθεί η ομάδα του Χανίου, κακά τα ψέματα.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια για την εξέλιξη του ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής, της τρίτης εθνικής. Απλά να θυμίσουμε ότι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ξεκινούν αργότερα, 4 η ώρα. Θα γίνει σέντραση στις υπόλοιπες αναμέτρησεις. Έχουμε το ντέρμπι του Ηρακλείου στο γήπεδο του Τυμπακίου, αθλητικός όμιλος του Τυμπακίου με τον Γιούχτα. Ο ΠΟΑ παίζει εκτός έδρας με την Νεάπολη. Θα πάμε σε λίγα λεπτά και στο γήπεδο της Νεάπολης να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι αυτό. Η Χερσόνησος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ρεθυμνιακό, ενώ στις 4 θα ξεκινήσουν και τα παιχνίδια Πανακροτηριακός Επισκοπή και Πλατανιάς Άγιος Νικόλας. Θα κάνουμε συνδέσεις όποτε έχουμε έτσι κάποια σημαντική εξέλιξη στο γήπεδο του Γαζίου, στο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε και στον Όφη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο 7.30 το βράδυ, μια δύσκολη αναμέτρηση για την κριτική ομάδα, με τον Χρήστο Κόντι να μην υπολογίζει στον τραυματία Σιέλη, ο οποίος επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Κύπρου, λόγω του τραυματισμού δεν έπαιξε και σε κάποιο από τα παιχνίδια που έδωσε η Εθνική Κύπρου, τα 4 παιχνίδια του Nation League, και είναι η μοναδική απουσία του τεχνικού του Όφη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και ο Όφη θα προσπαθήσει να συνεχίσει την καλή του πορεία στο πρωτάθλημα της Super League, παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα το βράδυ του Σαββάτου, 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου του Όφη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι και βλέποντας την διάθεση των εισιτηρίων μέχρι τώρα, λογικά η θύρα 48 που πήρε ο Όφη από την ΑΕΚ για το παιχνίδι, λογικά θα γεμίσει. Υπάρχει πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίγο πριν μπω στην εκπομπή είχαν μείνει αδιάθετα στη θύρα που πήρε τα εισιτήρια ο Όφη 37 εισιτήρια. Καταλαβαίνει κανείς, είμαστε Τετάρτη ακόμη, ότι με την ροή που έχουμε στην διάθεση των εισιτηρίων λογικά θα εξαφανιστούν, θα έχουμε sold out στη θύρα αυτή. Τώρα που ξαναμπήκα βλέπω ότι υπάρχουν 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 εισιτήρια ακόμη στην θύρα 48. Θυμίζουμε ότι υπάρχει εκδρομή των οργανωμένων οπαδών του Όφη, η οποία θα αναχωρήσει το βράδυ της Παρασκευής και θα επιστρέψει την Κυριακή το πρωί. Το πλοίο θα περιμένει το λεωφορείο με τα λεωφορεία με τα οποία θα γίνει η εκδρομή, μάλλον η μετάβαση από το πλοίο στο γήπεδο και η επιστροφή από το γήπεδο στο λιμάνι του Πειραιά. 65 ευρώ είναι το κόστος της εκδρομής.

0: το εισιτήριο, το οποίο είναι 20 ευρώ συν αυτά τα χρήματα που κρατάει η εταιρεία, εκεί 21-22 ευρώ. Σήμερα ορίστηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της αγωνιστικής, την Super League. Το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ θα διευθύνει ο Γιώργος Κόκκινος του Συνδέσμου Χαλκιδικής, ο οποίος από πέρσι μπήκε στον πίνακα διαιτητών της Super League, νέος διαιτητής, δεν έχει διευθύνει πολλά παιχνίδια της μεγάλης κατηγορίας, έπαιξε πέρσι play-off και play-out, είχε διευθύνει πρόσφατα το ντέρμπι της Super League 2, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Πέρσι είχε παίξει τον Όφη στο εκτός έδρας παιχνίδι των play-off με τον Άρη, όπου η κριτική ομάδα ιτήθηκε με 3-1. Από εκεί και πέρα έχουμε και το ντέρμπι Κυριακή 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διαιτητής ορίστηκε ο Ισπανός Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντεθ. Να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά, χρονική σειρά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7.30 το βράδυ ΑΕΚ Όφη, είπαμε, Κόκκινος Χαλκιδικής στο Βάρο Παπαδόπουλος του Συνδέσμου Μακεδονίας. Σάββατο 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Μόσχουλα Λασιθίου, διαιτητής με δεύτερο βοηθό τον Φραγκιαδάκη, επίσης από το Σύνδεσμο Λασιθίου. Την Κυριακή 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός Ευαγγέλου Αθηνών, διαιτητής. Κυριακή 5 το απόγευμα Κηφισιά Πανετολικός Κουκούλας Λέσβου. Κυριακή 7 το βράδυ Άρης Βόλος Φωτιάς Πέλας, δεύτερος βοηθός ο Παπαδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Είπαμε για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ερνάντεθ από την Ισπανία. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα 6 το απόγευμα με διαιτητή τον Κατσικογιάννη του Συνδέσμου Ηπείρου. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο γήπεδο Γαζίου, γιατί έχουμε γκολ και κόντρα στην ροή του παιχνιδιού. Θα μας τα πει καλύτερα ο Αλέξης Χριστινάκης. Αλέξη.
9: Πριν πούμε το γκολ το οποίο πέτυχε ο Τουρκότ σε μια φάση διαρκείας με μια κοντινή προβολή, έχουμε ένα κόρνερ το οποίο είναι έτοιμο να εκτελέσει η ομάδα των Χανίων. Από εκεί ξεκίνησε και το γκολ που έφερε την... Κορντεντάκης τώρα είναι στο στήκη μπάλα, αλλά προσπαθεί να αλλάξει. Να πούμε λοιπόν, μια και παίζεται ακόμα εδώ λίγο μακριά από τις θεσίες, ότι σε μια φάση αρχίας από ένα κόρνερ ξεκίνησε, έδιωξε προσωρινά ο τερματοφύλακας, του Εργοτέλη. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε πέσει στον Χανίων, ο οποίος σούταρε, μπάλα κόντραρε και ο Τουρκότ βρέθηκε εκεί στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή και πλάσαρε, κάνοντας έτσι το 0-1 για την ομάδα των Χανίων. Βλέπουμε τον κόλ αυτό έχει δώσει έτσι όθηση στην χανιώτικη ομάδα. Ίσως και να πάγωσε λίγο τους ποδοσφαιριστές του Μαρόγιου του Ζή. Αλλά αναμένεται να δούμε και την αντίδρασή τους, η οποία πρέπει να είναι και άμεση, καθώς είναι πολύ ευεμπερή και πολύ ικανή η ομάδα των Χανίων, θέλει να διαχειρίζεται αποτελέσματα και έχει και αρκετά και το μεγαλύτερο και ποιοτικότερο βάθος από τις ο Εργοτέλης. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου εκεί με τον Νοκάη. Νοκάη κρατάει. Νοκάη που θα μπορούσε να έχει χρηστεί και σκόρερ στα πρώτα λεπτά. Γωνιανάκη και το Ζωάο Τόμας. Ζωάο Τόμας εκεί κερδίζει ένα πλάγιο out. Εκεί με τη δύναμη που έδιωξε χτύπησε το Μανώλη Σουτζή στο διώξιμο την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Όπως λέγει αυτό και κάποιος δίπλα μου θα μου το λογότες, καλά του έκανε. Λοιπόν, η μπάλα ο Εργοτέλης κρατάει, δείχνει να συνέρχεται, Ζωάο Τόμας κρατάει. Κρατάει, εκεί δέχεται ένα μαρκάρισμα και δίνει φάουλ πάνω στον Βαλεριάνο, στον χώρο του κέντρου, πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ζωάο Τόμας διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν δώσει κάρτα σε αυτό, σε αυτή την παράβαση. Πάντως δείχνει να σηκώνει το ποδοσφαιριστής των Χανίων.
0: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Αλέξη?
10: Τώρα είμαστε στο 31ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
10: Φάουλ το είναι στο χώρο του Σάμινα και των Χανίων, η οποία Χανιά στη μοναδική ουσιαστική ευκαιρία κατάφεραν να πετύχουν γκολ και έχουν δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα τα πούμε και αργότερα. Εργοτέλης Χανιά λοιπόν 0-1 κόντρα στη ροή του παιχνιδιού η ομάδα των Χανίων, η οποία άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Τούργκοτ και προηγείται του Εργοτέλη με 1-0.

Λοιπόν, 1-0 προηγείται η ομάδα των Χανίων του Εργοτέλη στο ντέρμπι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον γκολ του ο Ρόβας ήταν ο σκόρερ τελικά του γκολ των Χανίων στο 23ο λεπτό. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 34ο λεπτό με τον Εργοτέλη να είναι πίσω στο σκορ με 1-0. Επιστρέφουμε στον Όφη και πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλικό μέσο ο Ιταλός αμυντικός του Όφη, ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την κριτική ομάδα. Νομίζω αυτή η δήλωσή του ότι στην Κρήτη και στον Όφη ξαναγεννήθηκε τα λέει όλα. Ο Ντίκμαν, ο οποίος ερωτηθείς για το αν έχει προσαρμοστεί στον Όφη, είπε ότι σιγά σιγά προσαρμόζομαι τόσο με τη γλώσσα όσο και μέσα στο γήπεδο, καταφέρνω να δημιουργώ όλο και περισσότερους δεσμούς με τους συμπαίκτες μου. Είμαι πολύ καλά και έχω παρατηρήσει σημαντικές διαφορές με την Ιταλία. Το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα βιώνεται πιο ήρεμα και με λιγότερη πίεση. Περιέγραψε και τις πρώτες του μέρες στην Κρήτη, καθώς έφτασε στο Ηράκλειο μόλις 2 μέρες πριν από τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Ήμουν λίγο χαμένος, αλλά το παιχνίδι το ζήσαμε με ηρεμία. Σε αυτό με βοήθησαν πολλοί νέοι μου συμπαίκτες. Μέσα στο γήπεδο βέβαια όλα γίνονται με μεγάλη ένταση και πρέπει να είσαι επαγγελματίας όπως και στην Ιταλία. Στάθηκε και στην πρώτη συμμετοχή στο Super Cup με τη φανέλα του Όφη. Μπήκα, είπε, στο παιχνίδι με τον προπονητή να μου δίνει οδηγίες και τον Νικολάου να λειτουργεί ως μεταφραστής. Μετά την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια οδηγηθήκαμε στα πέναλτι. Προπονητής Κόντις επέλεξε εμένα και ακόμη 4 παίχτες. Ήταν η πρώτη φορά που εκτελούσα πέναλτι. Όταν πήγα στη Βούλα, κανείς δεν είχε αστοχήσει ακόμη και σκέφτηκα αμέσως το χειρότερο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ρωτήθηκε για τον προπονητή του, τον Χρήστο Κόντι, και είπε ο Ντίκμαν είναι πολύ καλός καταρτισμένος προπονητής και έχει πολύ καλή σχέση με την ομάδα. Διαχειρίζεται θετικά την ομάδα και μέσα στο γήπεδο έχει μεγάλες ικανότητες. Σε επίπεδο επικοινωνίας ξέρει πώς να προσεγγίζει κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Πολλές από τις κινήσεις που βλέπουμε στο γήπεδο είναι δουλεμένες στην προπόνηση και καταφέρνουμε να τις εφαρμόσουμε σωστά και στο αμυντικό κομμάτι. Ρωτήθηκε ο Ντίκμαν και για την πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία του Όφη και είπε «Κερδίσαμε στα play-off μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια. Ήταν 2 δύσκολα παιχνίδια, ειδικά λόγω της ατμόσφαιρας στη Ρεβάνς. Στην κλήρωση προέκυψε για μας το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας απέναντι στη Χόφεχάιμ και πήγε επίσης εξαιρετικά. Για τους στόχους του Όφη είπε ότι οι πιο δυνατές ομάδες

ομάδες στην Ελλάδα παραμένουν ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά ο δικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα. Η ομάδα είναι πολύ ανταγωνιστική και οργανωμένη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη διάθεση να αποδείξουν πράγματα, όμως πρέπει να παραμένουμε προσγειωμένοι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ακόμη και ένα παιχνίδι που στα χαρτιά φαίνεται βατό, μπορεί να κρύβει παγίδες. Αυτό το είδαμε και στο τελευταίο μας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα ακολουθεί μια πραγματικά απαιτητική περίοδος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το να παίζεις κάθε 3 μέρες είναι κάτι που σε κινητοποιεί.

Όλα, είπε, ξεκίνησαν χάρη στον Νικολάου. Είχε έρθει πριν από μένα στον Όφη και γνώριζε ότι η ομάδα αναζητούσε ένα δεξιό μπακ που θα μπορούσε να αγωνιστεί και ως δεξιχάφ. Μίλησε στον διευθυντή της ομάδας, ο οποίος, αφού είδε κάποια βίντεο, με ρώτησε αν ενδιαφερόμουν. Τελικά η συμφωνία ολοκληρώθηκε και αφού ξεκαθάρισα κάποιες προσωπικές μου σκέψεις, έφυγα για την Κρήτη. Αναφέρθηκε και στην παρουσία του στην Μπάρη, ο Ντίκμαν. Είπε ότι σε προσωπικό επίπεδο υπέφερα τους τελευταίους μήνες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Υπήρξαν επίσης κάποιες διαφωνίες με τον προπονητή. Είναι πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να προχωράς. Το τέλος αυτό που μετρούσε ήταν να σωθεί η Μπάρη. Δεν τα καταφέραμε και οι ευθύνες πρέπει να μοιραστούν σε όλους, πρώτα απ' όλα και σε μένα. Θα παραμείνει ένα ανεξίτηλο σημάδι σε μια τόσο όμορφη πόλη όπως το Μπάρη. Και έκλεισε η συνέντευξη με Όφη. Είπε ότι στον Όφη τα βρήκε όλα υπέροχα. Μετά την νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού, οι φίλαθλοι μας περίμεναν στο αεροδρόμιο. Στον Όφη βρήκα ένα πολύ καλό γκρουπ και μια πραγματικά δυνατή ομάδα. Ήρθα στον Όφη και δύο μέρες αργότερα κέρδισα και τρόπαιο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, ειδικά από τη στιγμή που εκτέλεσα πέναλτι στην διαδικασία. Και κλείνοντας, ο Ντίκμαν είπε ότι επέλεξα τον Όφη και λόγω της συμμετοχής του στην Ευρώπη. Μετά από δύο όχι και τόσο θετικές εμπειρίες στην Πρέσια και την Πάρη, χρειαζόμουν να αλλάξω περιβάλλον και στην Κρήτη, κατέληξε στη συνέντευξή του ο Ντίκμαν, ξαναγεννήθηκα.

0: Επιστρέψαμε, πάμε πάλι στο γήπεδο του Γαζίου, στο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, που τα γκολ πέφτουν βροχή. Να ακούσουμε και πάλι τον Αλέξη Χριστινάκη. Αλέξη.
1: Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα από το τελευταίο μας κουβέντα. Μετά το γκολ του Τούρκο, το Τουρκό που έκανε το 0-1, ισοφάρισε ο Τίσα. Και πριν λίγο, ουσιαστικά στο 40, εκεί 41, έκανε το 1-2 με ένα σούτο Κεφαλάς και έδωσε μια εκ νέου προβάδισμα στα Χανιά. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι όπως εξελίσσεται. Και βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δυνατό, με πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, με ωραίες φάσεις, με μάχες και κατέρωθεν. Και νομίζω ότι αποζημιώνει ο σύγχρονο Τουρκό μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση. Εκεί ανοίγει λίγο παραπάνω και δίνει το δικαίωμα στο Ζωάο Τόμας να διώξει, δεν ξέρω αν είναι corner ή out. Καθώς υπήρχε αρκετός συνοστισμός εκεί στην γωνία, να δούμε, πρέπει να είναι πλάγιο out κοντά στο σημεάκι του corner για την ομάδα των Χανίων.
0: Ναι, Αλέξη.
1: Εκεί ένα μαρκάρισμα και έχουμε ένα φάουλ κοντά στο σημείο του κόρνερ για την ομάδα των Χανίων. Πηγή κινδύνου για τα Χανιά. Η οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν και το momentum μετά τον κόρνερ το 1-2. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Χρήστου. Να δούμε την εξέλιξη αυτής της φάσης. Ο Τουρκότ είναι πάνω στην μπάλα. Αυτός είναι κάτω από την μπάλα, γυρίζει τον Τεντάκη. Τεντάκης μαρκάρεται όμως τώρα, έτσι. Τουρκότ κόβει κόρνερ. Κόρνερ, αλλά δεν το αφήνει να γίνει εκτέλεση και έχουμε ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Γαζίου. 1-2 η ομάδα των Χανίων προηγείται αυτής του Εργοτέλη.
0: Μάλιστα. 2-1 τα Χανιά. Προηγούνται το Εργοτέλη σε ένα παιχνίδι όπου ο Εργοτέλης μπήκε πολύ δυνατά, είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, τα Χανιά άνοιξαν το σκορ. Ο Εργοτέλης αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Ντίσα στο 36. Στο 40 λεπτό ο Κεφαλάς έβαλε μπροστά τα Χανιά που προηγούνται με 2-1 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην τρίτη εθνική κατηγορία ξεκινούν σε λίγα λεπτά στις 4, να πω το πρόγραμμα. Στο γήπεδο Τυμπακίου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, στη Νεάπολη, Νεάπολη ΠΟΑ, στα Χανιά Πανακροτηριακός Επισκοπή, επίσης στα Χανιά θα γίνει στο γήπεδο του Πλατανιά η αναμέτρηση Πλατανιάς ΑΟΑΝ και 4 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι Ρεθυμνιακός Χερσόνησος στο γήπεδο της Σοχώρας. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επιστρέφουμε στην Super League. Είχαμε σήμερα ένα βαρύ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο, ο οποίος δέχτηκε πρόστιμο από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τις δηλώσεις που είχε κάνει σε βάρος της διαιτησίας μετά το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την Super League. Επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Αχιλέα Μπέο για τις δηλώσεις αυτές που έκανε ο ισχυρός άνδρας του Βόλου. Να αναφερθούμε, απαντώντας και στο μήνυμα του φίλου ακροατή και στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της Super League, παιχνίδια που θα γίνουν Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, η έκτη αγωνιστική. Όφι με την ΑΕΚ ανοίγουν την αυλαία Σάββατο 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Όφι, την ίδια ώρα στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα Ηρακλής Λεβαδιακός Κηφισιά Πανετολικός, στις 7 το βράδυ της Κυριακής έχουμε το παιχνίδι Άρης Βόλος.

9 το βράδυ την Κυριακή στο Καραϊσκάκη το ντέρμπι των Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Να θυμίσουμε για τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο, κορυφή με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, τέταρτος ο Όφη μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν από 10, υπερτερεί όμως ο Όφη γιατί έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Πανετολικός έκτος με 9, Άρης 7ος με 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος και Αστέρας έχουν από 2, Λεβαδιακός 1 και αρνητική βαθμολογία έχει ο Βόλος καθώς έχει μείον 1 βαθμό καθώς του αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί για τα όσα έγιναν στις αναμετρήσεις των play-out του 24 με τον Πανσεραϊκό και τις καταγγελίες που είχε κάνει ο πρώην παίχτης του Βόλου, ο Σουηδός, ο Σούντγκρεν, ότι ήταν τα παιχνίδια προσυμφωνημένα να λήξουν και τα δύο 3-0, που έληξαν και τα δύο 3-0. Έκανε έφεση ο Βόλος, ενώ τιμωρήθηκε ο Πανσεραϊκός με μείον 4 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος πλέον παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Super League 2. Να επαναλάβουμε, έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στο γήπεδο Γαζίου, Εργοτέλης Χανιά 1-2 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην συγκεκριμένη κατηγορία, την τρίτη εθνική. 4 η ώρα ξεκινούν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πούμε για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν το τοπικό ντέρμπι, Τιμπάκι και Γιούχτα στο γήπεδο Τιμπακίου. Το Τιμπάκι με Μακατουνάκι, τερματοφύλακα, Καλαϊτζάκι, Καραγευρούδη, Θεοδωράκι, Μπαμπουλάκι, Κωστίκο, Γκελοσάνη, Καρά, Πίλιο, Λούση και Σμαραγδάκι. Και ο Γιούχτας με Γιαγκιόζη, Φαζό, Περδίκη, Σουρνάκι, Κοζορώνη, Κωστάκι, Πιστικό, Μάνο, Φθενάκι, Φέκα και Κορνιλάκι. Στο σημείο αυτό θα πάμε στη ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να καλωσορίσουμε και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη που έπιασε βάρδια και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγές περιοχές της Κρήτης με έμφαση σε Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί 60 κτίρια, με 2 να χαρακτηρίζονται κόκκινα στον Άγιο Ιωάννη Ιερά Πέτρας και ένα κίτρινο στα Ζωνιανά. Τεράστιες καταστροφές στον κάμπο του οροπεδίου Λεσίδη από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, άμεσες και βαριές οι συνέπειες στην αγορά τροφίμων, προκαλώντας ήδη ελλείψεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα. Σε 100% απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού του 2026 για τον το ευρωπεδίου Λεσιδίου, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτη σε μια κίνηση έμπρακτη στήριξη στους παραγωγούς που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Φρένο στην ένεση ρευστότητας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που αναμενόταν να τονώσει την κριτική οικονομία μέσα στον Οκτώβριο βάζει ευνίδη ανατροπή στο σχεδιασμό του ΟΣΔΕ εξαιτίας των εκτεταμένων καθυστερήσεων και των σοβαρών δυσλειτουργιών. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Στις 7 το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα προηγηθεί ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Στη στεγαστική κρίση και τον αστικό σχεδιασμό επικεντρώθηκε η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Βήματος. 35 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη. Σε λειτουργία τίθεται από Δευτέρα το νέο σύστημα ερωτημάτων αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θυμίζουμε, ημίχρονο Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πριν από λίγο. Θα πάμε και στο γήπεδο του Γαζίου ξανά. Ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Να πούμε Νεάπολη ΠΟΑ 0-0. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 0-0, Τιμπάκη Γιούχτας 0-0, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0 και Πλατανιάς ΑΟΑΝ 0-0 είναι τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τον 10ο όμιλο της τρίτης εθνικής, τον όμιλο στον οποίο μετέχουν οι κριτικές ομάδες. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, εκεί που μας περιμένει ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος ο Γιώργος Χατζάκης, να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι Νεάπολη ΠΟΑ. Γιώργο,
1: καλό μεσημέρι. Τελειώ, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, όπως είπες, περίπου ένα τρίλεπτο, όπου οι δύο ομάδες σε καλές καιρικές συνθήκες, δηλαδή και σε σχέση με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν κάποιες μέρες, ειδικά στον ομό Λασιθίου εδώ, είναι πάρα πολύ καλές για ποδόσφαιρο, ούτε κρύο, ούτε πάρα πολύ ζέστη, ούτε αέρας. Οπότε πάρα πολύ καλές ιδανικές συνθήκες για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Οι δύο ομάδες έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους χωρίς κάτι πολύ σημαντικό αυτά τα πρώτα λεπτά.
0: Να δώσουμε για τις εντεκάδες.
1: Βεβαίως. Για τον φιλοξενούμενο ΠΟΑ έχει ξεκινήσει κάτω τα δοκάρια ο Καβουσάκης, και από εκεί και πέρα ο Γελαδάρης, ο Δαμιανάκης, ο Αμανάκης, ο Κοντογιάννης, ο Πατραμάνης, ο Βοριάς, ο Νύχταρης, ο Μπουτσάκης, ο Σωμαράκης και ο Βαρδάκης. Ενώ για την Νεάπολη είναι ο Κουναλάκης, ο Κάβαλος, ο Κωστέας, ο Μότσο, ο Μαυρής, ο Μότσο, ο Ανέστης και ο Άγγελος είναι δύο. Τρέσιας, Κασαπάκης, Χαλκιαδάκης, Νησά και Στακάκης. Για τους γηπεδούχους, για τον κύριο Πίτσο που βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τιμωρημένος, δεν βρίσκεται στον πάγκο, είναι εκτός γηπέδου και από εκεί προσπαθεί να δώσει τις οδηγίες από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε.

0: και αργότερα για οποιαδήποτε εξέλιξη.
1: Βεβαίως.
0: Στο παιχνίδι Νεάπολη Πόα 0-0. Πριν πάμε στο γήπεδο Γαζίου και στο ντέρμπι της αγωνιστικής, να πω ότι ανοίγει το σκορ ο Ρεθυμνιακός και προηγείται της Χερσονήσου με 1-0. Πάμε στο ντέρμπι, στον Αλέξη Χριστινάκη, να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου ημιχρόνου. Αλέξη.
1: Δεν έχουμε αλλαγές. Το σκορ είναι όπως το αφήσαμε, 2-1 υπέρ της ομάδας των Χανίων. Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με τις ίδιες ενδεκάδες που ξεκίνησαν. Προφανώς ήταν ευχαριστημένοι και οι δύο προπονητές από την εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες. Όποιες αλλαγές θέλω να τις κάνουν στην πορεία. Ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι. Στο 46 ο Μίσκου σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε out. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα των Χανίων. Που τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση ο Εργοτέλης. Είδα και ένα μαρκάρισμα από τον Σκόντρα. Την απονάει ο ποδοσφαιριστής των Χανίων. Είναι στο χώρο του κέντρου. Πολλοί κόσμος να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Πολλοί κόσμος ανάμεσά τους ήταν και ο Γιάννης Κουσανής, ο αρχηγός του Όφη, ο ιδρύτης της κοινωνίας του Όφη, ο Μανώλης Μπογιατζάκης, αλλά και αρκετοί κόσμοι, αρκετοί άνθρωποι του τοπικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου, από την ΕΠΣΗ. Είναι γεμάτες οι κερκίδες εδώ στο Γάζι. Νομίζω αυτό ήταν και το ζητούμενο από αυτό το πρωτάθλημα και το είχαμε πει και όταν μιλούσαμε, ότι θα έχει πάρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα είναι τοπικά ντέρμπι, μεγάλα παιχνίδια, είτε αυτό που έγινε στο Ατσαλένιο με τον Μπόα και τον Εργοτέλη, είτε σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος, ασφιχτικά γεμάτες οι κερκίδες, με παλμό, με φωνές, σε κατέρωθεν με τους φίλους των Χανίων και τους φίλους του Εργοτέλη σήμερα. Και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος από αυτό το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν όπως πρέπει και στην πορεία, να μην έχουμε παρατράγουδα. Πάντως αυτή η πρώτη δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξα, δεν ξέρω αν είναι κάποια φάση στην οποία πρέπει
1: να... Όχι, είναι στον χώρο της άμυνας του Εργοτέλη και είναι κάτω από την μπάλα του Εργοτέλη, οπότε δεν έχει νόημα να παραμένουμε.
0: Θα τα πούμε και αργότερα. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο, Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ενώ στο μοναδικό παιχνίδι από τα υπόλοιπα του κριτικού ομίλου της Τρίτης Εθνικής που υπάρχει γκολ είναι στη Σοχώρα, εκεί όπου ο Ρεθυμνιακός με τον Νίκολη άνοιξε νωρίς το σκορ στο έκτο λεπτό και προηγείται της Χερσονήσου με 1-0. Παραμένει το 0-0 στα υπόλοιπα παιχνίδια, να τα θυμίσω: Νεάπολη Πόα, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή και Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου είναι οι αναμετρήσεις. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές και θα έχουμε και τις συνδέσεις με τα δύο γήπεδα, το γήπεδο Γαζίου όπου διεξάγεται το ντέρμπι της αγωνιστικής και το γήπεδο της Νεάπολης εκεί όπου ο ΠΟΑ αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ, καθώς οι ελληνικές ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα. Κάποιες έπαιξαν με επιτυχία, καθώς χθες ήταν μια ιδανική βραδιά για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Κέρδισαν όλες οι ομάδες που αγωνίστηκαν χθες και οι τέσσερις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, που είναι πολύ ενισχυμένος φέτος στο EuroCup, κέρδισε εκτός έδρας την Μπόσνα στο Σαράγεβο με 75-72 σε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, το οποίο κερδίθηκε στο τέλος για τον ΠΑΟΚ, που δεν βρέθηκε και στην καλύτερη του μέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε πρώτο σκόρερ τον Οσμάν με 17 πόντους, τον Ταϊρή με 14 και τον Φώστερ με 11. Από εκεί και πέρα, στο Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι μπήκε νικηφόρα κερδίζοντας τη γερμανική Μπάμπερκ με 93-87. Το Περιστέρι που είχε το προβάδισμα μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όταν ήταν πίσω στο σκορ με 22-18 και δεν το έχασε μέχρι το τέλος. Είχε η ομάδα του Περιστερίου πρώτο σκόρερ τον Φίντς με 21 πόντους, τον Φράιντελ με 13 και τον Πέιν με 11. Αυτή ήταν η κορυφαίη για την ομάδα του Περιστερίου. Στο Europe Cup της FIBA, η Μύκονος στην πρώτη της ευρωπαϊκή εμφάνιση πέτυχε μια σημαντική νίκη κερδίζοντας

την Έφτσι από το Αζερβαϊτζάν στη Μύκονο με 78-58. Η ομάδα της Μυκόνου, η οποία είχε πρώτο σκόρερ τον Φάντεμπερκ με 15 πόντους, τον Σκουλίδα με 16 και 4 τρίποντα, ενώ Νικηφόρα μπήκε στην ίδια διοργάνωση ο Ηρακλής, που επικράτησε στα Σκόπια της ομώνυμης ομάδας με 64-59. Ο Ηρακλής που είχε πρώτο σκόρερ τον Λεκιού με 18 πόντους, ενώ από 9 πόντους πέτυχαν η Μέλβιν, Στάιλς και Σίλας. Πάμε και στο σημερινό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κυπέλων μπάσκετ. Στο EuroCup ο Άρης, ο οποίος είχε ξεκινήσει με νίκη στη Γαλλία επί της Λεμάν, υποδέχεται την Ισπανική Μπούργκος απόψε στις 8 το βράδυ, Nova Sports Prime τηλεοπτική μετάδοση. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα της ΑΕΚ του Champions League, υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας στις 7 το παιχνίδι, μετάδοση από το COSMOTE Sport 4. Ενώ στο EuroCup της FIBA η ομάδα του Κολοσσού υποδέχεται στη Ρόδο στις 6 το απόγευμα την Κραϊόβα, ενώ ο Προμηθέας Πατρών θα παίξει εκτός έδρας στις 7.30, είναι το παιχνίδι με την Τρέπκα από τη Βοσνία. Στη Μητρόβιτσα θα γίνει αυτό το παιχνίδι για τον Προμηθέα. Στην Ευρωλίγκα η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Παρί Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ντέρμπι κορυφής τη Φενέρμπαχτσέ στις 9:15, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός υποδέχεται, και αυτός τουρκική ομάδα, την Ανατολή Εφές, Παρασκευή 9:15 το βράδυ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα μάτς της Τρίτης Εθνικής. Πάμε στο γήπεδο Γαζίου, στο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά. Να ακούσουμε από τον Αλέξη Χριστινάκη αν παραμένει το 2-1 υπέρ της ομάδας των Χανίων. Αλέξη.
1: Ναι, περιμένει, παραμένει το 1-2. Έχουμε ένα πλάγιο out, είμαστε στο 60 λεπτό τώρα, μπήκαμε αρχείως. 60 λεπτό, ένα πλάγιο out από την δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Εργοτέλη. Εκεί για τον Τίσα. Νέο πλάγιο out λίγα μέτρα πιο κάτω, δηλαδή κοντά στην μεγάλη περιοχή, ένα μέτρο, δύο, κοντά στη μεγάλη περιοχή και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Εργοτέλη. Βγαίνει όμως η μπάλα από εκεί, Γωνιωτάκης, φάνει τον χώρο σχεδόν, χώρο της άμυνας, χάνει ο... και προϋποθέσεις της αντεπίθεσης, offside. Offside, ο οποίος είναι ο Ρόβας, μετά την πάσα του Τουρκότ, υποδείχθηκε σε θέση offside, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας των Χανίων. Ενώ έχουμε διπλή αλλαγή, ο Σέγκα και ο Ψαρολογάκης μπαίνουν, με συγχωρείτε. Και βγαίνουν, θα δούμε τι βγαίνανε. Και ο Νοκάη βγαίνει σίγουρα και το νούμερο 14, να δούμε ποιος είναι στην πορεία. Πάντως ο Ψαρολογάκης με τον Σέγκα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δύο ακραίοι επιθετικοί, ουσιαστικά ένα δεκάρι και ένας ακραίος επιθετικός. Προφανώς παίζει ότι θέλει να δώσει περισσότερο επιθετική πνοή, επιθετικό σχήμα στην ομάδα του ο Μανώλης Ζουτζής. Γι' αυτό το λόγο έγιναν οι αλλαγές. Έχουμε μια μικρή διακοπή, μια συνεννοησία μεταξύ των διαιτητή, η οποία φέρνει καθυστέρηση και εκνευρισμό στον Εργοτέλη. Γενικά έχουν είναι κάποια στερήματα που είτε στο πειθαρχικό έλεγχο δεν είναι.
0: Αλέξη, να σε διακόψω για να πω ότι άνοιξε το σκορ και ο Αουάν με τον γκολ του Παπαζήση προηγείται στα Χανιά του Πλατανιά με ένα 0. Συνεχίζεις.
1: Άρα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, φίλε μου, Στέλιο, ποια είναι.
0: Έχουμε γκολ σε τρία παιχνίδια. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 1-0 με τον γκολ του Νίκολη στο 6ο λεπτό. Πλατανιά Σαουάν 0-1 με τον γκολ του Παπαζήση στο 18. Και το δικό σου παιχνίδι που έχει τρία γκολ. Στα υπόλοιπα στο ντέρμπι δεν έχουμε γκολ. Αλλά μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάμε στην Νεάπολη. Για να μην περιμένει ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Χατζάκης, να ακούσουμε έτσι αν παραμένει αυτό το 0-0 ανάμεσα στην Νεάπολη και το ΠΟΑ. Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Στέλιο, και πάλι. Παραμένει το 0-0, ναι. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, ο ΠΟΑ δείχνει ότι θέλει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχει βρεθεί δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή. Χωρίς ωστόσο να έχει τη μεγάλη ευκαιρία ή χωρίς να σημαίνει αυτό ότι φαίνεται να έχει εδραιώσει κάποια υπεροχή στο γήπεδο. Η Νεάπολη απ' την άλλη δεν έχει εκείνη δημιουργήσει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα παιχνίδι που συνεχίζεται να έχει κάποιες μονομαχίες, να έχει συνεχόμενες αλλαγές στην κατοχή και οι δύο ομάδες να προσπαθήσουν να κρατήσουν την μπάλα, χωρίς ωστόσο να το καταφέρνουν καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είπαμε λίγο καλύτερα πατάει ο ΠΟΑ που έχει μπει στην περιοχή και θα μπορούσε να έχει κάποιες τελικές προσπάθειες, χωρίς ωστόσο να τις έχει πραγματοποιήσει.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χατζάκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξη Χριστινάκη. Αλέξη.
1: Ο Εργοτέλης έχει πάρει είναι αυτός που έχει τα ενία του παιχνιδιού. Είναι αυτός που φτάνει με αξιώσει στη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν έχει δημιουργήσει την μεγάλη πάση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημαντικό σκέλος αυτό, ότι πρέπει να αυτά τις προϋποθέσεις να τις κάνει ευκαιρίες. Δεν τις έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο Σκόνδρας είναι ένας από τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα. Έχει μια πολύ καλή παρουσία και περιμένουμε να δούμε. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο out, λίγα μέτρα και από τη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Χανίων με τον Βαλεριάνο να είναι πάνω στην μπάλα και να κερδίζει ένα πλάγιο αυτή τη στιγμή για τον Εργοτέλη. Φάουλ ήταν τελικά και εδώ βλέπω ότι ήμουν παπινιώτη και του δίνει συνέχεια στο παιχνίδι και στο Γωνιωτάκη.

0: Μητσοτάκης. Κατάει, δεν έχει παίκτες, γυρίζει το κουτάντο που έχει γυρίσει.
1: Αλέξη, να σε διακόψω να πω ότι ανοίγει το σκορ Αθλητικός Όμιλος στην Πακίου με γκολ του Θεοδωράκη. 1-0 προηγείται του Γιούχτα.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό εξέλιξη. Να δούμε αυτή τη μάχη. Είναι μια μάχη με μεγάλη ιδιαίτερα. Καθώς οι δύο ομάδες προέρχονται από αρνητικά αποτελέσματα, καθώς ο Γιούφτα είχε έρθει χ με τον
1: Ρυθμιακό
0: και τον Τιμπάκη έκανε τον Αουάν. Σένκα πάνω στην μπάλα. Για τον Πατινιώτη, Σένκα, Πατινιώτης, Ζωάο Τόμας, κάθετη, χάνει την μπάλα και τώρα προϋποθέτει μια καλή φάση με τον Ρόβα, βγαίνει όμως ο Χρήστου και κερδίζει και φάουλ εκεί ο ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη. Πάλι μια αιστεία έτσι για νεύρα και ένταση. Υπάρχει αρκετή ένταση στο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη ένταση και τόσο συμπεριμούσα βάση όσο και αν και αδικαιολόγητη. Αλλά σταματάνε πολύ εύκολα οι όποιες αιστείες έχουν δημιουργηθεί. Κουτάντος.
1: Συνεχίζεις, Αλέξη.
0: Ναι, Ζωάο Τόμας. Αλλάζει για το Σκόδρα. Δεν γίνεται κάτω από την μπάλα ο Σκόδρας. Εκεί όμως ο Πατινιώτης μαρκάρει και δίνει φάουλ. Φάουλ και αλλαγές για την ομάδα των Χανίων. Αν μπορούμε να πάμε σε...
1: Ωραία, θα τα πούμε, θα τα πούμε σε λίγο. Παραμένει το 2-1 υπέρ των Χανίων. Να αναφέρω τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης Εθνικής. Βέβαια το παιχνίδι Εργοτέλης Χανιά βρίσκεται στο δεύτερο ημίχρονο. Στις 4 και κίνησαν πριν από 25 περίπου λεπτά τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και γκολ έχουμε, είπαμε νωρίτερα για τον γκολ του Αθλητικού Όμιλου Τυμπακίου, που προηγείται με τον γκολ του Θεοδωράκη στο 17ο λεπτό με 1-0 του Γιούχτα. Με το ίδιο σκορ προηγείται ο Ρεθυμνιακός της Χερσονήσου με τον γκολ του Νίκολη στο 6ο λεπτό. Έτσι παρακολουθώντας, γιατί υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση αυτού του αγώνα, ο Ρεθυμνιακός είναι μέχρι στιγμής ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ. Πιέζει πάρα πολύ την ομάδα της Χερσονήσου. Αυτά είναι τα... Ενώ τώρα χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ρεθυμνιακό για να κάνει το 2-0 στο παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε γκολ, και στο παιχνίδι βέβαια Πλατανιάς Αουάν 0-1 με τον γκολ του Παπαζήση. Παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι Νεάπολη Πόα. Ακούσαμε νωρίτερα έτσι περισσότερα για την εξέλιξη του παιχνιδιού από τον Γιώργο Χατζάκη, που βρίσκεται στο γήπεδο της Νεάπολης. Και 0-0 είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα στο παιχνίδι Πανακροτηριακός Επισκοπή. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €.

0: Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πήγαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, γιατί έχει ανοίξει εκεί το σκορ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Χατζάκης. Γιώργο.
1: Ναι, Στέλιο, όπως το είπες, ο Πόβα τελικά βρήκε το δρόμο προς την περιοχή και προς τα δίχτυα. Ουσιαστικά ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση επίδεση.

0: Επίσης από αυτές που έκανε ο Πουά μέχρι το σημείο του γκολ, όμως δεν κατάφερνε να έχει την καλή τελική πάσα ή την καλή τελική ενέργεια που στο 25ο λεπτό είχε. Βγήκε ωραία από πίσω, από την άμυνά του. Με 2-3 ωραίες πάσες ελευθερώθηκε ο Μπουτσάκης, προώθησε την μπάλα. Η τελική πάσα βρίσκει τον Πατραμάνη σε θέση βολής, η τελική πάσα από τον Σωμαράκη, ο οποίος πλασάρει ιδανικά και δίνει στον Πόα στο 25, όπως προείπα, το προβάδισμα στο σκορ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε τώρα, Γιώργο?
0: Οδεύουμε προς το μισάωρο του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Της ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Χατζάκη. Να πούμε ότι στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 4, Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου 0-1 με τον γκολ του Παπαζήση στο 18, Τιμπάκι Γιούχτας 1-0 με τον γκολ του Θεοδωράκη στο 17, Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 1-0 με τον γκολ του Νίκολη, και όπως ακούσαμε από τον Γιώργο Χατζάκη, ο Πόα προηγείται με γκολ του Πατραμάνη της Νεάπολης εκτός έδρας με 1-0. Πάμε και στο ντέρμπι της αγωνιστικής, Εργοτήλης Χανιά, να ακούσουμε αν παραμένει το 2-1 υπέρ των Χανίων από τον Αλέξη Χριστινάκη. Αλέξη.
2: Ναι, παραμένει το 2-1 υπέρ του Χανίων. Ο Εργοτήλης όμως προσπαθεί, είναι αυτός που είναι καλύτερος στο παιχνίδι. Δεν έχει δημιουργήσει όμως και τη μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε καλύτερες. Τώρα μπήκε ο Μπρατσιώτης στη θέση του Σκόδρα για να δώσει νέα πόδια, πιο φρέσκα πόδια στην επιθετική του πνοή. Και επιθετική πνοή ο Εργοτήλης. Και τώρα ο Πατινιώτης. Πατινιώτης, ο οποίος ψάχνει το κουτάντο, Δίσα, Ζωάο Τόμα, σηκώνει πολύ ψηλά το πόδι και δίνει φάουλ. Για ποιον? Για τον Εργοτέλη, γιατί του δυο σήκωσε από τα πόδια. Προφανώς ο πόδι του Χανίων είχε πιο επικίνδυνη θέση. Σένκα, γυρίζει για το κουτάντο. Κουτάντο που περνάνε όλες οι μπάλες από τα πόδια, τα απεγωνιαίως.
1: Αλέξη, έχουμε σοφάριση στο τοπικό ντέρμπι. Ο Δημήτρης Μάνουσης σοφαρίζει για το Γιούχτα με ψαλιδάκι στο 30.
2: Ένα, δηλαδή, με ένα, τον Δημήτρη Μάνο.
1: Με
2: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι.
1: Συνεχίζεις.
2: Και τώρα κουτάντος μια παλιά εκεί δεν πέρασε. Διώχνει όπως ουσιαστική πιέση ο Εργοτέλης, αλλά δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες μπάλες, έχει την κατοχή, έχει την υπεραθμία. Και τώρα Πατινιώτης μια παράλληλη σέντρα, διώχνουν ξανά η αμυντική του Χανίων. Ξανά είναι κάτοχος της μπάλας ο υποδοσφαιριστές του Εργοτέλη και ξανά νέα μάχη μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Πολλά νεύρα, υπάρχει ένταση, κυτρινίζεται το ποδοσφαιριστής των Χανίων και ο ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη. Ο Κουριακιαρίδης είναι από τη μεριά του Εργοτέλη.
1: Έχουμε, Αλέξη, έχουμε και άλλη σοφάριση. Η Χερσόνησος.
2: Η Χερσόνησος 1-1.
1: 1-1 η Χερσόνησος.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα, τουλάχιστον όπως αυτό εξελίσσεται τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και το παιχνίδι αυτό είναι πολύ καλό, πολύ δυνατό, με σπουδαίες φάσεις. Να δούμε και μια αλλαγή για την οποία το Χανίων, νέα διακοπή.
1: Στο μοναδικό παιχνίδι να πούμε ότι που δεν έχει γκόλ είναι το Πανακροτηριακός Επισκοπή που παραμένει το 0-0.
2: Ο ποδοσφαιριστής του Χανίου παραμένει ένα λεπτό έξω μέσα βάσει των νέων κανονισμών. Το βάσει των νέων κανονισμών καθυστέρησε να βγει ο ποδοσφαιριστής. Οπότε θα περιμένουμε να περάσει ένα λεπτό. Είναι από τους νέους νόμους που έχουμε τώρα στον ποδόσφαιρο. Έτσι. Τώρα η σέντρα και βαλιά από τον Πρασιώτη δεν την πιάνει καλά και η μπάλα καταλήγει out. Για να δούμε αν την αφήσουν, είναι out για την ομάδα του Εργοτέλη. Από δεξιά πιέζει ο Εργοτέλης με τον Σένκα. Σένκα κρατάει για τον Κουτάντο. Κουτάντος εκεί τον κουριτσιαρίζει. Και αυτός για τον Πατινιώτη ψάχνει χώρο να βρει, να βγάλει σέντρα.
3: πιέζεται, βρίσκει το χώρο, βγάζει η σέντρα, ο Μπρατσιώτης.

0: όμως δεν είναι σωστή θέση. Ο Μπουρκότα έχει... είναι πίσω και καθαρίζει τη φάση. Δεν, έχουν... δεν έχει βγει μπάλα. Α, τώρα είναι ο Σένκα. Σένκα που κρατάει και out. Και τώρα μπαίνει ο ποδοσφαιριστής μετά από καθυστέρηση ενός λεπτού.
1: Να πω ότι το γκολ της Χερσονήσου, πολύ ωραία ενέργεια από τον νεαρό ο Αδαμάκης πέτυχε το γκολ, με το οποίο η Χερσονήσου σοφάρισε 1-1. Έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια και ένα πολύ δύσκολο πλασέ από πολύ πλάγια.
0: Ναι, πολύ ωραία εξέλιξη αυτή για την ομάδα του Ξηδάκη, που άμα πάρει βαθμό σε αυτή την έδρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θα είναι και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά χρυσό.
1: Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Να ξαναθυμίσω, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Πλατανιάς έπεσε η γραμμή, σε λίγο θα ξαναπάμε στο γήπεδο του Γαζίου, γιατί να ακούσουμε τα τελευταία λεπτά του ντέρμπι. Εργοτέλης Χανιά 1-2, Τυμπάκι Γιούχτας 1-1, άνοιξε το σκορ ο Θεοδωράκης στο 17, ο Δημήτρης Μάνους έκανε το 1-1 στο 30. Ο ΠΟΑ από το 26ο λεπτό προηγείται στην Νάπολη της τοπικής ομάδας με το γκολ του Πατραμάνη. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 1-1. Άνοιξε το σκορ ο Ρεθυμνιακός στο 6ο λεπτό με τον Νίκολη και ισοφάρισε στο 35ο λεπτό ο Αδαμάκης για την ομάδα της Χερσονήσου. Πανακριτηριακός Επισκοπή 0-0 και Πλατανιάς ΑΟΑΝ 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Παπαζήσης στο 18ο λεπτό.

0: πρώτο λεπτό βρισκόμαστε.
1: Γιώργο, συγγνώμη, αλλά μόλις πετυχαίνει γκολ ο Ρεθυμνιακός και προηγείται με 2-1 της Χερσονήσου. Συνεχίζεις.
0: Ωραία. Από αυτό το διάστημα του γκολ και μετά πάντως ο ΠΟΑ πατάει πολύ καλύτερα. Έχει κάνει 3 ευκαιρίες σε διάστημα 5 λεπτών. Στο 35ο λεπτό αρχικά ο Μπουτσάκης σούταρε, απομάκρυνε δύσκολα ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων και στη συνέχεια ο Βαρδάκης σε μια διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στη συνέχεια, δευτερόλεπτα αργότερα, ο Νύχταρης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, η μπάλα έφυγε ψηλά, αλλά ήταν σημαντική ευκαιρία λόγω της θέσης και του χώρου που είχε ο Νύχταρης για να ολοκληρώσει και στη συνέχεια ο Βαρδάκης και πάλι σε θέση βολής δεν έκοψε ούτε την μπάλα στον Πατραμάνη που ήταν σε πλεονεκτική θέση, ούτε ολοκλήρωσε την ενέργεια μόνος του, ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση, η μπάλα πέρασε out. Αυτές οι τρεις μεγάλες ευκαιρίες εκτός των γκολ του ΠΟΑ δεν έχει καταγράψει κάποια σημαντική φάση η ομάδα της Νεάπολης μέχρι αυτή τη στιγμή στο 42.
1: Μάλιστα. Εξακολουθεί λοιπόν να προηγείται περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΟΑ. Ευχαριστούμε
0: τον γκολ του Πατραμάνη από το 25ο λεπτό.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Χατζάκη. Θα επιστρέψουμε για την λήξη του ημιχρόνου στο γήπεδο της Νεάπολης. Να πω ότι το δεύτερο γκολ της ομάδας του Ρεθυμνιακού πέτυχε ο Μπάρο. Είχε ανοίξει το σκορ ο Ρεθυμνιακός με τον Νίκολη στο έκτο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ανδρέας Αδαμάκης το 33 και ο Μπάρο έκανε στο 37 το 2-1 για τον Ρεθυμνιακό. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Γάζι, στο ντέρμπι που οδεύει προς το τέλος, Εργοτέλης Χανιά. 1-2 ακόμη, Αλέξη Χριστινάκη.
2: Ναι, 1-2. Μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Το μόνο όμως που έχουμε δει είναι κάποιες αλλαγές και την φάση, σε μια σπουδαία φάση, μια σέντρα του Πατινιώτη και μια κεφαλιά του Ζωάου Τόμας που γηπεδούχε. Αυτό θα το δούμε στην τηλεόραση, γιατί από εδώ που είμαι δεν μπορώ να έχω άποψη και λογικό είναι. Ζητάνε ότι πέρασε η γραμμή, ότι ακούμπησε ποδοσφαιριστή και πέρασε η γραμμή. Εκεί την έδιωξαν οι παίκτες του Μητροχανίων. Οι άνθρωποι του Εργοτέλη ζήτησαν ότι πέρασε τη γραμμή. Αυτό μένει να το δούμε στα τελευταία, μετά το τέλος του παιχνιδιού, γιατί από εδώ δεν μπορεί να έχει εικόνα αν πέρασε ή όχι τη γραμμή. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το βγάλουμε στο συμπέρασμα από την τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Ένα γέμισμα από τον Χανιά. Ο Τουρκότ αφήνει την μπάλα και έχουμε πλάγιο out κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Χανίων. Με τον Τεντάκι να είναι αυτός το σελί. Το πλάγιο out είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των Χανίων τώρα. Μπήκε και ο Κουτεντάκης ο Τίτος, ο οποίος έχει συστέψει στον Όφη σε γνώριμα λιμέρια εδώ στο Ηράκλειο. Πλάγιο out για την ομάδα των Εργοτέλη στη μεγαλύτερη συστηριστία. Βιέζει τώρα το τελευταίο λεπτά η ομάδα των Χανίων. Να δούμε αυτή τη φάση, αυτή ένα δυνατό σουτ, πολύ μακρινό. Δεν αγγίξε καθόλου ο Χρήστου, η μπάλα πέρασε out και γρήγορα το τερματοφύλακας του Εργοτέλη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί ο Εργοτέλης, έχει βάλει ο Μανώλης Ζητζής ό,τι μπορούσε να βάλει για να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Έβγαλε Ρικουτάντο, ένα παίχτη που για μένα ήταν από τους κορυφαίους του παιχνιδιού, αλλά ήταν είναι αμυντικογενής και πέρασε δύο παίχτες οι οποίοι μπορούν να πετύχουν, να δημιουργήσουν κινδύνους. Έτσι αλλιώς ρισκάρει για να πάρει οτιδήποτε. Κουτεντάκης εκεί, αλλάζει παιχνίδι. Έξω από τη μεγάλη περιοχή κόβουν οι παίκτες του Εργοτέλη με τον Ελ Γιαγουί, αν το λέω σωστά, και Πατινιώτης μια παλιά, κόβουν οι αμυντικοί όπως η μπάλα όμως δεν βγαίνει και τώρα βγαίνει ο Πατινιώτης με την εμπειρία του χέρι σε αυτό το πλάγιο όταν έφερε τον Κουτετάκη. Δίστα Ζωάο Τόμας, δεν πέρασε η μπάλα από το Ζωάο Τόμας, Κουτεντάκης, αλλάζουν εκεί πολύ ώρα το παιχνίδι. εσύ ένα μαρκάρισμα και προφανώς θα υπάρχει και δεύτερο.

0: Κύριε, πρέπει να είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, όχι. Ναι, νομίζω είναι η δεύτερη. Η δεύτερη είναι. Όχι, είναι η πρώτη. Ναι, είναι η δεύτερη. Ο Βογιατζής είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα με 10. Οι παίκτες του Χανίου και ανταπομείνατε λεπτά. Υπάρχει τώρα μια ένταση καθώς ήταν από το παίκτη να αποχωρήσει το γρηγορότερο. Και έχουμε μια μικρή διακοπή και γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε? Πρέπει να βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του.
0: Στο 27ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Συν τις καθυστερήσεις, να πω, Αλέξη, τα αποτελέσματα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του κριτικού ομίλου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας 1-1, Νέα Πολυπόα 0-1, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 2-1, Πλατανιάς ΑΟΑΝ 0-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Συνεχίζεστε σήμερα και είμαστε στο φινάλε του ντέρμπι. Ναι, Αλέξη. Έπεσε γραμμή. Επικοινωνήσουμε για να ακούσουμε τα τελευταία κρίσιμα λεπτά στο παιχνίδι. Ο Εργοτέλης, ο οποίος έχει αριθμητική υπεροχή, είναι πίσω όμως στο σκορ με 2-1. Αποβλήθηκε, όπως ακούσαμε από τον Αλέξη Χριστινάκη, ο Βογιατζής. Στα τελευταία λεπτά ο Εργοτέλης θα έχει παίχτη περισσότερο. Προσπαθεί για την ισοφάριση, για να δούμε αν θα τα καταφέρει απέναντι στην έμπειρη ομάδα των Χανίων. Να θυμίσω, να πω καταρχήν ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι Πλατανιάς ΑΟΑΝ. 0-1 προηγείται ο ΑΟΑΝ με τον γκολ που πέτυχε στο 18ο λεπτό ο Παπαζήσης. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας, είναι στο 1-1. Το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Πάμε όμως στο γάζι για τα τελευταία λεπτά. Αλέξη.
0: Εδώ, φίλε Στέλιο, βρισκόμαστε στο δεύτερο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε μια σούτ εκεί που δεν αγγίζει ο θεματοφύλακας των Χανίων. Είχαμε και ένα γύρισμα του Ψαρολογάκη. Εκεί στήριξε η μπάλα σε παίκτη των Χανίων. Οι παιδούχοι ζήτησαν πέναλτι. Θα το δούμε και αυτή τη φάση. Έχουν κάποια παράπονα οι άνθρωποι εδώ του Εργοτέλη, αλλά θα είναι να τα δούμε τι θα γίνει εκεί. Οι Χανιά έχουν τώρα την μπάλα και έχουν απλά και out.
1: Έχουμε εδώ, να πω, Αλέξη, ημίχρονο και στο γήπεδο της Σοχώρας. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 2-1, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ρεθυμνιακός μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε στο σκορ στο 6ο λεπτό με τον Νίκολη, ισοφάρισε στο 33 με πολύ ωραία ενέργεια ο Αδαμάκης και ο Μπάρος στο 37 έκανε το 2-1. Ημίχρονο, όπως είπαμε, έχουμε και στο παιχνίδι Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. 0-1 προηγείται ο ΑΟΑΝ με τον γκολ του Παπαζήση. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να καλέσουμε έτσι για μια τελευταία σύνδεση τον Γιώργο Χατζάκη, να ακούσουμε αν ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του ΠΟΑ. Ο ΠΟΑ, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Πατραμάνη στο 25ο λεπτό και προηγείται της Νεάπολης. 0-0 είναι το παιχνίδι Πανακροτηριακός Επισκοπή και περιμένουμε την εξέλιξη τα τελευταία λεπτά του ντέρμπι της αγωνιστικής. Εργοτέλης Χανιά 1-2. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις, Αλέξη.
2: Γεια σου, Αλέξη. Χρόνια και χαμάνια. Ναι, έχουμε κόρνερ. Κόρνερ.
1: Ναι, Αλέξη.
2: Για την ομάδα των Χανίων στο τελευταίο λεπτό της καθυστερήσεων. Νομίζω ότι δεν έχει άλλο χρόνο. Μπήκαμε στο τέταρτο από τα τέσσερα που έχει νύχτη. Είναι η τελευταία ευκαιρία του Εργοτέλη να φέρει το παιχνίδι στα ίσια και να πάρει ένα βαθμό εδώ σε αυτή την αναμέτρηση. Εκτελείται, διώχνει η αμυντική. Δεν απομακρύνεται. Πατινιώτης έξω τη μεγάλη περιοχή. Πατινιώτης όμως βαρκάρεται. Πατινιώτης την κρατάει και κερδίζει ένα πλάγιο out. Πλάγιο out εκτελείται γρήγορα. Με τον Τόμας

0: Θα βγάζει τη σέντρα, πολύ ωραία σέντρα, δεν απομακρύνεται. Σέγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σέγκα το σουτ. Με τα στρώματα διώχνουν οι αμυντικοί και ξανά ο Πατινιώτης επαναφέρει. Ο Χρήστης που έχει βγει στη μεσαία γραμμή και κάνει λάθος γύρισμα με αποτέλεσμα. Όχι, ναι, δεν λάθος γύρισμα. Λογικά η τελευταία ενέργεια του παιχνιδιού που έχουμε δει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Τα είχε όλα, ένα παιχνίδι με τέλος. Τέλος παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος παιχνιδιού, η ομάδα των Χανίων νικήτρια 1-2 εδώ στο γήπεδο του Γαζίου κέρδισε τον Εργοτελή.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αλέξη Χριστινάκη. Πάμε στη Νεάπολη, στον Γιώργο Χατζάκη, να ακούσουμε αν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο.
2: Ναι, Στέλιο, εδώ και 3-4 λεπτά έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Ένα πρώτο μέρος που οπόα μετά το γκολ. Ουσιαστικά και 4-5 λεπτά πριν τον γκολ που άρχισε να πατάει καλύτερα, ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Μετά το πρώτο 20 λεπτό δηλαδή παντούσε πολύ καλύτερα, φαινόταν αυτό. Πέτυχε και τον γκολ με τον Πατραμάνη και από εκεί και πέρα, εκτός τις τρεις ευκαιρίες που αναφέραμε στην προηγούμενη επικοινωνία μας, είχε μια τεράστια ευκαιρία, καθώς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Νεάπολη προσπάθησε να κερδίσει παραπάνω χώρο στο γήπεδο μπαίνοντας στην περιοχή. Προέκυψε όμως μια αντεπίθεση για τον ΠΟΑ που βγήκε ουσιαστικά με 3-4 ποδοσφαιριστές απέναντι σε έναν αμυντικό. Δεν τα κατάφερε όμως να έχει μια τελική πάσα όπως θα την ήθελε. Τελικά λοιπόν ούτε καμία από τις δύο ομάδες δεν έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ούτε η Νεάπολη να φέρει με αξιώσεις την μπάλα στην περιοχή του Καβουσάκη, ούτε αντίθετα ο ΠΟΑ να κάνει το 0-2 και να πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα ενώπιση του δευτέρου ημιχρόνου. Νεάπολη ΠΟΑ λοιπόν στο πρώτο 45 λεπτό, 0-1 με τον γκολ του Χρήστου Πατραμάνη από το 25 λεπτό.
1: Γιώργο Χατζάκη, ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια στην εκπομπή. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Εμείς να επαναλάβουμε τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου, θυμίζοντας ότι τα Χανιά μετά το κύπελο κέρδισαν στο Γάζι και για το πρωτάθλημα τον Εργοτέλη με σκορ 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου και τα τρία γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν τα Χανιά με τον Τούρκο, όμως ο Εργοτέλης ισοφάρισε με τον Ντίσα στο 36, δεν χάρηκε πολύ καθώς στο 40 ο Κεφαλάς έκανε το 2-1 και με τον γκολ αυτό τα Χανιά πήραν το προβάδισμα και τελικά πήραν και πριν από λίγο τη νίκη. Τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βοιαζή στο 89ο λεπτό. Έχουμε, όπως ακούσαμε, ημίχρονο Νεάπολη ΠΟΑ 0-1 με τον γκολ του Πατραμάνη, ημίχρονο Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 2-1, ο Νίκολη άνοιξε το σκορ για το Ρεθυμνιακό στο 6ο λεπτό, ισοφάρισε ο Δαμάκης στο 33, στο 37 ο Μπάρος έκανε το 2-1. Ημίχρονο Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0, ημίχρονο Πλατανιάς Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου 0-1 με τον γκολ του Παπατζήση στο 18. Παίζαμε τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο Τιμπάκι, το παιχνίδι Τιμπάκι Γιούχτας είναι στο 1-1, το οποίο διαμορφώθηκε με τα γκολ του Θεοδωράκη στο 17 για τον Αθλητικό Όμιλο Τιμπακίου και του Μάνου στο 30 για τον Γιούχτα. Από εκεί και πέρα έχουμε σε εξέλιξη για την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ ξαναβολής παιχνίδι Θρίαμβος Ανάληψης Δωρίας 0-1 και για το κύπελο της ΕΠΣΗ την πρώτη φάση Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ατσαλένιο στο 24ο λεπτό είναι στο 0-0. Αυτά για τα παιχνίδια. Να πω ότι όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ίσως και εντός της ημέρας sold out στα εισιτήρια που πήρε ο Όφη, 500 εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βλέπω ότι έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια, 15 εισιτήρια έχουν μείνει ακόμη. Οπότε επειδή είμαστε ακόμη Τετάρτη, λογικά θα εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια της θύρας 48 που παραχώρησε η ΑΕΚ για τις ανάγκες των φίλων του Όφη. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων. με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Πρωμάς και στις 7 η εκπομπή της Πόπης και ο Στεράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανατιμήσει την πατάτα και λείψη σε βασικά κυπευτικά έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται στην αγορά της Κρήτης ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Η τιμή της πατάτας στη χονδρική αγορά έχει ήδη αυξηθεί κατά 10-15 λεπτά το κιλό, καθώς η τοπική παραγωγή δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς και μπορεί αναγκάζονται να στραφούν σε προϊόντα από άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε εισαγόμενες πατάτες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλιών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου. Αγκάθι αποτελεί το τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης Καρτερός Γούρνες, καθώς οι συνεχιζόμενες εργασίες δημιουργούν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των οδηγών. Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ένα 12χρονο αγόρι από δύο συνομιλίκους του στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Σε αυτή την περίπτωση, η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η επικείμενη δημιουργία του νέου κέντρου ημέρας υπηρεσιών βραχίας φιλοξενίας για άτομα με προβλήματα εξάρτησης, με 15 γιατρούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να καταθέτουν εξώδικο ζητώντας την άμεση αλλαγή του χώρου εγκατάστασης. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών Μάγδα Τσολάκη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη αύριο Πέμπτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, με ένταση 2-3 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης θα κυμανθεί γύρω στους 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στο Ράδιο Κρήτη και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Με ρυθμό και με ένα όμορφο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας αυτό το απόγευμα. Pix Lux μας τραγούδισαν τι άλλο, την αγάπη. Ένα τραγούδι που τα τελευταία χρόνια το ακούσαμε και σε μια διαφορετική άλλη εκτέλεση. Όπως και να το κάνεις όμως, αυτή η πρώτη από τους Pix Lux είναι αυτή που συνεχίζει και κλέβει την παράσταση.

Μελίνας Λανίδου καταφέρνει και γίνεται πλέον κλασική, είτε τραγουδάει μπαλάντες, είτε τραγουδάει λαϊκά, είτε τραγουδάει και pop, όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Η απάντηση βέβαια στο πόσο είναι διαφορετική από τον καθένα, οπότε ας κρατήσει ο καθένας τη δικιά του απάντηση και εμείς απλά ας συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε και να τραγουδήσουμε την πόρα που έρχεται και περνά τόσο γρήγορα.

Έτσι λοιπόν οι μπόρες που έρχονται και φεύγουν τόσο γρήγορα και ελπίζουμε και ευχόμαστε βέβαια οι μπόρες να μοιάζουν με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είτε πρόκειται για μπόρες που αφορούν τον καιρό είτε πρόκειται για μπόρες που αφορούν άλλα πράγματα όπως σεισμούς και κορονοϊό. Όλες οι μπόρες ευχόμαστε και ελπίζουμε να εύχονται και να φεύγουν τόσο γρήγορα και τόσο γλυκά όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.

Αρκεί ο Ιωαννίδης, όσα η αγάπη ονειρεύεται και πολλές φορές μπορούμε να ονειρευτούμε και εμείς μαζί της. Ένα τραγούδι από αυτά που τελικά κατάφεραν και άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου και τα ακούμε αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη του κυκλοφορία. Όπως και το τραγούδι το επόμενο, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, με το Γιάννη Πάριο που για μία ακόμη φορά μας τραγουδά και καταφέρνει και γίνεται ασύγκριτος. Ποιος να συγκριθεί μαζί του?

Αυτά λοιπόν και πολλά ακόμη μπορούν να συμβούν όταν η αγάπη ονειρεύεται και όταν πράγματα που θέλουμε και ονειρευόμαστε έρχονται κοντά μας. Όταν έχω εσένα, όπως μας τραγούδησε άλλωστε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, φέρνοντας μαζί μας τον αγαπημένο, το δικό μας, το Μανώλη Λιδάκη. Πάλι θα τον ξανακούσουμε και πάλι θα τραγουδήσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέση στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου. Για 10 ολόκληρες ημέρες. Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
5: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Όλα αυτά που μας τρομάζουν, όλα αυτά που μας φοβίζουν, κάποιες φορές καταφέρνουν και είναι εδώ. Εδώ, ακριβώς δίπλα μας. Και μπορεί με ένα τραγούδι να τα διώξουμε, να τα ξορκίσουμε μακριά. Αυτό που μόλις ακούσαμε και ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο. Η άλλη πρωτοψάλτη, όλα αυτά που φοβάται. Και εμείς που πάμε τώρα να φέρουμε τους φίλους μας. Τους φίλους μας όχι μόνο μέσα στα χαράματα, αλλά και μέσα στα δικά μας όμορφα, μελωδικά απογεύματα εδώ στο Ράδιο Κρήτη.

αυτό κι αν είναι παράπονο. Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, σίγουρα απογοήτευση και σίγουρα μεγάλος πόνος για τον στιχουργό του τραγουδιού. Όπως και να έχει όμως, όταν η μελωδία είναι αυτή και η φωνή που το ερμηνεύει είναι η μεγάλη η Γαουλά Αλεξίου, το τραγούδι και άλλο νόημα έχει και καταφέρνει και ψιθυρίζεται από τα χείλη όλων, όχι μόνο αυτών που το νιώθουν πραγματικά αυτό να του συμβαίνει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να τραγουδάμε τον έρωτα και να φέρουμε κοντά μας αναμνήσεις που πολλές φορές, όσο και αν το θέλουμε, δεν μας κρατάνε πίσω σε αυτά που ζήσαμε. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε απλά το επόμενο βήμα.

Η ζωή είναι ωραία, μια διασκευή ενός ξένου τραγουδιού με ελληνικό στίχο, Λαβίτα Εμπέλα, και η ζωή μπορεί να είναι ωραία όταν έχουμε τέτοιες μελωδίες να μας συντροφεύουν. Πάμε τώρα να φτούμε κοντά στην νύχτα, κοντά στο βράδυ, και πράγματα που μπορούν να συμβούν τότε. Πότε? Όταν πέφτει το βράδυ, όπως θα μας τραγουδήσει για τα επόμενα λεπτά με ένα ακόμη ξεχωριστό τραγούδι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Ελένη Ζαλιγοπούλου και τα παιδιά των δρόμων που στην περίπτωσή μας καταφέρουν και γίνονται παιδιά της μουσικής, και εμείς που θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και θα φτάσουμε στις 6 με ένα τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μικρή διακοπή, τίτλοι ειδήσεων, δεύτερο μέρος, περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ένα ακόμη απόγευμα, απόγευμα Τετάρτης, εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στον πάγο κινδυνεύει να εισέλθει η τοπική οικονομία της Κρήτης, καθώς η αναμενόμενη ένεση ρευστότητας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις του Οκτωβρίου βρίσκεται πλέον στον αέρα. Παρά τις αρχικές προσδοκίες των παραγωγών για μια σημαντική οικονομική ανάσα, οι σοβαρές καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα MyAgro της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανατρέπουν πλήρως το σχεδιασμό των πληρωμών. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά και την αγωνία στον αγροτικό κόσμο να κορυφώνεται, η αδυναμία έγκαιρης επεξεργασίας των δηλώσεων απειλεί να στερήσει από το νησί πολύτιμα κεφάλαια σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πλημμύρες περιοχές της Κρήτης με έμφαση Ιερά Πέτρα και Μελοπόταμο. Τεράστιες είναι οι καταστροφές στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία, άμεσες και βαριές οι συνέπειες στην αγορά τροφίμων, προκαλώντας ήδη ελλείψεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα. Σε 100% απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού του 2026 για τον ΤΟΕΒ οροπεδίου Λασιθίου, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στους παραγωγούς που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μία μικρή νίκη πέτυχαν οι Αλίες μετά την απεργιακή τους κινητοποίηση, καταφέροντας να διπλασιάσουν την επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Από 14 έως 42 ευρώ μεικτά το μήνα είναι η αύξηση των συντάξεων που έρχεται το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων. Ξεκινά σε λίγη ώρα η προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, σε κλειό ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

0: Άλλο ένα κλασικό τραγούδι που φέραμε στην εκπομπή μας σήμερα. Με αυτό ήρθαμε στο δεύτερο μέρος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πραγματικά πολλές εκτελέσεις. Αυτή που μόλις ακούσαμε πάντως ήταν από την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Λίγο μετά τις 6, στο δεύτερο μέρος όπως είπαμε, ένα ακόμη απόγευμα Τετάρτης, ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ, είναι στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε στην τροφιά.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Ρυθμή Λάτιν είναι ένα τραγούδι που μπορείς όχι μόνο να το ακούς, αλλά και να το χορέψεις, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, ή αλλιώς πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, όπως κι αν έχετε αυτό το τραγούδι στο μυαλό σας, όποιος κι αν είναι ο τίτλος του, είπαμε ένα τραγούδι από αυτά που μας φτιάχνουν το κέφι, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο ίδιο περίπου μοτίβο με ένα συγκρότημα που τα τελευταία χρόνια καταφέρνει και κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη.

Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε για μία ακόμη. Όταν τελικά πάψουν να μας φταίνει οι άλλοι, ίσως να μας φταίει και ο εαυτός μας. Η MyBuildD δεν μου φταίει κανείς τώρα πια. Και εμείς που πάμε τώρα να ταξιδέψουμε στο χρόνο, πάμε να φέρουμε μαζί μας τη Μαρινέλα με κάποιες στιγμές που δεν θα πρέπει ποτέ να καθούν από τη ζωή μας, αλλά και από το ελληνικό τραγούδι.

Είναι από τα καινούργια φιντάνια στο ελληνικό τραγούδι, όμως πιστέψτε με, θα ακούσουμε αρκετά δικά της τραγούδια μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Ρένα Μόρφη και ένα τραγούδι από αυτά που, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, μπορείς όχι μόνο να τα ακούσεις αλλά και να τα χορέψεις. Όταν σου χορεύω και εμείς που πάμε τώρα σε ζωντανές ηχογραφήσεις. Γαλλού Αλεξίου και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά. Πόσο σε θέλω.

Ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που έχουμε ακούσει σε πραγματικά πάρα πολλές εκτελέσεις. Οι Τερμίτες, Πόσο σε θέλω. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον αξέχαστο το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και βέβαια την Καρούλα Αλεξίου. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο και να φτάσουμε στις διαφημίσεις με τους Pix Lux και ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που αγαπάμε και ακούμε συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ στους πελάτες.

0: πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 6:30 στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας βρισκόμαστε απόγευμα Τετάρτης εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα, ένα ακόμη βραδάκι. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ. Είναι στη δικιά μας συντροφιά μέχρι τις 7.

0: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, ένα τραγούδι που για όσους δεν το γνωρίζουν μας έρχεται από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Δημήτρης Χόρν και η Μάρο Κοντού νομίζω ήταν μαζί του στο συγκεκριμένο τραγούδι. Μια αξέχαστη ταινία από τα παλιά. Και εμείς που πάμε τώρα να αφήσουμε τραγούδια από το παρελθόν και να έρθουμε μαζί πιο κοντά στο σήμερα, πιο κοντά στο παρόν.
1: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

Κάπου εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90 η Φατμέ και μια τολμηρή συνεργασία τότε, εκείνη την εποχή, με τη Χαρούλα Αλεξίου ήταν νομίζω λίγο αδιανόητο, ένα τραγούδι που ερμήνευαν ένα pop συγκρότημα της εποχής εκείνης με μια τραγουδίστρια του έντεχνου τραγουδιού. Υπήρχαν ταμπέλες και τότε, υπήρχε και το έντεχνο, υπήρχε και το pop. Ήταν βέβαια λίγο διαφορετικά τα πράγματα και λίγο διαφορετικές συνθήκες. Πάντως το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε κατάφερε και άντεξε στο πέρασμα του χρόνου και μάλιστα έχει γίνει και σλόγγαν. Συνηθίζουμε να το λέμε, πες το και έγινε. Και εμείς που πλησιάζουμε να...

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματα σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω λοιπόν, μα πώς να αφήσω την καρδιά σου.

Για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς. Σας αφήνουμε και αυτό το απόγευμα. Θα είμαστε πάλι κοντά σας, Θεού θέλοντος, αύριο. Λίγο μετά τις 5, ωστότε μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Γεια σας.

0: τα πάνια.
1: Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ας μην λέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου ανοιχτέ.
3: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή ζημιών από την κακοκαιρία. Την ίδια ώρα στην αγορά της Κρήτης καταγράφονται ανατιμήσεις στην πατάτα, όπως και ελλείψεις σε βασικά και πεφτικά ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν εκτός αγοράς λόγω των καθυστερήσεων στις δηλώσεις. Στο Ηράκλειο έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής μόλις 500 αιτήσεις. Νέες μετακινήσεις εδαφών στο Μαγαρικάρι προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η προστασία της υγείας μας περνά μέσα από την πρόληψη και τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο. Αντιδράσει στο Ηράκλειο από την επιλογή του χώρου για τη λειτουργία του νέου κέντρου ημέρας με υπηρεσίες βραχίας φιλοξενίας εξαρτημένων. Ψαλίδι 5,5% καταγράφεται στις δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 8 εργαζομένων που παρέμεναν λόγω κακοκαιρίας από τις 29 Σεπτεμβρίου στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η επιστροφή τους. Τα Χανιά νίκησαν τον Εργοτέλη με 2-1 στο γήπεδο Γαζίου και προηγούνται στη βαθμολογία του 10ου ομίλου της 3ης Εθνικής με 6 βαθμούς. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν ως εξής: Νεάπολη ΠΟΑ 0-1, Τιμπάκι Γιούχτας 1-1, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1, Πλατανιάς ΑΟΑΝ 1-1 και Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτριοι, με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα του νησιού θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Εδώ θα είμαστε έως τις 9. Έχει γίνει συνήθεια πια καθημερινά στο Ράδιο Κρήτη 7 με 9 να μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια μαζί σας. Υπάρχουν ερωτήματα που δεν ζητούν καμία σωστή απάντηση. Ζητούν απλώς να τα κρατήσουμε λιγάκι μέσα μας. Και λέω απόψε να μιλήσουμε γι' αυτά, όχι για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ούτε θα αναζητήσουμε καμία εύκολη αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει κιόλας. Λέω όμως να σταθούμε απέναντι σε μια ανθρώπινη συνήθεια που μας ακολουθεί από την αρχή της ζωής μας. Και αυτή είναι η εξής: γιατί συνηθίζουμε τα πάντα, τις χαρές, τις λύπες, τους ανθρώπους, ακόμη και τα θαύματα. Και ίσως αυτή η ικανότητα βέβαια να μας σώζει κάποιες φορές, αλλά άλλες τόσες να μας στερεί τη δυνατότητα να βλέπουμε την ομορφιά που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τα τραγούδια να ανοίξουν το δρόμο και ας ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε!

Το πρώτο ηλιοβασίλεμα που είδαμε στη ζωή μας σίγουρα μας άφησε άφωνους. Αυτό το εκατοστό πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Όχι γιατί δεν μπορούσαμε να δούμε, να απολαύσουμε την ομορφιά του, αλλά στην πορεία τη συνηθίσαμε. Ο άνθρωπος έχει αυτό το παράξενο χάρισμα να μετατρέπει ακόμη και το θαύμα σε μια καθημερινότητα. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβει, σιγά σιγά πάβει να θαυμάζει. Η ευτυχία όμως δεν κρύβεται στο καινούριο πάντα, αλλά στο να ξαναδούμε με καινούρια ματιά όλα όσα αυτά που τελικά προσπερνάμε.

Άλλη έτσι μία παράξενη συνήθεια που έχει ο άνθρωπος είναι η εξής. Καταλαβαίνει την αξία πολλών πραγμάτων μόνο όταν αυτά πάψουν να υπάρχουν. Ας πούμε ένα γνώριμο πρόσωπο, ένας δρόμος που μπορεί να περπατάμε καθημερινά, μία φωνή από ένα αγαπημένο πρόσωπο που τη θεωρούσαμε και δεδομένη να την ακούμε. Η απουσία έχει έναν μοναδικό τρόπο να φωτίζει όσα η παρουσία αφήνει στη σκιά. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να ευγνωμονούμε πράγματα και καταστάσεις και πρόσωπα πριν τα στερηθούμε. Και φυσικά να εκτιμούμε πριν αναγκαστούμε να θυμόμαστε.

Η ζωή μας αλλάζει σιγά σιγά. Οι ματιές μας έγιναν λίγο πιο βιαστικές. Περνάμε δίπλα από εικόνες που ίσως κάποτε να σταματούσαμε, να τις παρατηρούσαμε. Τώρα τις προσπερνάμε. Ακούμε επίσης λέξεις, χωρίς όμως να τις κατανοούμε, χωρίς να ακούμε πραγματικά. Οι μέρες γεμίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με γεγονότα, αλλά αδειάζουν από παρατήρηση. Αλλά προσέξτε, οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που δίνουν βάθος στην ύπαρξή μας. Όποιος μάθει να τις προσέχει, ανακαλύπτει έναν κόσμο που ήταν πάντα εκεί και απλώς περίμενε κάποιον να τον κοιτάξει.

Στο παρελθόν περιμέναμε νομίζω περισσότερο. Είχαμε υπομονή. Σήμερα σχεδόν τα πάντα βρίσκονται σε απόσταση ενός αγγίγματος. Κι όμως, όσο πιο εύκολα αποκτούμε κάτι, τόσο δυσκολότερα το εκτιμούμε. Η αυθονία δεν γεννά πάντα την πληρότητα. Καμιά φορά μάλιστα νομίζω πως γεννά την αδιαφορία. Η αξία δεν βρίσκεται μόνο σε αυτά που έχουμε, αλλά και στον κόπο που χρειάστηκε για να τα αποκτήσουμε. Και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά με τη μέσα στα πατώματα που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά από 80 και 125 ευρώ. Όλο το χαλί κυρία. Ναι, ναι και τα κρόσια. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου για 10 ολόκληρες ημέρες από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Κνωσού 195.
4: Τσάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Ηρακλείου.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Να σας υπενθυμίσω πως είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 9, αμέσως μετά την εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια.

Τι γίνεται καθώς μεγαλώνουμε εμείς οι άνθρωποι και το χάνουμε λίγο στην πορεία, δεν ξέρω. Σκεφτείτε ότι ένα παιδί σταματά μπροστά σε οτιδήποτε ένας μεγάλος προσπερνά. Δηλαδή το παιδί μπορεί να παρατηρήσει ένα φύλλο, ένα σύννεφο, μια πεταλούδα. Και αυτό δεν το κάνει γιατί έχει την επίγνωση της, και την παρατήρηση. Το κάνει επειδή δεν έχει προλάβει να συνηθίσει. Μεγαλώνοντας, εμείς οι άνθρωποι αποκτούμε εμπειρίες, αλλά χάνουμε ένα μεγάλο μέρος της έκπληξης. Και η έκπληξη είναι αυτή που κρατά ζωντανή την περιέργεια, που δυστυχώς όσο μεγαλώνουμε τη χάνουμε.

και όλες ματιά. Άνθρωποι υπάρχουν που χρειάζονται χρόνο για να τους γνωρίσουμε. Υπάρχουν τόποι που αποκαλύπτουν την ομορφιά τους αργά. Υπάρχουν διάφορες στιγμές που αποκτούν αξία πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Η δεύτερη ματιά είναι συχνά πιο αληθινή από την πρώτη, γιατί δεν παρασύρεται από την εντύπωση, γιατί αναζητά την ουσία. Και εκεί ξεκινά η πραγματική γνωριμία με τον κόσμο.

tanto payocrasí. Δρόμου του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού.

Θυμηθείτε κάτι που έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, πως καμία αλλαγή δεν ανακοινώνει την άφηξή της. Έρχεται αθόρυβα, σχεδόν ανεπαίσθητα. Μία μέρα απλά σκεφτόμαστε διαφορετικά. Την επόμενη μέρα αντιδράμε λίγο πιο ήρεμα και κατόπιν διαπιστώνουμε πως όσα κάποτε ίσως μας πλήγωναν, τώρα πια δεν έχουν την ίδια δύναμη. Κάπως έτσι αλλάζει ο άνθρωπος. Με μικρές εσωτερικές μετακινήσεις που ίσως κανείς δεν παρατηρεί και κανείς δεν βλέπει.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρένο στην ένεση ρευστότητας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που αναμενόταν να τονώσει στην κριτική οικονομία εντός του Οκτωβρίου βάζει ευνίδια ανατροπή στο σχεδιασμό του ΟΣΔΕ εξαιτίας των εκτεταμένων καθυστερήσεων και των σοβαρών δυσλειτουργιών. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Σε 100% απαλλαγή από τα τέλη χρήσης νερού του 2026 για τον το Εύωρο πεδίου Λασιθίου προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Αγκάθι αποτελεί το τμήμα του βορείου οδικού άξονα Καρτερός Γούρνες, καθώς συνεχιζόμενες εργασίες δημιουργούν τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ένα 12χρονο αγόρι από δύο συνομιλίκους του στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Εξετάσεις αίματος επιτρέπουν πλέον τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ με ακρίβεια 90% σύμφωνα με την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάγδα Τσολάκη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας σήμερα ανήμερα της 3ης επετείου από την επίθεση της Χαμάς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Σκέφτομαι πως είναι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν μία απάντηση για τα πάντα, δεν αφήνουν καθόλου χώρο στην αμφισβήτηση, είναι απόλυτοι, δεν δέχονται καμία άλλη οπτική. Όμως η βεβαιότητα όταν γίνεται απόλυτη σταματά και να μορφώνει. Η σκέψη χρειάζεται παράθυρα και δεν χρειάζεται καθόλου τείχους. Χρειάζεται ερωτήματα τα οποία να μένουν και ανοιχτά, γιατί ξέρετε η γνώση μεγαλώνει μόνο εκεί όπου υπάρχει χώρος για να χωρέσει κάτι καινούριο.

Είναι και κάποιες λέξεις που τις χρησιμοποιούμε τόσο συχνά ώστε να ξεχνάμε το βάρος τους. Ας πούμε το «σ' αγαπώ», το «ευχαριστώ», το «συγγνώμη». Αυτές οι λέξεις δεν έχασαν το νόημά τους. Εμείς όμως σταματήσαμε να στεκόμαστε πάνω σε αυτό. Κάθε λέξη να θυμάστε ότι αποκτά αξία μόνο όταν συνοδεύεται από τις αντίστοιχες πράξεις. Διαφορετικά, τι γίνονται, απλά ένας ήχος που χάνεται στον αέρα.

Κάποιοι άνθρωποι λένε συχνά δικό μου, κάτι που είναι δικό μου. Το σπίτι μου, η εργασία μου, τα αγαθά μου, ο χρόνος μου. Και όμως, τίποτα δεν μένει για πάντα στα χέρια κανενός. Περνάμε από τη ζωή περισσότερο ως διαχειριστές παρά ως ιδιοκτήτες. Και όσο νωρίτερα το καταλάβουμε και το αποδεχτούμε αυτό, τόσο λιγότερο θα φοβόμαστε και την απώλεια. Και τόσο περισσότερο θα χαιρόμαστε την παρουσία και τη δική μας και των άλλων σε αυτήν εδώ τη ζωή.

Το πιο δυνατό δέντρο δεν είναι εκείνο που έχει τα περισσότερα κλαδιά, είναι αυτό που έχει τις πιο βαθιές ρίζες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η υπομονή δεν φαίνεται, η αξιοπρέπεια δεν κάνει θόρυβο, η συνέπεια δεν χειροκροτείται, αλλά όλες αυτές οι αρετές και άλλες τόσες είναι που κρατούν έναν άνθρωπο όρθιο όταν φυσούν οι δύσκολοι άνεμοι. Τα σημαντικότερα θεμέλια της ζωής είναι σχεδόν πάντα αόρατα.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη

0: εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Η εποχή που ζούμε αγαπά τις μετρήσεις. Μετρά το χρόνο, την επιτυχία, την απόδοση, τη δημοτικότητα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που αρνούνται να γίνουν αριθμοί. Ας πούμε, δεν μπορείς να υπολογίσεις την εμπιστοσύνη, ούτε να ζυγίσεις μία ανάμνηση. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις μία στιγμή που άλλαξε μια ζωή. Τα σημαντικότερα κεφάλαια της ύπαρξής μας δεν καταγράφονται σε στατιστικές. Παραμένουν χαραγμένα εκεί ακριβώς όπου δεν φτάνει κανένα μέτρο.

Ο άνθρωπος έχει μία παράξενη βεβαιότητα. Πιστεύει ότι υπάρχει πάντα μία καλύτερη στιγμή. Και κάπως έτσι αναβάλει συνεχώς συναντήσεις, αναβάλει ένα τηλεφώνημα, αναβάλει μία επικοινωνία, μία συγγνώμη, μία αγκαλιά. Σαν να του έχει υποσχεθεί η ζωή ότι θα είναι εκεί και θα τον περιμένει. Και πολλές ευκαιρίες, ξέρετε, δεν χάνονται επειδή απέτυχαν, χάνονται επειδή έμειναν για πάντα στο «θα το δούμε αργότερα».

περισσότερο το συνέστημα που τους άφησε μία συνάντηση που είχαν. Γι' αυτό κάθε παρουσία έχει τη δική της ευθύνη, ακόμη και όταν περνά απαρατήρητη. Να το προσέχετε αυτό.

Απόψε ξεκινήσαμε με μία απλή σκέψη ότι ο άνθρωπος συνηθίζει σχεδόν τα πάντα. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως δεν είναι να αποφύγουμε τη συνήθεια, είναι να μην χάσουμε την περιέργεια. Να συνεχίσουμε να στεκόμαστε μπροστά στη ζωή με βλέμμα που αναζητά, που παρατηρεί, που ανακαλύπτει. Γιατί εκείνος που εξακολουθεί να θαυμάζει δεν γερνά πραγματικά. Ανανεώνεται κάθε φορά που επιτρέπει στον κόσμο να τον εκπλήξει ξανά και ξανά.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η απόψινή μας συνάντηση. Αν υπάρχει μία σκέψη που αξίζει να κρατήσουμε, είναι ότι η καθημερινότητα δεν γίνεται φτωχότερη επειδή αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, αλλά επειδή πολλές φορές σταματάμε να την παρατηρούμε. Αύριο πάλι ο ήλιος θα ανατείλει, όπως ακριβώς έκανε και σήμερα. Οι άνθρωποι που αγαπάμε θα βρίσκονται, ελπίζουμε, στις ίδιες θέσεις, οι μικρές συνήθειες θα περιμένουν να επαναληφθούν. Η διαφορά θα βρίσκεται μόνο στο βλέμμα με το οποίο θα τα αντικρίσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και απόψε μέχρι το επόμενο βραδινό μας ραντεβού. Εύχομαι να βρίσκετε αφορμές, να σταματάτε για λίγο, να παρατηρείτε περισσότερο και να αφήνετε τη ζωή να σας εκπλήσει, ακόμη και εκεί όπου όλα μοιάζουν γνώριμα. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και θα κλείσουμε με τα λόγια του Νάθανιελ Μπρένταν. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο αυτοεκτίμησης, τόσο πιο πιθανό είναι να συμπεριφέρεται κανείς προς τους άλλους με σεβασμό, καλοσύνη και γενναιοδορία. Καλό σας βράδυ! Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ανατιμήσει την πατάτα και λήψη σε βασικά κυπευτικά έχουν αρχίσει ήδη να καταγράφονται στην αγορά της Κρήτης ως αποτέλεσμα της τεράστιας καταστροφής που υπέστη η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Η τιμή της πατάτας στη χονδρική έχει διαυξηθεί κατά 10 έως 15 λεπτά το κιλό, καθώς η τοπική παραγωγή δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Οι εμποροί αναγκάζονται να στραφούν σε προϊόντα από άλλες περιοχές. Στον πάγο κινδυνεύει να εισέλθει η τοπική οικονομία της Κρήτης, καθώς η αναμενόμενη ένεση ρευστότητας ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις του Οκτώβρη βρίσκεται πλέον στον αέρα. Παρά τις αρχικές προσδοκίες των παραγωγών για μια σημαντική οικονομική ανάσα, οι σοβαρές καθυστερήσεις και τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής ανατρέπουν πλήρως τον σχεδιασμό των πληρωμών. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που συναντάται με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα. Ο Ρούμπιο έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, όπου παρουσίασε το όραμά του για το μέλλον της Δύσης και αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Στη στεγαστική κρίση και στον αστικό σχεδιασμό επικεντρώθηκε η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο του Βήματος. 35 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής.

Λαϊκής Αντιπολίτευσης μετά την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη. Οι πλημμυρικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν νέες μετακινήσεις εδαφών στο μαγαρικάρι του Δήμου Φεστού, όπου τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι της περιοχής είδαν τα σπίτια τους να μετακινούνται. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη, η μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε και το μαγαρικάρι είχε σαν αποτέλεσμα τα κτίσματα της περιοχής να μετακινηθούν κατά 5 εκατοστά. Σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και υγειονομικού συναγερμού βρίσκονται οι τοπικές υπηρεσίες υγείας στην Κρήτη και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, καθώς μια ευνίδια έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, αν και το ενδεχόμενο μιας εποχικής ιογενούς γαστρεντερίτιδας δεν έχει αποκλειστεί. Ο ασυνήθιστα υψηλός και συγκεντρωμένος αριθμός των περιστατικών στρέφει τις έρευνες των αρχών προς άλλη κατεύθυνση. Το βασικότερο σενάριο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή με απόλυτη προτεραιότητα είναι η πιθανή επιμόλυνση του δικτύου ίδρευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάντησης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρό τους ανυποψία στους κατοίκους χωριών και τις ενδοχώρες του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζη, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά άμεσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Κατηγορηματική διάψευση από το Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία σχετικά με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις παροχές ρεύματος. Θύμα ξυλοδαρμού φέρεται να έπεσε ένα 12χρονο αγόρι από δύο συνομιλίκους του στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Η Γαλλία έχει ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν με στόχο να διευκολυνθεί η επιστροφή στο Αφγανιστάν Αφγανών πολιτών που διαμένουν παράνομα στη γαλλική επικράτεια και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη. Χωρίς τον τραυματία Σιέλη, προετοιμάζεται Όφη για την σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League. Η κριτική ομάδα θα έχει στο πλευρό της το Σάββατο περίπου 500 φιλάθλους. Η Bayern Leverkusen πήρε 3.700 εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για την Face League του Europa League. Έθριος αναμένεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη, με ένταση 2-3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στα παιδινά και παραθαλάσσια τμήματα θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ακόμα ένα βράδυ, Ράδιο Κρήτη 101,5. Δευτέρα ως Παρασκευή το ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. 120 λεπτά διαδρομής, με ήχους και με στίχους, αλλά και με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και η ευχή μας και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Με μεγάλες ελληνικές φωνές θα κινούμαστε κάθε βράδυ από περασμένες δεκαετίες, τραγουδιστές οι οποίοι μπορεί να έφυγαν από τη ζωή αλλά έχουν αφήσει παρακαταθήκη τα τραγούδια τους, τραγούδια με τα οποία πολλοί από εμάς και ένα παραπάνω οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μεγαλώσει, έχουν διασκεδάσει, έχουν κλάψει. Το παρήγορο είναι ότι και οι καινούργιες γενιές αρχίζουν και ανακαλύπτουν τα παλιά ελληνικά τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει τη δικιά τους ιστορία στην μουσική βιομηχανία του τόπου μας.

Σε κάθε γωνιά της Κρήτης ακούτε Ράδιο Κρήτη. Από τα Χανιά έως και τη Σχοιτία, αλλά και βέβαια πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr μπορείτε διαδικτυακά να ακούσετε σε κάθε γωνιά του κόσμου το Ράδιο Κρήτη. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας να επισκεφτείτε το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα σε ειδήσεις, ενδιαφέροντα άρθρα, τόσο της Κρήτης όσο και του υπόλοιπου κόσμου.

Κάθε αρχή ή τέλος πρέπει να έχουμε τα κότς και να το επιλέξουμε εμείς. Να μην καθόμαστε στη μέση και να χαζεύουμε. Μην περιμένουμε να έρθει κανένας να μας τραβήξει από το χέρι και να μας δείξει το δρόμο. Κανείς και τίποτα δεν θα μας περιμένει. Σταματάμε να περιμένουμε, αλλά συνεχίζουμε και ελπίζουμε.

Χωρίς αγάπη τη ζωή τι να την κάνουμε. Χωρίς τραγούδι την αγάπη δεν τη θέλουμε. Χωρίς ψυχή ένα τραγούδι δεν μπορούμε να το γράψουμε. Και χωρίς μεράκι την ψυχή μας δεν τη δίνουμε. Άλλωστε όποιος προσπαθεί κατέχει. Κάθε αρχή και τέλος έχει, όπως λέει και ένα τραγούδι. Και όποιος έτοιμα τα θέλει, κάθε αρχή αρχή πομένει.

Θυμάμαι, φίλοι μου, μία φράση που την άκουγα όταν ήμουν μικρός από τη γιαγιά μου. Και μάλιστα τη ρωτούσα όταν την άκουγα, «Μα πώς τη λες αυτή τη φράση, αφού είσαι γυναίκα?» Και δεν μιλάω παρά για τη φράση «πύργινη και θάλασσα». Επίσης θυμάμαι τη γιαγιά μου σιωπηλά να μου απαντάει, «Μη μιλάς, ξέρω εγώ τι λέω».

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Καλό ελληνικό τραγούδι το οποίο ευελπιστούμε να βοηθήσει στην ψυχή μας και λιγότερα λόγια συντροφεύουν απόψε το διάβα μας στο Ράδιο Κρήτη.

Η ελπίδα έχει μια βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους. Ότι πάντα θα έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο να σταθεί δίπλα μας, να μας βοηθήσει και το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Η ελπίδα έχει συχνά και πνευματική διάσταση. Χωρίς αυτή βέβαια να είναι απαραίτητα θρησκευτική. Όταν ελπίζουμε έχουμε πίστη. Αναγνωρίζουμε ένα νόημα στη ζωή και αισθανόμαστε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Είτε αυτό είναι ο Θεός, είτε ένα καλόβουλο σύμπαν

Όπως ξέρουμε από τον μύθο της Πανδώρας, η πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδας έλαβε από τους θεούς που ζήλευαν την ομορφιά της ένα δώρο που ήταν ένα παράξενο κουτί. Την προειδοποίησαν όμως να μην το ανοίξει ποτέ. Αλλά εκείνη ήταν πολύ περίεργη και μπήκε στον πειρασμό να ανοίξει το κουτί. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν να ελευθερωθούν στον κόσμο όλα τα δεινά, όπως αρρώστιες, λοιμή, τρέλα. Ένας θεός που τη λυπήθηκε την άφησε να κλείσει το κουτί. Ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε για να εχμαλωτήσει το αντίδοτο που κάνει υποφερτή τη δυστυχία, δηλαδή την ελπίδα.

Φυσικά για μια υγιή σχέση η εμπιστοσύνη είπαμε είναι ένα βασικό συστατικό. Όταν μέσα σε μια σχέση φίλη μου επικρατεί εμπιστοσύνη ανοίγουν και οι δρόμοι της εξέλιξης και της δημιουργίας. Η εμπιστοσύνη είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργείται μόνο όταν το επιθυμούν όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται. Απαιτεί αμοιβή.

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει αυτός ή αν πρόκειται για μια κοινωνική κατασκευή, οι άνθρωποι όταν αναφέρονται στο πρόσωπό τους και την εμπειρία τους χρησιμοποιούν, αν έχετε παρατηρήσει, κατά κόρον τις φράσεις όπως π.χ. «Είμαι ή δεν είμαι ο εαυτός μου», «Έχω χάσει ή πρέπει να βρω τον εαυτό μου» και το «Θέλω ή δεν θέλω να γίνω ο εαυτός μου». Κρατώντας αποστάσεις από τις θεωρητικές διαμάχες γύρω από την έννοια τελικά του εαυτού του.

Καθημερινά χανόμαστε σε ένα κυνήγι των υποχρεώσεων, των πρέπει, των φιλοδοξιών μας και ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν εργαζόμαστε πλέον για να ζούμε, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε. Και κυνηγάμε ένα άπιαστο όνειρο. Πουλιά ταξιδιάρικα που όσο τα κυνηγάμε τόσα εκείνα πετάνε πιο μακριά. Τα χρόνια φεύγουν και περνάνε από μπροστά μας σαν κινηματογραφική ταινία, οι μέρες, οι ώρες, οι στιγμές. Άλλοτε μας χαμογελάνε και άλλοτε μουντές, ίσως και θλιβερές. Μας κοιτάνε, μα εμείς αναμένουμε τη στιγμή που θα ζήσουμε. Δεν ζούμε παρά υπάρχουμε, αναμένοντας να ζήσουμε κάποιες στιγμές.

Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε: «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα αδελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός».

Ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα. Όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλω προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.